Οι δύο αντίπαλοι έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει στο πρωτάθλημα 2 νίκες επί ισαρρύθμων αγώνων και η σύγκρουσή τους αναμένεται εξαιρετικά δυνατή. Ο Άρης ευνοείται από την έδρα, ενώ επιπλέον θα παίξει πλήρης. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί πάλι χωρίς το γραμμό, αλλά οπωσδήποτε υπερέχει σε πείρα από τον αντίπαλό του. Ο νικητής θα πάρει προβάδισμα 2 βαθμών στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος έναντι του ηττημένου. Γήπεδο Χαριλάου, διαιτητής Κυριακίδης από την Κύπρο. Και συνεχίζουμε. Τοπικό μεν. Επίσης μεγάλο δε το δεύτερο ντέρμπι της συμπρωτευούσης, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Και οι δύο ξεκίνησαν με προοπτική να πρωταγωνιστήσουν στο εφετινό πρωτάθλημα, αλλά ήδη σε 2 αγώνες έχουν απώλειες 3 βαθμών ο πρώτος, 2 ο δεύτερος. Για την νίκη ενδιαφέρονται άμεσα αμφότεροι αντίπαλοι, διότι τους είναι απαραίτητοι για να συνεχίσει ο ένας ή ο άλλος να ελπίζει σε διάκριση στη μεγάλη εσωτερική διοργάνωση. Γήπεδο Τούμπας, διαιτητής ο Κούγιας, Αθηνών. Η εμφάνιση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στον νικηφόρο αγώνα εναντίον της Ίντερ προδικάζει νέα επιτυχία επί της λιγότερο δυνατής Παναχαϊκής. Πάντως η πατραϊκή ομάδα με παίκτες έμπειρους και ικανούς δεν θα πέσει αμαχητή. Με την ΑΕΚ θα αγωνιστεί ο διεθνής στόπερ Τόσκας, το οποίο η τιμωρία από την UEFA ήταν άσχετη με τους αγώνες του πρωταθλήματος. Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας, διαιτητής Λεπίδας, Φθιωτιδοφοκίδος. Σπάνιο Απόλλων έχει χρειαστεί τόσο πολύ τους 3 βαθμούς όσο τώρα, ύστερα από τις 2 ήττες από Καβάλα και Ολυμπιακό Λευκοσίας, την τελευταία στο γήπεδο του μάλιστα. Όμως, ο Πιερικός είναι πάντοτε ισχυρός στην έδρα του και έχει δυνατότητες να είναι και αυτός ο νικητής. Κατά συνέπεια, η νίκη ανόρθωση ειδικού για τον Απόλλωνα δεν θα είναι εύκολη ούτε σίγουρη υπόθεση. Γήπεδο Κατερίνης, διαιτητής Νάνος Μακεδονίας. 2 μικροί αίτητοι συναντώνται στη Λευκοσία, ο τοπικός Ολυμπιακός και ο συνώνυμός του Βόλου. Η κυπριακή ομάδα έχει αρκετές συμμετοχές στην πρωτεθνική, χωρίς όμως να κατορθώσει ποτέ μέχρι τώρα να μείνει για 2 συνεχείς σεζόν. Εφέτος στοχεύει να πετύχει κάτι τέτοιο, αλλά και η ομάδα του Βόλου είναι φορμαρισμένη. Κάθε αποτέλεσμα πιθανό. Γήπεδο Λευκοσίας, διαιτητής Ελευθεριάδης Αθηνών. Τα Τρίκαλα με φρέσκες στις δάφνες των εκτός έδρας οπαλιών τους με Πανιόνιο και ΠΑΟΚ θα επιδιώξουν να συνεχίσουν με νίκη την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Η Βέρεια βέβαια δεν είναι αδύνατος αντίπαλος, ούτε της λυπή πείρα. Ο αγώνα αναμένεται πεισματώδης. Γήπεδο Τρικάλων. Διαιτητής Δίλζας Μακεδονίας. Η Καβάλα θεωρείται δυνατότερη, ο Φωστήρη είναι γηπεδούχος. Αβέβαια η έκβαση του μεταξύ τους αγώνος. Η ομάδα του Ταύρου χρειάζεται επιγόντως στους 3 βαθμούς, γιατί φαίνεται ότι και φέτος θα κάνει αγώνα επιβιώσεως. Η Καβάλα από το άλλο μέρος, ύστερα από μια νίκη στην έδρα της επί του Απόλλωνος και μια ήττα εκτός από το Βόλο, κατεβαίνει με καλύτερο ηθικό και απειλεί να κόψει βαθμό ή βαθμούς. Γήπεδο Ταύρου, διαιτητής Λαγογιάννης Πειραιός. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 3:30 εκτός της συναντήσεως Ολυμπιακού Λευκοσίας Ολυμπιακού Βόλου που θα αρχίσει στις 3. Πρώτων αγώνων Τρικάλων Βέρειας και ΑΕΚ Παναχαϊκής θα συναντηθούν οι έφηβοι των ιδίων συλλόγων για το εφηβικό πρωτάθλημα συλλόγων Α Εθνικής, ώρα ανάξεως 13:30. Οι αναβληθέντες αγώνες Ολυμπιακού Λευκοσίας Εθνικού της πρώτης ημέρας, Βέρειας ΑΕΚ και Παναχαϊκής Ολυμπιακού Πειραιός δευτέρας ημέρας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 τρέχοντος μηνός στα γήπεδα των πρώτων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τις μεγάλες επιτυχίες του ξένου μουσικού στερεώματος για το 1971 και θα ξεκινήσουμε ανάποδα την καταμέτρηση, θα πάμε από το νούμερο 9 και θα τελειώσουμε στο νούμερο 1. Νούμερο 9 επιτυχία λοιπόν για το 1971 είναι ένα τραγούδι των Temptations, Just My Imagination.

Για το 3-2 επί της Ίντερ, 20.000 δραχμές το πριμ των παικτών της ΑΕΚ. Για φανταστείτε, 20.000 τότε, Σε αγώνα δίτερμα χθες το πρωί στο στάδιο Νέας Φιλαδελφίας μεταξύ ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, ομάδα του Σκευοφύλακος επευλήθη της αντιστοίχου του Παπαϊωάννου 15-8. Ρε, πόλο παίζανε. Σχετικά με τη σύνθεση της ΑΕΚ για το μάτς με την Παναχαϊκή, ουδέν έχει γίνει γνωστόν. Πιθανώς στη θέση του σέντερ μπακ μαζί με τον Τόσκα να παίξει ο Σκευοφύλακ με δεξιόπιστο φύλακα τον Θεοδωρίδη. Στο κέντρο θα παίξουν εκτός απρόπτου η Λαβαρίδη Παπαεμμανουήλ Νικολαίδη και στην επίθεση η Βεντούρη Παπαϊωάννου Πομόνη. Ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνος θα χρησιμοποιηθούν και οι Ψημόγιανος Νικολάου. Κάθε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ για το 3-2 επί της Ίντερ και την αρίστην εμφάνιση θα πάρει 20.000 δραχμές, 15.000 δραχμές από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 5.000 δραχμές από την ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κύριος Μάγκες Χατζηχαραλάμπους, μία από τις προσεχείς ημέρες θα μεταβεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα εκθέσει στον κύριο Ασλανίδη θέματα αφορώντα αμέσως το σύλλογο. Θα δείτε τώρα στα ρεπορτάζ, παιδιά, παντού υπάρχει Ασλανίδης. Ο μάνατζερ της Universidad Católica, κύριος Βαλεντίνη, έστειλε επιστολή στην ΑΕΚ με την οποία γνωρίζει ότι ο Κρυσόστο μπορεί να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στην πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δεν ήρθε ποτέ. Τέλος, η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει για την Βέρκα μεθαύριο στις 16:40. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι νούμερο 8, επιτυχία του 1971 στο Διεθνές Πεντάγραμμο, John Denver, Take Me Home.

0: Πέμπτη.
1: Στις 6:30 το πρωί ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τη Μόσχα. Επέστρεψε αεροπορικός από τη Μόσχα η αποστολή του Ολυμπιακού. Οι παίκτες της ερυθρόλευκης ομάδας ήταν κατάκοποι, δεδομένου ότι ανεχώρησαν από το αεροδρόμιο της Μόσχας με τετράωρη καθυστέρηση. Στο αεροδρόμιο τους ποδοσφαιριστές της Κυπελλούχου Ελλάδας υποδέχτησαν ο Γενικός Γραμματεύς του Συλλόγου κ. Γκιώκας, οι σύμβουλοι κ. Λαναράς και Μακρυμίχαλος, καθώς και περί τα 300 άτομα, τα οποία χειροκρότησαν θερμά τους νικητάς της Δυναμό. Παρά την τόσο σπουδαία επιτυχία τους, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν καταφανώς πικραμένοι. Οι περισσότεροι ετώνησαν ότι η πρόκριση εχάθη εξαιτίας της μεροληπτικής διαιτησίας. Συγκεκριμένο ο έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος, κύριος Λεωνίδας Θεοδωρακάκης, εδήλωσε: «Η νίκη μας ήταν δίκαιη. Παίξαμε πολύ καλύτερα από την αντίπαλό μας Δυναμό και η πρόκριση εχάθη εξαιτίας του διαιτητού, ο οποίος δεν σφύριξε φάουλ όταν ο Ρώσος σεντερφόρ σταμάτησε την μπάλα με το χέρι πριν πασάρει στον σκόρερ Σάμπο. Επίσης, καταφανές πέναλτι επί του Παπαδημητρίου το παρέβλεψε. Τέλος, συγχαίρω όλους τους παίκτες για την υπέροχη εμφάνισή τους». Κατάκοπος ο προπονητής του Ολυμπιακού, κύριος Αλ Άσμαν, σε ερώτησή μας που κατά τη γνώμη του οφείλεται, που κατά τη γνώμη του οφείλεται τόσο καλή εμφάνιση της ομάδος του στη Μόσχα, μας απήντησε: «Ασφαλώς την προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός διαθέτει στις τάξεις του πολύ καλούς ποδοσφαιριστάς. Δυστυχώς όμως ο χρόνος προετοιμασίας της ομάδος για τον πρώτο αγώνα ήταν πολύ μικρός εν συγκρίση με αυτόν της Δυναμό. Έτσι μπορώ να πω ότι το πρώτο μάτς το χάσαμε φυσιολογικά. Στη ρεβάνς όμως, αν ο διαιτητής ήταν περισσότερο αντικειμενικός, θα μπορούσαμε να γυρίσουμε με την πρόκριση. Πάντως, αν οι δύο αυτοί αγώνες γινόντουσαν ένα μήνα αργότερα, σας δηλώνω ότι ο Ολυμπιακός θα προκρινόταν οπωσδήποτε». Να τι μας είπε και ο πρώτος παίκτης του αγώνα, ο θαυμάσιος Νίκος Γιούτσος: «Μπορούσαμε να προκριθούμε. Ξεκινήσαμε τον αγώνα πολύ καλά και αυτό έκανε τους Ρώσους να τα χάσουν. Όταν το σκορ έγινε 2-1, πίστεψα ότι μπορούσαμε να αρπάξουμε την πρόκριση. Δυστυχώς όμως στην κρίσιμη αυτή στιγμή η σφυρίχτρα έκανε το θαύμα της. Καταφανές πέναλτι επί του Παπαδημητρίου δεν εδόθη. Αυτό είχε σαν συνέπεια να σπάσει το ηθικό μας και να ατονίσουμε». Τραγούδι νούμερο 7 στο Billboard. Ο Ντάνι Άσμοντ, μάλλον η Ντάνι Άσμοντ, ερμηνεύει το «Go Away, Little Girl».

Λοιπόν, δεν θυμάμαι ο Ντάνι Όσμοντ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά λύθηκε το μυστήριο. Είναι ο Ντάνι Όσμοντ, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1957, τότε ήταν 14 ετών, γι' αυτό και ακούτε τη φωνή, δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει μπει στην εφηβεία να αγριέψει, και μπερδεύτηκα και λίγο από τις φωτογραφίες, ζητώ συγγνώμη. Μεγάλες επιτυχίες, χρυσούς δίσκους, ήταν το ίνδαλμα της νεολαίας στη δεκαετία του 70, ο Ντάνι Όσμοντ, ο οποίος μετά έκανε και μεγάλη καριέρα, από ό,τι διαβάζω και μελετάω και στην τηλεόραση ως παρουσιαστής. Ο κύριος Ασλανίδης, βέβαια, τι άλλο εδώ, μονόστιλο, ευχαριστώ για τις νίκες. Το πήρε προσωπικά, δηλαδή, οι νίκες ήταν για εκείνον. Κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κύριος Ασλανίδης έκανε την εξής δήλωση. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους παίκτες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, γιατί τήρησαν την υπόσχεσή τους νικώντας τους αντιπάλους τους. Ακόμη μία φορά δικαιώθηκα. Όλα σε πρώτο πρόσωπο, Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αποκλείσει την Δυναμό. Το πρώτο μάτς χάθηκε από τα σφάλματα τακτικής και συνθέσεως. Δίνει και το, πώς το λένε, και το στίγμα. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται η άνοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα ήταν οπωσδήποτε αξιοπρεπή και με ορισμένες προϋποθέσεις θα είχαν προκριθεί και οι δύο ομάδες. Καλά, η ΑΕΚ έπαιζε με το ματσόλα της Ίντερ, παιδιά, πώς θα παίρναγε. Εκφράζω την λύπη και την έκπληξή μου για το μικρό αριθμό των θεατών στον αγώνα Ελλάδος-Μεξικού. Και εδώ, γιατί δεν πάτε εκεί, παιδό, κύριε. Δεν ενίσχυσαν οι φίλαθλοι της συμπρωτεύουσας την εθνική ομάδα. Μάλιστα. Τραγούδι νούμερο 6, Raiders Indian Reservation.

Πάμε τώρα σε θέματα Παναθηναϊκού. Έτοιμος για το μάτς με τον Άρη, Θεσσαλονίκη, του ανταποκριτού μας. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν χθες το απόγευμα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, προετοιμασμένοι για τον αυριανό αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη. Είδες, τους έδωσε το γήπεδο ΠΑΟΚ για να παίξουν καλά με τον Άρη. Μετά την προπόνηση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού παρακολούθησαν κινηματογραφικό έργο. Όπα, ταινία εποχής. Στον αυριανό αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς τον τραυματία Γραμμό. Οι λοιποί παίκτες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα είναι στη διάθεση του προπονητού. Ο Άρης αντιμετωπίζει προβλήματα με τον Αλπάντη, ο διεθνής οπισθοφύλακας τραυματίστηκε στον αγώνα της εθνικής ομάδος με το Μεξικό και η συμμετοχή του στο αυριανό μάτς είναι αβέβαιη. Ο παίκτης υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα εδώ. Μεταγραφή μπάσκετ. Ο Δημαράς στον ΠΑΟ. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε με ελευθέρα μεταγραφή τον ικανότατο μπασκετμπολίστα του Αμίντα, Γιάννη Δημαρά. Ο Δημαράς αγωνίζεται στη θέση του playmaker και αρχικά επρόκειτο να μεταγραφεί στην ΑΕΚ. Παιδιά, είναι ο κανονικός ο Γιάννης Δημαράς, έτσι, ο δημοσιογράφος, ο οποίος ξεκίνησε το 65 όντως στην καριέρα του από τον Αμίντα. Κατέκτησε 7 πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών με την ομάδα του Αμίντα και στη συνέχεια από την ημέρα που διαβάζουμε τώρα εδώ. Αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό που κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και είχε και προπονητική καριέρα αφού εργάστηκε και στην ομάδα του Αθηναϊκού ως προπονητής. Καλά, γιατί η δημοσιογραφία τώρα έχει περάσει από εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια, η περίφημη εκπομπή Ρεπόρτες που έπαιξε στην ΕΝΕΔ και την ΕΡΤ2, η εκπομπή Τρεις στον Αέρα μια δεκαετία, έτσι, επίσης στην ΕΡΤ και βέβαια ήταν κάποια στιγμή και μια διετία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ. Μάλιστα, ο Γιάννης Δημαράς. Δεν είχες έρθει στην ΑΕΚ, Γιάννη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι νούμερο 5. Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart.

Ο Πανιώνιος θα παίξει με Φερεντσβάρος, αν προκριθεί βέβαια. Βελιγράδι, ιδιαίτερη υπηρεσία, σύμφωνα με την κλήρωση για τις συναντήσεις του δεύτερου γύρου του κυπέλου ΕΦΑ που έγινε χθες εδώ. Ο Πανιώνιος, σε περίπτωση προκρίσεως του στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει την ουγγρική ομάδα Φερεντσβάρος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα του Πανιωνίου που είναι σχετικό και με την ΕΙΡΤ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, την τότε ΕΡΤ. Επίσημη απάντηση: δεν ευθύνεται το ΕΙΡΤ για την μη αναμετάδοση. Από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, πήραμε την κατωτέρω επιστολή σε απάντηση διαμαρτυρίας αναγνώστου μας για την μη τηλεοπτική αναμετάδοση του αγώνος Ατλέτικο Πανιωνίου από τη Μαδρίτη. Κύριε Διευθυντά, εις το φύλλον της εγκρίτου ημών εφημερίδος, Δευτέρα 29/1971, δημοσιεύεται τηλεγράφημα του κυρίου Σίγμα Κιλιματζόγλου, φίλου οπαδού του Πανιωνίου. Διού επικρίνεται η ελληνική τηλεόραση διότι δεν μετέδωσε των ποδοσφαιρικών αγώνων Ατλέτικο Πανιωνίου. Επί το θέματος τούτου, έχουμε την τιμή να γνωρίσομεν ημίν ότι τόσο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσον και το ΕΙΡΤ κατέβαλαν πάσαν προσπάθειαν για τη μετάδοση του αγώνος Πανιωνίου Ατλέτικο, αλλά δυστυχώς παρά τις αιτήσεις μας, η Ισπανική τηλεόραση δεν μετέδωσε τον ελέγχο αγώνα μέσω της Eurovision ώστε να καταστεί δυνατή η μετάδοσή του και εν Ελλάδη. Επί τη ευκαιρία, επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε ημίν ότι η ελληνική τηλεόραση, ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ, μετέδωσαν ως γνωστόν μέσω της Eurovision όλους τους εν Ευρώπη διεξαχθέντας αγώνας των ελληνικών ομάδων, ώστε να δημιουργείται και εύλογος απορία δια την διαμαρτυρία αυτού και άλλων φιλάθλων οπαδών του Πανιωνίου. Εντολή Γενικού Διευθυντού, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Ανδρέας Μπέτος. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα θέμα. Τι πάει να πει μεταδώσαμε τα παιχνίδια τα άλλα? Ο άνθρωπος είναι Πανιώνιος, θέλει να δει την ομάδα του. Και μέσω της Eurovision και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, δώστε και κάνα φραγκάκι παραπάνω, τόσα φάγατε, για να μπορέσει να δει και ο κόσμος την ομάδα του. Τραγούδι νούμερο 4 τώρα, η επιτυχία του 1971 με τους Osmonds, τώρα όχι τον Τόνι Osmond, αλλά όλη την οικογένεια που κάνει ένα φοβερό συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες. Άλαν Όσμοντ, Μέριλ Όσμοντ, Τζέι Όσμοντ, Βέιν Όσμοντ, Τόνι Όσμοντ και Τζίμι Όσμοντ, εξάδα ολόκληρη, έτσι τα αδέρφια Όσμοντ τραγουδούν One Bad Apple.

Β' Εθνική με 60 μνηστήρες αρχίζει η μάχη. Ατρόμητος προοδευτική. 60 ομάδες χωρισμένες σε τρεις ομίλους ρίχνονται αύριο στη μάχη του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής κατηγορίας. Λίγες όμως έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τους τρεις τίτλους και την άνοδό τους στην πρώτη Εθνική. Στον πρώτο ομίλο φαβορεί για την τελική επικράτηση είναι Όφη. Κάπως θα απειληθεί από την Καλαμάτα, την Κόρινθο και τον Πανετολικό. Αντίθετα, στο δεύτερο όμιλο η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή. Πέντε ομάδες, Προοδευτική, Λαμία, Βίζας, Ατρόμητος Αθηνών, Πανελευσινιακός, διεκδικούν με τις ίδιες πιθανότητες τον τίτλο. Στον όμιλο του Βορρά, κύριοι διεκδικητές του τίτλου είναι ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα και η Καστοριά. Θα σας πω μετά, παιδιά, μετά το τραγούδι, έτσι, αν έπεσαν μέσα στις προβλέψεις, έτσι. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής έχει ως εξής. Α' όμιλος, Ορφεύσε Γάλεο, Χανιά, Παναρκαδικός Όφη, Πανασπροπυριακός Καλυθέα, Αργοναύτης Πανετολικός, Λεωνίδας Πάρτης Γιάννενα, ωραίο Λεωνίδας, ήταν Β' Εθνική, Παναργιακός Παναυπλιακός, Αίας Καλαμάτα, Πανεγιάλιος Ίκαρος, Αναγέννηση Άρτης Πανηλιακός, Κόρινθος Κέρκυρα. Δεύτερος ομίλος, Πάτρα Βίζας, Απόλλων Μυτιλίνης Λεβαδιακός, Ρόδος Νίκη Βόλου, Εθνικός Αστήρ Αθλητικός Ομίλος Καρδίτσης, Ατρόμητος Αθηνών Χαλκής, Ατρόμητος Πειραιός Προοδευτική, Λαμία Πάο Ρουφ, Αναγέννηση Καρδίτσης Ιωνικός, δύο ομάδες η Καρδίτσα, Ορχομενός Πανελευσινιακός και Κοροπία Χαρναϊκός. Τρίτος όμιλος, Ξάνθη Πανθρακικός, Νάουσα Ορέστης, Καστουριά, Καστοριά, όχι Καστουριά, το είπα πολύ με προφορά, έτσι ντόπιο λαλιάς. Καστοριά Άρης Πτολεμαίδος, Φίνιξ Θεσσαλονίκης Κοζάνη, Λάρισα Απόλλων Κρύας Βρύσης, Πανδραμαϊκός Δόξα Δράμα στο ντέρμπι της Δράμας, Φλόρινα Πανσεραϊκός, Πυρσός Γρεβενών Απόλλων Θεσσαλονίκης, Κυλκυσιακός Αναγέννηση Γιαννιτσών, Εδεσαϊκός Μακεδονικός. Πάμε να ακούσουμε το νούμερο 3 επιτυχία, Carole King, It's Too Late.

Πάμε τώρα στα τοπικά, Αθήνας και Πειραιώς, θα τα λέμε ακριβώς όπως ήταν γραμμένα. Για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α κατηγορίας Αθηνών θα διεξαχθούν αύριο οι εξής αγώνες. Αθλητική Ένωση Αγίων Αναργύρων Λαβρεωτική, Χαραυγιακός Αθηναϊκός, Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής Αργυρούπολη, ΠΑΟ Αγίου Δημητρίου, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Ιερόθεου, Ακράτητος Αρίων, Παλαιόφάληρο Αστήρ, Ποσειδών Θρίαμβος, Δόξα Δάφνη, Ήφαιστος Πατήσια, Πλάτων Ηλυσιακός, Ολυμπιακός Λιωσίων, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ψυχικού, Μαρκό, Αθλητικός Όμιλος Παγκρατίου, Ελπής Νέας Ιωνίας, Αθλητικός Όμιλος Χαϊδαρίου, Αθλητικός Όμιλος Περιστερίου, Αθλητικός Όμιλος Μελισσίων, Αθλητικός Όμιλος Τριγλίας, Αθλητικός Όμιλος Ηλιουπόλεως και Αθλητικός Όμιλος Πετραλώνων, Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς. Και στην κατηγορία την πρώτη του Πειραιά, Ηρακλής Νίκιας Αμφιάλη, Αθλητικός Όμιλος Ποντίων Ήφαιστος, Χαλκιδών Ολυμπιακός Κορυδαλού, Αθλητικός Όμιλος Μοσχάτου Σαρονικός, Ηρακλής Ελευσίνος, Αθλητικός Όμιλος Χατζικυριακίου, Αθλητικός Όμιλος Ρέντι Παμπυραϊκός, Αθλητικός Σύνδεσμος Ποντίων Πειραϊκός, Ορφεύς Ασπροπύργου από Κερατσινίου, Περαμαϊκός Αθλητικός Όμιλος Φαλήρου, ΑΟΚ Φαλήρου, ιστορική ομάδα έτσι, και ΑΟΚ Πόρου Αθλητικός Όμιλος Καραβά. Και επίσης στη Σύρο, Σύρος Σπίθα. Έπαιζε στον Πειραιά τότε η Σύρος στο πρωτάθλημα Πειραιώς. Πάμε στο νούμερο 2, επιτυχία του 1971, Rod Stewart, Maggie May.

Φοβερό τραγούδι από το Rod Stewart. Σας το κρατάω από πριν, σας το υποσχέθηκα. Αν είχαν πέσει μέσα ή τις εφημερίδες, αν είχαν γράψει σωστά τις προβλέψεις τους οι συνάδελφοι του τότε στα νέα για τις ομάδες που θα ανέβαιναν από την τρίτη εθνική στην, ή μάλλον από τη δεύτερη εθνική στην πρώτη. Ανέβηκαν όντως, οι προβλέψεις έπεσαν μέσα. Ανέβηκε η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος και ο Πανσεραϊκός. Ενώ έπεσαν τότε από τον πρώτο όμιλο ο Πανετολικός, ο Παναρκαδικός και ο Λεωνίδας Πάρτης. Από το δεύτερο όμιλο η Λαμία, ο Ορχομενός και ο Απόλλων Μυτιλίνης. Και από τον τρίτο η Κοζάνη, ο Άρης Πτολεμαΐδας και ο Ρέστης Ορεστιάδας. Και πάμε για να κλείσουμε να δούμε τι γίνεται στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και θα δούμε τώρα εδώ ονόματα, Ο George Best και ο Bobby Charlton, οι δύο μεγάλοι γκολτζίδες της Manchester United, είναι ικανοί να σταματήσουν την εντυπωσιακή πορεία της Sheffield United στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Sheffield, που ανέβηκε φέτος από τη δεύτερη κατηγορία, έχει καταπλήξει τους ειδικούς, κερδίζοντας 8 και παίρνοντας 2 ισοπαλίες στους 10 πρώτους αγώνες της στη μεγαλύτερη αγγλική διοργάνωση. Σήμερα είναι για αυτή η μέρα της μεγάλης δοκιμασίας, γιατί το αίτητό της και το ρεκόρ των εκτός έδρας νικών της, οι Σάρθμες με τους αγώνες της, κινδυνεύουν σοβαρά λόγω της φόρμας των Μπέμπιδων και του τραυματισμού του Έντι Κόλκχουν. Ο παίκτης αυτός είναι αρχηγός της Sheffield και ο καλύτερος της αμήνης της, δεν θα παίξει στο Manchester. Πάντως, οτιδήποτε και αν συμβεί, η Sheffield θα εξακολουθήσει να προηγείται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Έχει ήδη 18 βαθμούς επί 10 αγώνων, έναντι 15 της Manchester United, 14 της Derby και 13 της Manchester City. Οι δύο τελευταίες παίζουν εκτός έδρας, η πρώτη με την Newcastle και η δεύτερη με την Bromwich. Η City είναι πιθανό να στερηθεί τις υπηρεσίες του Colin Bell, που είναι τραυματισμένος. Οι άλλοι σημερινοί αγώνες είναι οι εξής: Chelsea Wolves, Everton Coventry, Leeds West Ham, Leicester Crystal Palace, Nottingham Huddersfield, Southampton Arsenal, Stoke Liverpool και Tottenham Ipswich. Και πάμε λίγο και στην κλήρωση των διεθνών ευρωπαϊκών κυπέλων. Στο Βελιγράδι γινόταν τότε, δεν υπήρχε Νις κλπ. Στο κύπελο πρωταθλητριών, λοιπόν, η κληρωτίδα έβγαλε Μαρσέγι Άγιαξ, Γκρασχόπερς Άρσεναλ, Σέλτιξ Λιέμα, Τσέσεκα Μόσχα Στάνταρ, Βαλένθια Ούιπεστ, Γκλάντμπαχ Ίντερ και Μπενφίκα Τσέσεκα Σόφιας. Στο κυπελούχον Ερυθρός Αστήρ, Σπάρτα Ρότερνταμ, Μπέρσοτ Δυναμό Βερολίνου, Ρέιντζερ Σπόρτινγκ, Τωρίνο Αούστρια, Εσκίσεχίρ Δυναμό Μόσχας, Στεάου Μπαρθελώνα, Άντι Ντάνμπεργκ, καλά, τέλος πάντων, Τσέλσι και Λίβερπουλ Μπάγερν. Και στο UEFA, Πανιόνιος ή Ατλέτικο Μαδρίτης Φερεντσβάρος, Ρόζεμπορκ Λίερς, Ραπίντ Βουκουρεστίου Λέγκια, Κολόνια Νταντί, Άντο Χάγ Γούλφς, Ζελέσνιτσαρ Μπολόνια, Ναντ Τότεναμ, Μπράουνσβάεχ Ατλέτικο Μπιλμπάο, Σπάρτακ Μόσχας Ντουμπάλ, Χέρτα Μίλαν, Beograd Karlsruhe 1, οι ομαδάρες τότε της Ανατολικής Γερμανίας, Ζαγκλέμπιε Ούτα Άραντ της Ρουμανίας, Δυναμό Ζάγκρεμπ Ραπίντ Βιέννης, Ρεάλ Αϊντχόφεν Είχε Μιχέλε και Γιουβέντους Αμπερντίν. Λοιπόν, εδώ κάπου ολοκληρώθηκε η Παρασκευή, παιδιά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι Δευτέρα ώρα Ελλάδας 9. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην παρέα μας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Βαλίντ Ελίας. Και τι άλλο έχω να σας πω? Α, ναι, το πρώτο τραγούδι. Η επιτυχία, η πρώτη επιτυχία είναι από τους Three Dog Night, Joy to the World. Πάμε και φύγαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλή ξεκούραση.

0: Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μια παραδοσιακή κατάδα δοσμένη αλλιώς. Αυτό κρατάμε εμείς. Η The Swinging Cats το διασκέδασαν το 2019 και έχει αυτή την ένταση της εκδρομής, της διαδρομής, οπότε ας εστιάσουμε στο ότι είναι μια καντάδα και ας το αντιπαραβάλλουμε με το ότι ο καιρός έχει αρχίσει να φθινοποριάζει για τα καλά, μην μπούμε χειμωνιάζει κιόλας. Αυτό που μου αρέσει στον τραγούδι αυτό είναι η ερωτική τρυφερότητα που έχει και το κέφι της παρέας. Δηλαδή αρχικά η αγαπημένη παρουσιάζεται να κοιμάται πάνω στον αφρό της θάλασσας και ο αγαπημένος ζητά από τα κύματα να μην την ξυπνήσουν. Στη συνέχεια το story γίνεται παιχνιδιάρικο. Η θάλασσα μεταμορφώνεται σε κρασί και οι βάρκες σε ποτήρια για τους γλετζέδες. Το στον αφρό ή γυαλό γυαλό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πτανησιακό γενικά, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο νησί ή αρχικό δημιουργό. Αυτό λοιπόν το τσαχπίνικο, το σκερτσόζικο θαλασσινό τραγούδι, που μαζί με τη βάρκα μας η Κουρελού ήταν τα πρώτα ever αγαπημένα μου τραγούδια, με ποιητικές εικόνες και με την αίσθηση της γιορτής, αυτό λοιπόν έγινε το κατεξοχήν τραγούδι του ταξιδιού μου στην Κεφαλονιά, το οποίο ακούγαμε ξανά και ξανά και ξανά. Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου και το πιο ορεινό νησί των Επτανήσων, με έκταση περίπου 773 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το τρίτο σε πληθυσμό μετά από Κέρκυρα και Ζάκυνθο. 36.064 μόνιμοι κάτοικοι. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η οροσειρά Ένος, που χαρακτηρίζεται και ως εθνικός δρυμός. Επειδή στις κορυφές του αναπτύσσεται η ενδυμική κεφαλινιακή μαύρη ελάτη, ένα από τα τρία είδη ελάτης που συναντάμε στην Ελλάδα, το βουνό ονομάζεται και Monte Nero, το μαύρο βουνό. Και οι σημαντικότερες κορυφές του είναι ο Μέγας Ορός, η Αγία Δυνατή, η Ευμορφία και η Κόκκινη Ράχη, οι οποίες μάλιστα αποτελούν τις πρώτες που δέχονται τα χαμηλά βαρομετρικά που έρχονται από δυσμάς. Δηλαδή είναι οι πρώτες κορυφές που χτυπάει η κακοκαιρία όταν έρχεται από τα δυτικά. Και οι πρώτοι που καταλαβαίνουν το ότι έχει έρθει ο φθινόπωρος. Αλλά νησί είναι, πάντα έχουν, όσο και άσχημος καιρός και να είναι, έχουν αυτή την ωραία διάθεση, την ταξιδιωτική. Με το που κοιτάζεις τη θάλασσα, ταξιδεύει το μυαλό σου στο απέραντο και χαλινεύεις και λίγο. Πήγα ένα ταξίδι πρόσφατα τώρα στη Σαμοθράκη και δεν είχα ξαναδεί πως είναι ένα νησί το φθινόπωρο. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό, καμία σχέση, αλλά και αυτό είναι και το ωραίο, το να βλέπεις το νησί όπως είναι σε όλες σου τις αλλαγές και να υποστηρίζει τις διαφορετικές του περιόδους που περνά. Η Κεφαλονιά λοιπόν, που θα μιλήσουμε σήμερα, είναι γνωστή και με τον παλιότερο τύπο της ως Κεφαλινία, που αυτό συνδέεται με τους Κεφαλίνες. Η προέλευση του ονόματος δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Υπάρχουν στοιχεία ότι η Κεφαλονιά κατοικείται από την Παλαιολιθική εποχή, με ιστορία λοιπόν που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια χρόνια. Η αθηναϊκή εκδοχή συνδέεται με το μυθικό ήρωα Κέφαλο, γιος του Διίωνα, ο οποίος συνδέεται με το θωρικό της Αττικής. Κάποια στιγμή βρέθηκε εξόριστος από την Αθήνα και τότε συμμάχησε με τον Αμφιτρίωνα, το γνωστό μυθικό ήρωα και μετέπειτα σύζυγο της Αλκμίνης, της μάνας του Ηρακλή. Ο Αμφιτρίωνας ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει εναντίον των Τηλεβών ή των Ταφίων, του λαού που μυθολογικά τοποθετούνταν στα νησιά του Ιωνίου απέναντι από την Ακαρνανία. Ο λόγος της εκστρατείας ήταν προσωπικός. Ήθελε να εκδικηθεί το θάνατο των αδερφών της Αλκμίνης, η οποία είχε βάλει αυτή την προϋπόθεση για να τον παντρευτεί. Μετά την νίκη, ο Αμφιτρίωνας παραχώρησε μέρος των κατακτημένων νησιών στον Κέφαλο και κατά την παράδοση που διασώζει ο Στράβων, πήρε το όνομά της η Κεφαλινία. Ωστόσο, ο Στράβων μεταφέρει αυτή την παράδοση ως μία από τις εκδοχές. Το λέει δηλαδή ο άνθρωπος. Την παράδοση αυτή, σύμφωνα με τους ντόπιους, τη διέδωσαν εν τέχνους οι επικαιοκράτες Αθηναίοι για να αποκτήσουν δικαιώματα επί της νήσου. Και ο Στράβων επισημαίνει ότι αυτή η παράδοση δεν συμφωνεί με τον Όμηρο, ο οποίος διακρίνει τους Κεφαλίνες από τους Ταφίους.
Πλούσια βλάστηση λοιπόν, παραλίες απίστευτης ομορφιάς, νερά στο χρώμα του σμαραγδιού και μια έντονη αύρα πολιτισμού συνθέτουν την ταυτότητα της Κεφαλονιάς. Το πράσινο και το μπλε εναρμονίζονται. Η φύση προσφέρει απλόχερα στο νησί έλατα, πεύκα, κυπαρίσια, ελιές. Στις πλαγιές καλλιεργούνται τα αμπέλια που δίνουν το φημισμένο λευκό κρασί ρομπόλα. Ένα νέκταρ για το στόμα. Οι παραλίες της αμέτρητες, ξεχωριστές, εξωτικές. Of course, τα καλούδια αυτού του νησιού δεν περιορίζονται σε αυτά. Στο θαλάσσιο βυθό της Κεφαλονιάς βρίσκουν καταφύγιο και η καρέτα-καρέτα και οι μονάχους-μονάχους. Η Κεφαλονιά λοιπόν περιλαμβάνεται στον οδηγό του Condé Nast Traveler για τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Συμπεριλαμβάνεται και στην επιλογή των Times με 15 ελληνικά νησιά για επίσκεψη το 2026. Το 2023 βγήκε πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά στην έρευνα του βρετανικού WIT με συνολική βαθμολογία 85%. Η Φτέρη αναδείχθηκε ως η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο μετά την εξίσου χαριτωμένη Ενταλούλα των Φιλιππινών και πρώτη στην Ευρώπη στο The World's 50 Best Beaches. Στο προηγούμενο που κάνα στην έκδοση της ίδιας κατάταξης πέρσι, η Φτέρη ήταν τέταρτη. Τώρα δεν ξέρω τι μεσολάβησε και πήγε δεύτερη. Αναδείχθηκε, είχε πιο πολύ ήλιο φέτος και φαινόταν πιο λευκή. Στο Traveler's Choice Best of the Best του TripAdvisor για το 25, βάσει αξιολογήσεων των ταξιδιών, ο Μύρητος ήταν 8η καλύτερη παραλία στην Ευρώπη και 8η παγκοσμίως στην κατηγορία των βιώσιμων παραλίων. Και άλλα πολλά τέτοια, πολλές διακρίσεις, γι' αυτό είναι και ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Tom Hanks και Rita Wilson, Steven Spielberg, John Bon Jovi, Samuel Jackson. Και τα γυρίσματα βέβαια του... ξέχασα να πω ότι η Μαντόνα, του Giorgio Armani, τον Bruce Springsteen, την Kylie Jenner, την Stacy Καρανικολάου. Και βέβαια τα γυρίσματα του Μαντολίνου, του Λοχαγού Κορέλη, όπου βρέθηκαν εκεί στο νησί ο Νίκολας Κέιτζ, η Πενέλοπε Κρούς, Κρίστιαν Μπέιλ, Τζον Χέρτ, η Ειρήνη Παπά. Και ανάμεσα στους Έλληνες που την επιλέγουν, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό από τα περιοδικά που κυκλοφορούν. Η Ελένη Μενεγάκη έχει απαθανατιστεί σε πολύ άριθμες καλοκαιρινές επισκέψεις στο Φισκάρδο με το Μάκη Παντζόπουλο, έτσι. Ο Κωστής Μαραβέγιας, η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Αντώνης Ρέμος, η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία έχει επανελειμμένα φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί και χαρακτηριστικά γράφει σε ένα post, σχεδόν θεωρούμε το πια. Τι άλλο να πούμε πραγματικά ύστερα από όλα αυτά. Ήταν απολύτως λογικό να βρεθώ κι εγώ εκεί. Παραλίες στις παγκόσμιες κατατάξεις. Σπήλαια, βουνά, ρομπόλα, καντάδες. Πόσα θέλει ένας άνθρωπος για να κλείσει εισιτήριο. Στην παρέα μας σήμερα στην Κεφαλονιά θα έρθουν η Ισιδώρα Λικούδη, της οποίας στο σπίτι επιλέξαμε για να μείνουμε, και ο Μάκης Καβαδίας από το Αλάτι All Day Bar Restaurant, με μάλλον το καλύτερο φαγητό στο νησί.

Δεν θα κρύψω ότι και εμένα με μάγεψε. Και να πούμε ότι όλες αυτές οι καντάδες, οι επτενσιακές, διακρίνονται για τον τρόπο που τραγουδιούνται. Ο Σπύρος Καραβιώτης δηλαδή, που είναι ιστορικός και μουσικολόγος, έχει αποδώσει με το κεφαλονίτικο παίξιμο και τρόπο το τραγούδι αυτό. Για να πάμε λοιπόν, πήραμε το πλοίο της Λεβάντε Φέρης από την Κιλίνη. Όποιος με ακολουθεί στο Instagram, το Αριάδνη Σοφία Κούρη, θα έχει σίγουρα δει ότι το ταξίδι ξεκίνησε μια μέρα πριν πάμε. Γιατί ξεκινήσαμε την Οδύσσια του Νόλαν. Άλλη συζήτηση αυτό. Και πίτα, μετά την προβολή φύγαμε κατευθείαν να βρούμε το φίλο μας τον Δημήτρη στο εξοχικό του στην Κόρινθο και την επόμενη μέρα το πρωί ξεκινήσουμε να πω ότι εγώ τα είχα κλείσει ως ήθιστε πολύ νωρίτερα, είχα πλάνο πριν γίνει το λαντσάρισμα της ταινίας. Το ότι ήμασταν στο πιο iconic μέρος για φέτος, αυτό είναι εντελώς τυχαίο και διασαντικό. Στην Κόρινθο λοιπόν διανυκτερεύσαμε για να ξεκινήσουμε το πρωί, έτσι φρέσκοι όλοι μαζί για Πάτρα, που θέλαμε να πάρουμε και μια βαλβίδα φουσκώματος για το ΣΑΠ, το οποίο, by the way, κουβαλούσαμε εμείς το αυτοκίνητο από Αθήνα, γιατί ο Δημήτρης ήθελε ένα συγκεκριμένο ΣΑΠ, άλλαξε καλοκαίριαζε στο χωριό του και δεν μπορούσε να το βρει. Και έπειτα πήγαμε στο λιμάνι της Κιλίνης. Εκεί συναντήσαμε και τον τέταρτο της παρέας, που ερχόταν από τον πύργο. Και μαζί πήραμε το πλοίο και πήγαμε σε ένα σωρό μέρη. Πήγαμε στην παραλία της Πεσάδας με τους δύο μικρούς κολπίσκους, Άμμο και Βρύση, με τα βράχια που σχηματίζουν αυτές τις μικρές παραλίες και διαμορφώνουν αγκαλιές που χωράνε μέσα τη θάλασσα. Τα νερά είναι τόσο διάφανα και ζεστά που νιώθεις πως βουτάς σε φυσική πισίνα. Πήγαμε στην παραλία Ξή, τη χαρακτηριστική παραλία του νησιού, με την κεραμιδή κοκκινοπία Άμμο. Λες και το πράσινο και το μπλε χρώμα της δεν ήταν αρκετά για να καθιερωθεί ως εντυπωσιακή και ως ωραίο νησί. Περνάς με το λεωφορείο Βαποράκι στο Λεξούρι και φτάνεις ο δικός σε εκείνη την παραλία. Ουσιαστικά είναι μια μακρά λωρίδα με πάρα πολύ κόσμο πάνω στην Άμμο, όπου η κεραμιδή αυτή κατάσταση απλώνεται μπροστά στα ανοιχτόχρωμα, σε ανοιχτόχρωμα αργυλικά πρανή και αυλακωμένα όπως είναι από τη βροχή και σμιλεμένα από τον αέρα και τη θάλασσα, σε προσκαλούν να βουτήξεις και να πασαληφτείς. Οι απότομες αυτές πλαγιές με τις πτυχώσεις και τις μικρές εσοχές τους μοιάζουν λίγο με φυσικά γλυπτά. Στα πόδια τους η αμμουδιά αυτή σβήνει σταδιακά μέσα στα ρηχά, γαλάζια νερά, εντάξει ρηχά. Τώρα αν προχωρήσεις λίγο πιο κάτω βαθαίνει, αλλά θέλει, είναι από αυτές που θέλει πολύ περπάτημα. Εγώ λόγω της ροδόχρου πιτηρίασης που έχω στην κοιλιά απέφυγα τον άργυλο. Οι υπόλοιποι όμως της παρέας μας αλήθηκαν κανονικότατοι και πήγαμε τέσσερις άνθρωποι για πάνιο και γυρίσαμε εγώ και τρία αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δαρίος έμοιαζε λίγο με το Hulk βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, αλλά ναι. Ήταν πολύ καλό όμως για το δέρμα, από ό,τι είπαν οι μάρτυρες. Η βόλτα στο Αργοστόλι ήταν υπέροχη. Το σημερινό Αργοστόλι ξαναχτίστηκε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Ωστόσο, η επτανησιακή του ταυτότητα παραμένει και υποστηρίζει την ανάδειξη της ως πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. Χτισμένο στο προστατευμένο κόλπο με πράσινους λόφους γύρω γύρω και τη θάλασσα μπροστά, σε προσκαλεί να περπατήσεις την παραλιακή με τις βαρκούλες και τις αντανακλάσεις των κτηρίων στο νερό, τις οποίες δεν πολύ είδαμε γιατί ήταν και βράδυ όταν πήγαμε, να χαζολογήσεις, να ψωνίσεις και λίγο πιο μέσα στο λιθόστρωτο. Εκεί περιδιαβαίνεις ανάμεσα σε μαγαζιά, σε καφέ, σε κόσμο που κάνει αυτή την περατζάδα και λίγο σταμάτημα για τσιτσάτ στην πλατεία Βαλιάνου, μέχρι να καταλήξουν πάλι σε κάποιο τραπεζάκι. Δίπλα στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου, εκεί βλέπεις το Αργοστόλι μέσα από τον κόλπο, περπατώντας στην πέτρινη γέφυρα του Δεβοσέτου, που απλώνεται χαμηλά πάνω από το νερό. Δηλαδή είσαι, περπατάς και έχει το νερό σε μία επιφάνεια που τη βλέπεις. Η γέφυρα αυτή χτίστηκε το 1813 επί βρετανικής διοίκησης από τον ελβετό μηχανικό Κάρολο Φίλιππο Ντεμποσέ, που πήρε το όνομά του και έγινε παραφθορά. Για να διευκολύνει την πρόσβαση στο Αργοστόλι, διότι μέχρι τότε για να φτάσει κανείς στην απέναντι πλευρά έπρεπε να κάνει όλο το γύρο της λίμνης.
Αρχικά ήταν ξύλινη η γέφυρα και σταδιακά αντικαταστάθηκε με μια πέτρινη κατασκευή, χρησιμοποιώντας ασβεστόλιθο από τον γειτονικό λόφο του Μέτελα. Τον Ιούλιο του 2005 τα αυτοκίνητα απαγορεύτηκαν και τα κάρα και τα... Δεν ξέρω τώρα αν απαγορεύονται και τα ζώα να περνάνε από εκεί. Αλλά το σημαντικό ήταν να προστατευτεί το μνημείο από την περαιτέρω επιβάρυνση και φθορά που προκαλούσε η κυκλοφορία. Περπατήσαμε λοιπόν πάνω σε 200 περίπου χρόνια ιστορίας και ούτε που μας φάνηκε ότι ήταν 1,5 χιλιόμετρο. Τούτε έστειν 20 με 30 λεπτά πήγαινε, έλα. Και άμα έχεις φάει κιόλας. Άμα έχεις φάει είναι μια χωνευτική βόλτα και εμείς έτσι το κάναμε. Ναι, μετά πήγαμε και στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης για να δούμε το χαρούμενο χορό του φωτός και του νερού. Η Μελισσάνη είναι υπόγεια λίμνη μέσα σε ένα ασβεστολιθικό σπήλαιο του οποίου μέρος της οροφής κατέρευσε εντελώς στους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Υπήρχε δηλαδή μια πρώτη διάβρωση, αλλά εκεί ήταν το τελειωτικό χτύπημα, ανοίγοντας το μεγάλο παράθυρο στον ουρανό, που δεν είναι κάτι άλλο από ένα αρκετά μεγάλο φυσικό άνοιγμα στη μέση του σπηλαίου. Το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης, που από τον Απρίλιο του 2022 έχει ενταχθεί στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO, την κατατάσσει στα σενότες, δηλαδή στα φυσικά βυθίσματα που αποκαλύπτουν τα υπόγεια νερά. Και αυτά που είχαμε αναφέρει, αν θυμάστε, στο αφιέρωμα για τα μπιζάρ μέρη για να πας διακοπές, εδώ ακριβώς, στο On The Road. Σε αυτό, όταν μπαίνει ο ήλιος, το νερό αποκτά έντονες γαλάζιες, μοβ, πράσινες, τικουάς, κίτρινες αποχρώσεις, διότι η ζέστη διαλύει σταδιακά τον ασβεστόλιθο και δημιουργεί κοιλότητες και υπόγειες διαδρομές. Όλο αυτό αναμειγνύεται με το νερό και δημιουργεί ρυθμούς, αλλά παίρνει και αλλαγή στο χρώμα του το νερό, σαν το υγρό αλλάζει χρώμα, έτσι. Μπαίνει κάπως μέσα στα... δεν ξέρω τη σύσταση του νερού, του ρευστού, αλλά μάλλον το καλύπτει ή μπορεί να το εγκλωβίζει το νερό, δεν ξέρω. Ως επισκέπτες λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε μέσα από μια τεχνητή σύραγγα που σε βγάζει σε ένα χώρο για να μπει σε μια βαρκαρόλα με οδηγό τον κύριο Σπύρο. Πήγαμε την ώρα που έπρεπε, δηλαδή κάπου 12 με 2, γιατί αν δεν έχει φως το μόνο που βλέπεις είναι ένα διάφανο σκοτεινό εσωτερικό. Τίποτα. Οπότε, αν και γινόταν χαμός και περιμέναμε τουλάχιστον 40 λεπτά, άξιζε. Είναι ιδιαίτερη, είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί συνδυάζει ομορφιά, τοπίο, γεωλογία, ιστορία. Μάλιστα, στην εισίδα στο εσωτερικό κομμάτι του σπηλαίου, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο με βαρκούλα, γιατί βασικά είναι ένα βουνό πάνω στο νερό, έχουν βρεθεί εκεί αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν λατρεία του Πάνα και των νυμφών από τους παλιούς Κεφαλονίτες. Το μόνο που ήταν λίγο μέχ ήταν ότι η βόλτα κράτησε λίγο και ένας ψιλοκαυγάς που έκανα με έναν ειδό επειδή μου έκανε απότομη προσπέραση, αλλά γενικά είναι και το εισιτήριο σε καλή τιμή και είναι κάτι που στην Ελλάδα αποτελεί μοναδική κατάσταση. Δεν το βρίσκεις κάπου αλλού αυτό, νομίζω.

Αυτό το ιταλικό στοιχείο κάτι μου κάνει στις επιλογές των τραγουδιών. Όλα, να ξέρετε, είναι τραγούδια που ακούγαμε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων και των περιπετειών μας. Η Αντίσαμος, λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία παραλίουλα. Είναι ένας κλειστός κόλπος με λευκά βότσαλα, πολύ καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και καταπράσινες πλαγιές που κατεβαίνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Δυστυχώς, βέβαια, η έκταση αυτή δεν χωράει τον κόσμο που μαζεύει και πιστέψτε με, είναι πραγματικά μεγάλη. Ναι, είναι κοντά στη Σάμη που είναι και το λιμάνι, οπότε ψιλοκαταλαβαίνετε. Και έγινε και πιο γνωστή επειδή χρησιμοποιήθηκε ως τοποθεσία γυρισμάτων για το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Παμάλ, κάναμε πολύ σαπ εκεί. Ο Μύρτος, ok, must. Εμείς δεν κολυμπήσαμε εκεί πέρα γιατί πήγαμε το 15 Αύγουστο και αποφύγαμε το πατήσι με πατώσε, αλλά είναι η πιο εμβληματική παραλία της Κεφαλονιάς και από πάνω που την είδαμε. Δημιουργούν έτσι μια αίσθηση, το πώς είναι φτιαγμένα από τη φύση τα πράγματα, μια αίσθηση μεγαλοπρεπούς ηρεμίας που κόβει την ανάσα. Πολύ ωραία. Αυτή η εναλλαγή δηλαδή από τις απότομες, κουρόχρωμες, βραχώδεις πλαγιές και τα τυχώματα και τα μάλλον δροσερά ηλεκτρικ νερά και το κάτω το βότσαλο, πολύ, πολύ μοναδικό. Η Άσος είναι ένα μικρό πολύχρωμο χωριουδάκι σφιγμένο ανάμεσα στη θάλασσα και το ενετικό κάστρο του, σαν φυσικό μπαλκόνι πάνω στο Ιόνιο. Το ψαροχώρι από τα πιο γραφικά και cute πράγματα στον κόσμο, με μια πλατεία πάνω στην παραλία που έχει το παλιό κανόνι, την Άγκυρα και το μνημείο των Πεσόντων. Αγκαλιά με κάτι ταβερνούλες. Ο οικισμός, οι βαρκούλες, το λιμανάκι και το κάστρο να στέκεται ψηλά σαν φυσικός φρουρός του οικισμού, το καταλατρέψαμε. Νομίζω είναι το top μου. Το αγαπημένο μου. Μετά Άγιο Βασίλεμα στον δρόμο πηγαίνοντας προς τις Σαλατιές για το φαγητό. Θα τα πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες με το Μάκι. Unpopular opinion, το Φισκάρδο δεν μου άρεσε. Μπορεί για το Διεθνές Jet Set να είναι το place to be, αλλά εγώ πραγματικά το βρήκα άσχημο, overcrowded, overhyped, στριμωγμένο, υπερβολικά εμπορικό, τουριστικό, πολύ too polished. Φασαριόζικο σαν... Ναι, εντάξει, μπορεί να φταίει που πήγα πρωί, τι να πω. Το Φισκάρδο είναι παραθαλάσσιος οικισμός, είναι λιμάνι στη Βόρεια Κεφαλονιά, όπου είναι από τα ελάχιστα σημεία του νησιού που δεν καταστράφηκαν στους σεισμούς του 1953, οπότε ακριβώς διατηρεί το πώς ήταν η επτανησιακή ενετική αρχιτεκτονική και σε μεγάλο βαθμό τα κτίρια είναι ακριβώς ίδια. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν από τα πιο ωραία μέρη, τώρα το ότι το προτιμούν οι επώνυμοι έχει φέρει ένα πλήθος τουριστών και κρουαζιερόπλοιων και ιστιοπλοϊκά, σκάφη αναψυχής, ημερόπλοια και έναν κόσμο που κάνουν την επίσκεψη στο Φισκάρδο δυσβάσταχτη και δύσκολη. Ο Καραβόμηλος ήταν η τελευταία μας στάση. Αυτό είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο, δεν μπορώ να το πω το παραθαλάσσιο, το λέω όλο παλαθαλάσσιο. Κάτι παλαδάρι γλώσσα στον ουρανίσκο που στα ισπανικά λέγεται παλαδάρ και φεύγει, ταξιδεύει, θέλει να κολυμπήσει με αυτά που φέρνω στο μυαλό. Τι να σου κάνει και γλώσσα. Λοιπόν, ο Καραβόμηλος είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό με μια λίμνη όπου εκεί συναντάμε ένα παράξενο υδρογεολογικό φαινόμενο. Έχει πάρει το όνομά του από τον υδρόμηλο που λειτουργούσε παλιά εκεί. Η λίμνη του Καραβόμηλου, λοιπόν, η οποία μοιάζει με ελβετική λίμνη, είναι σαν να μην είσαι εκεί που είσαι, όπως μας επισήμανε και η Σιδώρα, έχει συνδεθεί με το εντυπωσιακό υπόγειο καρστικό δίκτυο της Κεφαλονιάς, όπου ένα φυσικό υπόγειο σύστημα σπρώχνει το νερό να μπαίνει στις καταβόθρες του Αργοστολίου και εκεί το θαλασσινό νερό μπαίνει μέσα στο έδαφος και ρουφιέται βασικά, αντί να βγαίνει από την άλλη πλευρά. Και στη συνέχεια να βγαίνει, το ρουφάει μέσα η ρογμή, το νερό. Και στη συνέχεια αυτό ταξιδεύει μέσα από ένα υπόγειο καρστικό δίκτυο που διασχίζει ουσιαστικά όλη την Κεφαλονιά, διαλύει το χώμα, ξέρω εγώ, τα πετρώματα, τον ασβεστόλιθο, περνάει μέσα από σπηλιές, αγωγούς, κοιλότητες, άλλες ρογμές και εμφανίζεται περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά στην ανατολική πλευρά, στην περιοχή της Σάμης και του Καραβόμηλου, ανανεμιγμένο πλέον με το γλυκό νερό.
και εκεί κοντά είναι και η Μελισσάνη, γιατί ουσιαστικά αυτά αποτελούν κομμάτια του ίδιου υπόγειου υδάτινου συστήματος. Και γίνεται λοιπόν η ελβετική λίμνη του Καραβόμηλου με το υφάλμηρο νερό που αναβλύζεται πυθμένα και χύνεται στη θάλασσα, στην οποία θα πρέπει να είσαι είτε πολύ θαραλέος είτε εντελώς ανυποψίαστος, όπως ήμασταν εμείς για το τι μας περιμένει. Επειδή που να ξέραμε, και επειδή θα φεύγαμε μετά για Ιθάκη και είχαμε ήδη ψιλοχάσει τη μέρα με κάτι πράγματα, που, με κάτι εκδρομές έξτρα που αποφασίσαμε να πάμε, και επειδή εγώ το έχω καημό άμα δεν κάνω μπάνιο, αποφασίσαμε να κολυμπήσουμε κάπου εκεί κοντά για να τα πάρουμε το πλοίο. Λοιπόν, τα είδαμε όλα. Μάλλον πήγαμε και ακριβώς στο σημείο που καταλήγουν οι πηγές. Αλλά δεν ξέρω πού. Το θέμα ήταν τραυματικό αυτό. Οι απερίγραπτα απότομες εναλλαγές ζέστης και κρύου που σε κάποια σημεία πάγωνες επιτόπου και δυο μέτρα μετά ένιωθες ότι μπήκες στον Μπεν Μαρί και δεν ήξερες και από πού θα σου έρθει. Δεν είχε ένα σημείο να λες εδώ συναντιέται το νερό των πηγών με το ζεστό θαλασσινό νερό. Ήταν εντελώς random. Ήσουν στο έλεος της φύσης. Και πιστέψτε με, ήταν ανελέητη. Πάγωσε για τα καλά το κοκαλάκι μας. Μιλάμε για κρύο. Μια στιγμή λες ωραία είναι και την επόμενη αναρωτιέσαι αν είσαι σκουμπρί και σε ξεπαγώνουν. Μη σου τύχει πραγματικά. Αυτό γενικά αποδείχθηκε το 1963 που οι επιστήμονες υποψιάζονταν ότι υπήρχε υπόγειο υδάτινο δίκτυο και το εντόπισαν δύο εβδομάδες αργότερα στον Καραβόμηλο.

0: χαιρόθω.
1: Αν το ταξίδι μας στην Κεφαλονιά πήρε μορφή, αυτό οφείλεται 100% στην super host μας, την Ινιστιτόρα Λικούδη, που μείναμε σε ένα από τα πολλά καταλήματα που διαχειρίζεται. Εμείς μείναμε στο Villa Γεια, στα κλείσματα. Ένα υπέροχο κομψό, έτσι, μοντέρνο κατάλημα που το έχει επιμεληθεί η ίδια η Ισιδώρα. Και επειδή ένας άνθρωπος, όπως όλα αυτά που βρήκαμε εκεί, κάτι ξέρει, την ακούσαμε προσεκτικά, έτσι. Και κάπως έτσι ερωτευτήκαμε και την Κεφαλονιά. Ισιδώρα, όλους έτσι τους φροντίζεις, ε? Όπως φροντίζεις εμάς.
2: Πρώτα απ' όλα, καλή γλυκιά σας πέρα από την Κεφαλονιά. Δεύτερον, εννοείται ότι όποιος έρχεται και έχω τη χαρά και την τιμή να τον καλωσορίσω στο νησί, του λέω όλα αυτά που σας είπα. Πάντα ελπίζοντας ότι δεν σας κουρλαίνω, αλλά είναι τέτοιο το πάθος που έχω για το νησί μου που θα ήθελα ή δυνατόν να το περάσω σε κάθε έναν από τους επισκέπτες του τόπου μας.
1: Πραγματικά και εγώ πήγα με πολύ διαφορετική διάθεση, γιατί είχα ένα πάθος με τις Κυκλάδες, πολλά χρόνια ταξίδευα εκεί, και από τις δικές σου προτάσεις και το πώς έφτιαξες το πρόγραμμα μας, επισήμανες που να εστιάσουμε την προσοχή μας, με βοήθησες πάρα πολύ να δω μια... Με έναν άλλο τρόπο την Κεφαλονιά και να, να τη ζήσω όπως είναι. Για σένα η φιλοξενία τι σημαίνει όμως?
2: Για μένα θεωρώ είναι το α και το ω, όπως θεωρώ και πολύ σημαντικό, όπως προανέφερες, είναι το έκτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το μεγαλύτερο στο Ιόνιο Πέλαγος, και κάποιος που έρχεται λιγότερες ή περισσότερες μέρες είναι εύκολο να...
1: Α, σε χάνουμε. Δεν έχει πολύ καλό σήμα. Δεν ξέρω αν μ' ακούς. Ναι, μ' ακούς.
2: Ναι,
1: δεν έχει πολύ καλό σήμα. Οπότε okay. Πες μας άλλη μια φορά αυτό που έλεγες.
2: Θεωρώ πολύ σημαντικό κάποιος που επισκέπτεται τούτο τον τόπο να έχει κάποιο πλάνο στο μυαλό του για το πού θα πάει και τι πρέπει να επισκεφτεί, διότι όπως και εσύ προείπες, η Κεφαλονιά είναι ένα μεγάλο νησί. Και αν κάποιος απλά έρθει και αρχίσει να ψάχνεται πού θα πάει ή στηρίζεται μόνο σε βιντεάκια που κάπου έχει δει κτλ., θεωρώ ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ενώ η ουσία είναι να δεις τουλάχιστον κάποια πολύ βασικά πράγματα και να έχεις και χρόνο να ανακαλύψεις και μόνο σου πολλά από τα οποία μπορεί εγώ ή κάποιος που κάνει αντίστοιχη δουλειά με μένα να μην σου προτείνει.
1: Ναι. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί με πολλές διαφορετικές προσωπικότητες. Πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του από περιοχή σε περιοχή και πώς αλλάζει από εποχή σε εποχή?
2: Όντως έχει πολλές προσωπικότητες, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι διαφορετική η Βόρεια Κεφαλονιά από τη Νότια. Είναι διαφορετική η Κεφαλονιά στα μέρη της Παλικής, δηλαδή το δυτικό της τμήμα, από τα μέρη τα ανατολικά που είναι πέριξ της Άμης. Αυτό την καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, θεωρώ εγώ, και είναι ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι όποιος επισκέπτεται την Κεφαλονιά και όποιος διαμένει εδώ, ποτέ δεν βαριέται. Η Κεφαλονιά είναι πολύ όμορφη και το χειμώνα. Δεν είναι πολύ τουριστική το χειμώνα. Δεν είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος ούτως ή άλλως. Δεν μιλάμε για τον Αύγουστο βέβαια, που εντάξει, ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Αλλά είναι ένα μέρος που μπορεί να απολαύσει κάποιος 365 μέρες το χρόνο, ακόμη και μια βροχερή φθινοπορεινή ημέρα, που παρένθεση και να το τονίσουμε, εμείς σήμερα έχουμε 25 βαθμούς και φανταστική ηλιακάδα.
1: Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο που λες, γιατί εδώ κάνει ένα κρύο, δεν καταλαβαίνεις.
2: Τα έμαθα και γι' αυτό το επισημαίνω. Εμείς είμαστε λίγο ένας άλλος κόσμος εδώ. Αλλά ακόμη και το χειμώνα είναι όμορφη.
1: Έχει χιόνια, πιάνει κρύα, πώς είναι?
2: Έχει εκεί χιόνια βεβαίως, τον Ένο που είναι το ψηλότερο βουνό των Επτανήσων, χιονίζει ειδικά την περίοδο μετά το Γενάρη. Και θα έλεγα και το εξής, αν κάποιος μπορούσε να έρθει στην Κεφαλονιά Μάρτη, το Μάρτι πηγαίνει το πρωί και παίζει χιονοπόλεμο και μετά κατεβαίνει 40 λεπτά στο Αργοστόλι στη Λιβαθό και κάνεις πολύ εύκολα μπάνιο στη θάλασσα, η οποία δεν αλλάζει πολύ η θερμοκρασία της και μπορείς εύκολα να κάνεις αυτό που θεωρώ extreme γενικά, αλλά είναι πολύ ωραίο σαν εμπειρία.
1: Είναι σίγουρα ενέχει περιπέτεια, κάτι που κάποιος φεύγοντας από τη ρουτίνα την καθημερινή θα το επιζητά. Θέλω να σε ρωτήσω, βλέποντας, ακολουθώντας τις προτάσεις έτσι, που μας βγήκε σε καλό, συνήθως τι κάνουν λάθος οι επισκέπτες και χαώνονται και εν τέλει ποιο έχεις προσέξει κάτι να κάνουν λάθος οι περισσότεροι?
2: Δεν θα το χαρακτήριζα λάθος, απλά γενικά ο κόσμος επηρεάζεται πολύ από εκπομπές, από βιντεάκια και από αυτά που κυκλοφορούν στα social media σε μεγάλο βαθμό, οπότε μετά πηγαίνουν σαν τα πρόβατα, ξέρεις, πρέπει να πάμε στη Μελισσάνη, θα πάμε όλοι μαζί στη Μελισσάνη, αν όμως το αργοστό λεχτρία κουρασγερόπλαια, η Μελισσάνη είναι μη προσβάσιμη.
1: Ναι, ευτυχώς μας το είπες αυτό και κάπως δεν επιλέξαμε τη σωστή μέρα όταν δεν θα έχει κουρασγερόπλαια για να το δούμε και περιμέναμε μόνο 40 λεπτά.
2: Το μόνο 40 λεπτά για τον Αύγουστο που ήρθατε πίστεψέ με είναι υπερπαραγωγή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι καλό θα είναι να ακούει κάποιος και κάποιον που λίγο παραπάνω κυκλοφορεί εδώ στον τόπο, γιατί υπάρχουν πύχοι όταν φυσάει βοριάς. Δεν μπορείς να πας ούτε στο Μύρτο, ούτε στη Φτέρη, ούτε σε παραλίες όπως π.χ. Πετανή που βλέπουν εντός εισαγωγικών προς βορρά. Γιατί σηκώνονται ψηλά κύματα, μπορεί να γίνουν ακόμα και επικίνδυνες οι παραλίες αυτές, ενώ πραγματικά αξίζει τον κόπο να τις επισκεφθείς, όπως και όλες οι παραλίες του νησιού, δεν το συζητώ. Και κατά αντιστοιχεία τις παραλίες που κοιτάνε τον Νότο, όπως π.χ. ο Λουρδάς, δεν τις επισκέπτεται κάποιος όταν φυσάει αέρας από νότο. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο νησί, όπως και όλα τα νησιά άλλωστε, αλλά θεωρώ ότι όταν κάποιος με μεράκι ασχοληθεί και εξηγήσει στον επισκέπτη τον τρόπο και τέλος πάντων πώς πρέπει να προσεγγίσει το κάθε ένα από τα κομμάτια του νησιού, έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ποιο μέρος πιστεύεις ότι αδικείται επειδή όλοι κατευθύνονται στα πιο διάσημα σημεία?
2: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μέρος που αδικείται αντικειμενικά, γιατί λίγο πολύ ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Θεωρώ απλά ότι κάποια μέρη, όπως π.χ. η Σκάλα, είναι υπερεκτιμημένο.
1: Και το Φυσκάρδο.
2: Το Φυσκάρδο άκουσα τι είπες και συμφωνώ 100%, δεν θα το έλεγα άσχημο όμως.
1: Έχεις δίκιο, ήταν άδικο, το σκεφτόμουν και εγώ αλλά δεν το διόρθωσα. Άσχημο δεν το λες, μετά λέω ωραίο είναι, αλλά είναι άσχημο με την έννοια το πώς διαμορφώνεται η ατμόσφαιρά του. Ναι, από αυτή
2: είναι, η εμπειρία είναι άσχημη και δύσκολη, σε αυτό συμφωνώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ημερόπλαια που ανέφερες που έρχονται από Λευκάδα αφήνουν πάρα πολλούς ανθρώπους για λίγη ώρα που κυκλοφορούν όλοι μαζί σε ένα μικρό λιμανάκι. Ό,τι και να είναι όμως, το Φυσκάρδο έχει μια γοητεία και θεωρώ ότι τώρα τέτοια εποχή, δηλαδή από τα μέσα Σεπτέμβρη ακόμα και τώρα, είναι φανταστικό. Υπάρχουν όμως περιοχές, ξαναλέω, όχι ότι δεν είναι όμορφες, όχι ότι δεν έχουν ωραίες παραλίες, όχι ότι δεν μπορείς να ησυχάσεις, απλά τις θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένες. Όπως είναι η Σκάλα, ίσως ο Λουρδάς. Όλη η Κεφαλονιά όμως είναι όμορφη και θεωρώ το λάθος που θα μπορούσα να θεωρήσω κατ' εμέ, τέλος πάντων, είναι κάποιος να έρθει και να κάτσει σε ένα σημείο μόνο. Η Κεφαλονιά έχει να δώσει πολλά, έχει να δείξει πολλά και σίγουρα κάποιος που θα έρθει εδώ για αρκετές μέρες, γιατί πραγματικά δεν είναι ένα από τα μικρά νησιά του Αιγαίου που μπορεί να έρθει για 2-3 μέρες, έτσι να το επισημάνουμε και αυτό. Θεωρώ ότι κάποιος που θα έρθει για μία εβδομάδα ή 10 μέρες θα έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να τη γνωρίσει και να επιλέξει το μέρος το οποίο προτιμά, να δει ποιο μέρος δεν θα του άρεσε και να ζήσει την όλη εμπειρία της Κεφαλονιάς.
1: Και αν σε ρωτήσω ότι με τη ματιά σου ως γεωλόγος, με την εμπειρία σου, ποιο σημείο της Κεφαλονιάς εντυπωσιάζει περισσότερο?
2: Ευαίσθητη χορδή. Η Κεφαλονιά για τους γεωλόγους, και την είχα πρόσφατα την κουβέντα με μια καθηγήτριά μου από το Πανεπιστήμιο, η Κεφαλονιά είναι ολόκληρη μια γεωλογία. Από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, από γεωμορφολογία και τεκτονική μέχρι σεισμολογία και παλαιοντολογία, η Κεφαλονιά είναι όλη μια γεωλογία. Και θεωρώ ότι κάθε γεωλόγος που την επισκέπτεται φεύγει εκστασιασμένος. Γιατί ουσιαστικά είναι ό,τι διδάσκεται κάποιος στα χρόνια της φοιτητικής του ζωής του Πανεπιστήμιου, η επιτομή είναι εδώ. Οπότε για μας τους γεωλόγους είναι εκστασιασμός αυτό.
1: Είναι η καλύτερη σας, θα λέγαμε. Και μπορούμε να το μεταφράσουμε σε πιο λαϊκούς όρους. Για τους φυσιολάτρεις θα βρούνε πολλά ωραία πράγματα να απολαύσουν. Τελευταία ερώτηση, Σιδώρα. Όταν κλείνει η πόρτα και φεύγουν οι επισκέπτες, επισκέπτες σαν και εμάς, αλλά επισκέπτες και όχι σαν και εμάς, γιατί δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Ποια κουβέντα είναι, ή τι πράγμα είναι για σένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή για αυτό που κάνεις?
2: Αυτό που επιζητώ είναι να ακούσω στο τέλος ότι μας άρεσε τόσο πολύ η Κεφαλονιά και την αγαπήσαμε τόσο που θέλουμε να επιστρέψουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι πια κάνουμε μία προσπάθεια, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, κάνουμε μία προσπάθεια μεγάλη, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα και η γεύση που μένει στον επισκέπτη του νησιού να είναι κάτι θετικό και να τον βάλει στη διαδικασία να ξανάρθει για να ανακαλύψει και ό,τι δεν πρόλαβε να ανακαλύψει ή για να ξαναζήσει την εμπειρία έτσι όπως εκείνος επιλέγει.
1: Μάλιστα. Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιδώρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εννοείται σας περιμένουμε όλους στην Κεφαλονιά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες.

0: πάνω από το μικρό κόλπο στη Σαλαθιά, στη Βόρεια Κεφαλονιά, είναι το Αλάτι All Day Bar and Restaurant, το οποίο συνδυάζει γεύσεις ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας με την ανεπιτίδευτη γοητεία του Ιωνίου. Και εκεί είναι ένα υπέροχο βέβαια σημείο με θέα τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα δίνει το δικό του χρώμα. Μαζί μας είναι ο Μάκης Καβαδίας, ο άνθρωπος πίσω από αυτό το εγχείρημα, για μια κουβέντα για όλα. Μάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα στους όσους ακούνε την εκπομπή.
0: Για πες μας, Μάκη, πώς ξεκίνησε η δική σου ιστορία με το αλάτι στις Αλατιές?
1: Αυτό το μαγικό μέρος εδώ, οι Αλατιές που βρισκόμαστε τώρα, έχει ένα μαγαζάκι μικρό, το οποίο αυτό υπήρχε από τους προπάπους, μιλάμε από το 1950, το οποίο ήταν ένα μικρό παράδειγμα, τίποτα. Εκεί πουλάγανε πράγματα, δηλαδή βανίλια, κεράσι, ό,τι είχαν στο σπίτι, ένα αυγό, τέτοια πράγματα, για νεράκι, λίγα πράγματα. Και σιγά σιγά το μέρος αναπτύχθηκε και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Τα παιδιά μου που είναι μαζί μας εδώ είναι η πέμπτη γενιά, για να καταλάβετε.
0: Πω, έχει περάσει πολλής κόσμος από εκεί, αλλά αυτό φαίνεται στο ότι έχει μια πολυπλοκότητα και παράλληλα μια απλότητα το πώς έχετε στήσει το μαγαζί και πώς έχετε αξιοποιήσει βέβαια και τις δυνατότητες που σας δίνει ο περιβάλλοντος χώρος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ναι,
1: καταρχήν αγαπάμε το μέρος.
0: Το μαγαζί και πώς έχετε αξιοποιήσει βέβαια και τις δυνατότητες που σας δίνει ο περιβάλλοντος χώρος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ναι, ναι.

0: Ναι, μέσα στην
1: ίσως να μην ανοίξετε άλλο μαγαζί τώρα. Ωραίο θα ήταν, γιατί έχετε. Αλλά τώρα χτύπα ξύλο.
0: Όχι, απλώς εμείς δεν το ξέραμε. Το ανοίξαμε το μαγαζί της εργατοχή μας, το φτιάξαμε όπως είναι το μαγαζί και έπρεπε να προχωρήσουμε. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν τόσο μεγάλο. Εδώ έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε ιστορία, έχουμε αγάπη. Το νομίζω ότι το έχετε δει, το ξέρετε το μέρος. Είναι εξαιρετικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο και στο πώς είναι φτιαγμένο, αλλά και στις γεύσεις και στα πιάτα. Τα πιάτα αποτελούν έτσι μια πανδεσία και μια αποτύπωση, ένα πορτρέτο της Κεφαλονιάς, θα μπορούσα να πω.
0: Μπορούμε να πούμε ότι το μενού μας δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, αλλά έχει μέσα πολύ αγάπη, πολύ φροντίδα. Χρησιμοποιούμε προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε να πάντα να ψάχνουμε με διάφορους συνεργάτες που έχουμε στην Αθήνα και στα γύρω νησιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Κρήτη. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε προϊόντα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό. Και από εκεί πέρα, εμείς αυτό που κάνουμε με τα παιδιά μου εδώ πέρα, με τους μαγείρες μου, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, τι κάνουμε, απλό το πιάτο αυτό το αλλάζουμε λίγο και το αναδεικνύουμε διαφορετικά. Και ο κόσμος έχει καταλάβει και έρχεται. Το αγαπάει αυτό.
1: Ναι, και
0: τη διαφορετικότητα.
1: Συναντιέται κάπως η τοπική παράδοση με τις ιδέες. Μάγκεση, τι ιδέα, τι όραμα έχεις για τον τρόπο που δουλεύεις. Και βέβαια θέλω να μου πεις και το πώς θέλεις να νιώθει κάποιος όταν κάθεται για πρώτη φορά σε ένα τραπέζι σου.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ πέρα το όραμά μας είναι το ζούμε κάθε μέρα. Ένα όνειρο είναι το οποίο το ζούμε και δεν το ζω εγώ, το ζω μαζί με τα παιδιά μου, το προσωπικό μου, τους θεωρώ οικογένειά μου γιατί είμαι όλη μέρα μαζί τους. Πιο πολλές ώρες είμαι με το προσωπικό παρά με την οικογένειά μου. Και το ζούμε μαζί κάθε μέρα. Αφού πολλές φορές είμαστε αποκαμωμένοι από τη δουλειά, ξέρετε, πολλή δουλειά, πολλή πίεση, πολλή ζέστη, πολύ αυτό. Και όμως μια ματιά στο πέλαγος δεν δείχνουμε, το μάτι μας φεύγει και τα ξεχνάμε όλα. Και αυτό εντάξει, προσφέρουμε καλό σέρβις. Όχι τίποτα το. Ένα καλό σέρβις. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ότι θα έρθει να ηρεμήσει και να έχει την καρέκλα και να ξεφύγει το μάτι. Δηλαδή να ξεχάσει τα προβλήματά του και να απολαύσει αυτό που ζούμε εμείς κάθε μέρα.
1: Ναι, που είναι μια ευλογία πραγματικά. Να βλέπεις τη θάλασσα.
0: Το θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που κάθε πρωί βλέπω αυτό.
1: Ποια γεύση θα έβαζε στο πιάτο κάποιου για να του πει εδώ έχουμε την Κεφαλονιά. Εδώ τρως Κεφαλονιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Κεφαλονιά έχει πάρα πολύ φαγητό, πάρα πολύ καλό. Έχουμε ανέβει επίπεδα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στο φαγητό.
1: Κρεατόπιτα.
0: Κρεατόπιτα. Πρώτο, αλλά έχουμε και άλλα πιάτα. Έχουμε μπακαλιαρόπιτα. Το οποίο γίνεται με μπακαλιάρο παστό. Έχουμε πολύ ωραίο, κάνουμε πολύ ωραίο κουνέλι. Όχι στιφαδό, το κάνουμε με σκόρδο στην Κεφαλονιά εδώ. Το βάζουμε πάρα πολύ σκόρδο. Την αλιάδα, τη σκορδελιά που είπαμε και πριν, μπακαλιάρο παστό. Εξαιρετικό πιάτο κι αυτό. Επίσης όλα αυτά συνδυάζουμε με πάρα πολύ καλά κεφαλονίδικα κρασιά. Τα οποία τα κρασιά μας τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο, πάρα πολύ. Και δεν σας κρύβω, σε ένα ταξίδι μας που πήγαμε στο εξωτερικό, πήγαμε σε ένα εστιατόριο με την οικογένειά μου και ξαφνικά ήταν μπροστά μας μια ρομπόλα στην Κεφαλονιά. Και λέμε, τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Πάραμε τιμή και σοκ. Βέβαια, λέω μπράβο μας. Έχουμε φτάσει στην άλλη μεριά του κόσμου.
1: Και την ήπιατε κιόλας, είμαι σίγουρη ότι την απολαύσατε και τη χαρήκατε.
0: Εννοείται.
1: Σαν άστα στην Κεφαλονιά. Από τον κόσμο που υποδέχεσαι, πώς βλέπεις να αλλάζει ο τουρισμός στην Κεφαλονιά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, κόσμος πάρα πολύ έρχεται. Έχουμε ένα καλό ότι είμαστε, το μέρος είναι μαγικό και έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο τουρισμού. Αλλά τίποτα φυσικά δεν θεωρείται δεδομένο. Όλα θέλουν αγάπη, θέλουν κόπο, προσπάθεια πολύ. Και ξαναλέω, τίποτα δεδομένο. Δεν σου έρχεται τίποτα έτοιμο. Όλα θέλουν κόπο. Δουλειά. Δουλειά και τίποτα άλλο. Γι' αυτό το ξέρουν και τα παιδιά και γι' αυτό προχωράμε και το μαγαζί πάει καλά και δόξα τω Θεώ. Δοξάζουμε αυτό κάθε μέρα.
1: Έχεις κάποια συνάντηση, μια ιστορία στο μαγαζί που να σου έχει μείνει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ιστορίες να μου έχει μείνει κάτι το συνταρακτικό πολύ, δεν θα το έλεγα, αλλά όλα μας αυτά τα χρόνια σίγουρα έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί και επώνυμοι. Και καταρχήν όλοι είμαστε επώνυμοι. Απλώς άνθρωποι γνωστοί, όπως και χθες είχαμε ένα πολύ γνωστό τραγουδιστή εδώ πέρα που ήρθε και έφαγε ο άνθρωπος έναντι το μεσημέρι. Ξέρετε, εμείς κρατάμε ένα. Ό,τι γίνεται στο αλάτι, λέμε μένει στο αλάτι. Τέλος. Δεν προχωράει παρά έξω.
1: Και αυτό είναι το.
0: Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα στο μυαλό μου κάτι έτσι, δεν έχουμε κάποιο. Δηλαδή να πω ότι.
1: Αυτό είναι προς τιμήν του μαγαζιού και σου προσωπικά, Μάικη, γιατί σημαίνει ότι όλους τους αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο και τους δείχνεις την περιποίηση που. Που υπάρχει, που τους περιποιήσει με τον ίδιο τρόπο, αυτό θέλω να πω. Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν μας φτάνει άλλο ο χρόνος. Όταν τελειώνει η σεζόν και ησυχάζει ο τόπος, τι αγαπάς

0: περισσότερο.
1: Τι αγαπάω περισσότερο. Καταρχήν το αστείο όταν είναι το πρώτο πρωινό που ξυπνάμε στο σπίτι με τη γυναίκα μου και είναι όλα κλειστά τα μαγαζιά, λέμε τώρα τι κάνουμε, τη λέω. Όλοι μάκη δεν κάνετε, βέβαια στην κουζίνα πίνουμε ένα καφέ. Μαζί, οι δυο μας. Και αυτό που αγαπάω περισσότερο είναι να παίρνουμε τον καφέ μας και να κατεβούμε κάτω στο μαγαζί, εδώ στο Λιοβασίλειο, 5 ώρα το απόγευμα που πέφτει νωρίς ο ήλιος, και να απολαύσουμε αυτή τη μαγική στιγμή. Κάθε μέρα διαφορετική και ποτέ δεν την βαριόμαστε και δεν την βαριθούμε ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί η Κεφαλονιά είναι από εκείνα τα νησιά που δεν λες ωραία περάσαμε, αλλά πότε θα ξαναπάμε για να δούμε κι άλλα και να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σε ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δώσατε. Εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, υγεία και στο επανειδήν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα χαρούμε να ξαναδούμε στο μαγαζί.
0: Ανυπομονούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι τα δικά μου τα νησιά, τα μεγάλα νησιά, τα επιβλητικά, που έχουν ιστορία, έχουν εξέλιξη, είναι κοσμοπολίτικα, έχουν ζωή, επιλογές, τοπία, ωραίες θάλασσες, ένα vibe που σε κάνει να λες ναι, εδώ θα ξαναγύριζα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι κρατάμε μια τελευταία γουλιά ρομπόλα, βάζουμε μια καντάδα για τον δρόμο ή τέλος πάντων ένα τραγουδάκι από την playlist μας την καλοκαιρινή και αρχίζουμε ήδη να ψάχνουμε πότε θα ξαναπάμε στην Κεφαλονιά. Για να συναντήσουμε βέβαια τους σημερινούς μας καλεσμένους, την Ισιδώρα, τη Superhost και το Μάκη Καβαδί από το Αλάτι All Day Bar. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στην κονσόλα του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: on the road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Τρίτη αγωνιστική για την Εθνική Ελλάδος στη Λίγκα των Εθνών μετά από δύο νίκες σε Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας στα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία, παρότι προηγηθήκαμε με τα τέρματα του Ιωαννίδη και του Μασούρα στο πρώτο ημίχρονο 2-0, η Ολλανδία με τον Φαν Ντάικ στο 59ο λεπτό και με τον Ρέιντερ στο 21ο λεπτό ισοφάρισαν και τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε ότι είναι περίεργο συνέστημα για τις αποδυτήρια. Υπήρχε μεγάλη στεναχώρια, υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί είχαμε ένα αποτέλεσμα που ήταν υπέρ μας μέσα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι, όμως και σε αυτό το επίπεδο των ομάδων πάντα στην διάρκεια των αγώνων λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου και της κούρασης της δικιάς μας ομάδας υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα στο κήπεδο. Σίγουρα, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλή, δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να βγούμε με την μπάλα, ήμασταν σε έναν παθητικό ρόλο για πολλούς λόγους που δεν είναι η ώρα για να τους αναλύσω. Αλλά στο τέλος η βασική αίσθηση που έχω είναι πως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Είχαμε και αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια του αγώνα όσον αφορά την κούραση και τους τραυματισμούς των παίκτων. Το καταλαβαίνετε, είπε, έστω και στις στιγμές που πλέον χάθηκε η οργάνωση και έμειναν μόνο να δίνουν μάχες. Το έκαναν μέχρι το φινάλε και νομίζω ότι και αυτός ο βαθμός που πήραμε στο τέλος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Για την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στη Γερμανία την Κυριακή είπε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι αποφάσεις και πριν από το παιχνίδι και είναι και δύσκολες και για την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της διοργάνωσης, σε ένα τέταρτο παιχνίδι αυτή τη φορά στην έδρα μας. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία, παρουσιάσαμε στα τρία παιχνίδια μια εξαιρετική εικόνα σε πολλά σημεία, αγωνιστική πειθαρχία, μαχητικότητα για τη γενναιότητα που έδειξαν και την αφοσίωση. Θαυμάζω τους παίκτες μου, ναι, τους θαυμάζω, είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είμαστε μια ομάδα που συμμετέχει σε αυτόν τον όμιλο σαν να μην είναι η πρώτη φορά, έχοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις απέναντί μας, διεκδικούμε πράγματα και σίγουρα όλο αυτό είναι μόνο και μόνο λόγω της διάθεσης που έχουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό. Σε αυτό ρόλο παίζει ο βαθμός συγκέντρωσης και η ετοιμότητα των παικτών. Σαν Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά παιδιά που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό.

Από την άλλη πλευρά, ο Ισπανός προπονητής των Ολλανδών, ο Τσάβι, είπε: «Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος με μια ισοπαλία, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό. Αυτό ήταν δικό μου λάθος ως προπονητής. Ίσως μπέρδεψα τους παίκτες κάνοντας παραπάνω αλλαγές από όσο έπρεπε. Απλώς προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτός είμαι. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες», τόνισε ο Τσάβι, «συγγνώμη, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι δικό μου λάθος. Ξεχάστε το πρώτο ημίχρονο. Τώρα θα πρέπει να αναδιατάξουμε τα πράγματα στο δεύτερο μέρος. Πιστεύω», είπε ο Τσάβι, «πάνω απ' όλα ότι το σύστημα ήταν διαφορετικό. Παίξαμε με ρόμβο στη μεσαία γραμμή και αυτό δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες. Ο χώρος άνοιξε και είχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα με την μπάλα στην κατοχή μας». Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η Γερμανία επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Σερβίας. Επόμενη αγωνιστική, υποδεχόμαστε την Κυριακή 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος στην Τούμπα τη Γερμανία, που σε 3 αγώνες έχει 4 βαθμούς. Εμείς είμαστε πρώτοι στον όμιλο με 7 βαθμούς, ενώ η Ολλανδία, που έχει 5 βαθμούς, φιλοξενεί στο Αϊντχόφεν την Κυριακή 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος τη Σερβία, που δεν έχει βαθμό.

Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό από τη Σκοποβολή, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων που διεξάγεται εδώ στην Ελλάδα, στη Μαλακάσα. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο Φώτης Μπαξεβανάκης στον τελικό του σκιτ των Εφήβων. Ο Αντώνιο Λαβόλπε πήρε το χρυσό μετάλλιο, ένα βαθμό μόλις πίσω από τον Ιταλό. Ο Μπαξεβανάκης είχε 121 στις 125 προσπάθειες. Στο τρίτο σκαλί του μπάθρου ανέβηκε ο Βρετανός ο Χένρι Λάγκλεϊ

Στην υδατοσφαίριση, άλλη μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό πόλο, στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός που είναι κάτοχος του Champions League θα βρει την Καταλούνια για το εύρωμο, για το ένατο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θα διεκδικήσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 5:30 ώρα Ελλάδος στο Πέτρος Καπαγέροφ το ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού και την ισπανική Καταλούνια, η οποία ήταν η νικήτρια του περσινού Euro Cup.

Πρώτη ήττα για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, στην Μπολόνια, βρέθηκε μπροστά με 94-93 από το καλάθι, το λέει, από του Μοντέρο, 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είχε 6 δευτερόλεπτα όμως η Βίρτους, ο Καρ εκτέλεσε τρίποντο και στο 0 πραγματικά έκανε το 96-94 χωρίς να μένει χρόνο στον Ολυμπιακό, ευστόχησε στο τρίποντο και έτσι το τελικό αποτέλεσμα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94. Είναι ψήφιο αριθμό πόντων για τους πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν ο Βεζένκοφ με 20, ο Ντόρσεϊ με 22 και ο Ντζάι με 23 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά rebound στο τέλος του αγώνα όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους. Επιτρέψαμε 2 lay-up και 2-3 rebound για να κερδίσει ένα τέτοιο μάτσο, είπε ο Μπαρτζόκας. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας δεν ήταν αρκετά καλή. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Μακάμπι Τελαβίβ. Μακάμπι Τελαβίβ, ένας πράσινος την προπονεί ο Κάτας, ενώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπε για την αναμέτρηση ότι η Μακάμπι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνα στο πίσω μέρος του γηπέδου και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές παικτών, ο Μπράντοβιτς είπε είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε 3 παιχνίδια. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατόν, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Στην προηγούμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας την Βιλερμπάν με 102-79. Μέσα στην εβδομάδα αγωνιστική δραστηριότητα στο μπάσκετ για τις ελληνικές ομάδες είχαμε στο EuroCup. Ο Άρης ξεκίνησε πρώτος χρονικά, νίκησε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74, 26-15, 40-39 πρώτος στους Γάλλους, 55-63 πήρε το προβάδισμα μετά ο Άρης, 74-87 το τελικό αποτέλεσμα. Η τρίτη και τέταρτη περίοδος ήταν σημαντική για τον Άρη. Το σημαντικό υποσπανούλης είναι ότι μετά το πρώτο κάλυπτο δεχτήκαμε 48 πόντους και νικήσαμε με 24 πόντους διαφορά στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και όπως είπα και στο ημίχρονο είχαμε πολύ άγχος, δεν κυκλοφορούσαμε την μπάλα και παίζαμε ατομικό μπάσκετ, κάτι που δεν μου άρεσε. Συνέχεια παίξαμε στα δικά μας στάνταρ όπως έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες αλλά και στη Λεμάν. Για το EuroCup ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την Μανερέσα, ανοίξε 93-78, 21-20 με πρώτο τον ΠΑΟΚ. Η Μανερέσα στο τέλος του μηχρόνου προηγήθηκε 41-40, 58-56 με 2 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου. Η τέταρτη περίοδος ήταν εξαιρετική για το δικέφαλο του Βορρά, 93-78 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ταϊρή είχε 20 και ο Καλάθης 13 πόντους, αυτή ήταν η διψήφη. Ο Ανδρέα Τρινκέρι είπε θα το θέσω όσο πιο απλά γίνεται, παίξαν πολύ άσχημα αλλά επειδή έχουμε κάποιες αξίες κερδίσαμε το παιχνίδι στη μεγάλη σεζόν, μπαίνουμε κάποιες φορές, θα μας βοηθήσει το να νικάμε χωρίς να παίζουμε καλά. Όλη η ομάδα ήθελε να νικήσουμε, δεν είχαμε σωστή ένταση στο μυαλό μας, δεν διαβάσαμε καλά το παιχνίδι. Αν μου έφερνες ένα χαρτί και μου έλεγες θα κερδίσει έτσι όλα τα παιχνίδια, ο Αντρέα Τρικέρι είπε θα το υπέγραφα με το αίμα μου. Στο μπάσκετ αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική με 5 αγώνες το Σάββατο. 3 η ώρα Ελλάδος Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας στις 4. Την ίδια ώρα ΑΕΚ Μαρούσι. 5 η ώρα Προμηθέας Πατρών Περιστέρι. Και 5.30 Καρδίτσα Άρης την Κυριακή. Θα γίνουν 2 αναμετρήσεις. 1 η ώρα το μεσημέρι Ελλάδος Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων. Και 5.30 το απόγευμα Ηρακλής Ολυμπιακός.

0: Έχει στη συλλογή της 10 μετάλλια συνολικά, από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πάλις 4, χάλκινα 5, αργυρά και ένα χρυσό. Το τελευταίο χρονικά είναι από την διοργάνωση η οποία διεξήχθη στην Αλβανία και ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στην Ελευθέρα των Γυναικών, στην κατηγορία σωματικού βάρους των 53 κιλών. Η Μαρία Πρεβολαράκη θα μας εξιστορήσει τώρα άλλη μια σημαντική επιτυχία στη σπουδαία διαδρομή της, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Μαρία, μας έκανες υπερήφανους για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μαρία, τι σημαίνει, τι είναι για σένα, τι μοναδικό έχει αυτό το 10ο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Αυτό το 10ο μετάλλιο δεν έχει κάτι πιο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα μετάλλια. Νομίζω ότι το πιο ξεχωριστό ήταν το περσινό, επειδή ήταν και χρυσό ευρωπαϊκό, που δεν είχα ξανακαταφέρει να βρεθώ στο πρώτο σκάλι του βάθρου. Αλλά είναι ξεχωριστό. Μου δίνει μεγάλη δύναμη για να αποφασίσω τελικά να συνεχίσω μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Γιατί είχα πει ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 θα σταματήσω. Συνέχισα ακόμη μία χρονιά, γιατί είχα μείνει εκτός, μου έλειπε λίγο το άθλημα. Δεν ήθελα να φύγω με σκυμμένο το κεφάλι, γιατί η χρονιά του 24 μου είχε πάει πολύ χάλια. Επομένως συνέχισα ακόμη μια χρονιά, τα πήγα πολύ καλά, έφερα το χρυσό ευρωπαϊκό. Είπα ότι θα συνεχίσω μια ακόμη χρονιά, γιατί πάντα θα συνεχίσω όσο ακόμα έχω αντοχές και με ευχαριστεί αυτό που κάνω. Συνέχισα και αυτή τη χρονιά, καταφέραμε και αυτή τη χρονιά να βρεθούμε σε... Καταφέραμε και αυτή τη χρονιά να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε αυτές οι διακρίσεις μου δίνουν δύναμη να πω ότι το 28 δεν είναι και τόσο μακριά, και ότι μάλλον θα κάνω και μια τελευταία προσπάθεια το 28.
0: Μετά το μετάλλιο, Μαρία, δήλωσες, με κάνει να συνειδητοποιώ το πόσο αγάπη έχω για αυτό το άθλημα, ώστε να αγωνίζομαι με την ίδια θέληση και πάθος για διάκριση. Η θέληση και το πάθος μετά από τόσα χρόνια, Μαρία, σε δύσκολες μέρες, σε μέρες που υπάρχει κούραση, σε μέρες που δεν υπάρχει το καλό αποτέλεσμα, πώς το δημιουργείς μετά από τόσα χρόνια?
1: Σίγουρα πάνω απ' όλα είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις. Εγώ αγαπάω το άθλημα. Από πολύ μικρή ο πατέρας μου με έβαλε στις παλέστρες. Αυτό είναι η ζωή μου, αυτό έχουμε μάθει να κάνω από μικρή. Είναι δύσκολο και για μένα να πω ότι θα το σταματήσω, αν και το 24 είχα πάρει σχεδόν την απόφαση. Όμως είναι κάτι που με ευχαριστεί, έχω την αντοχή και τη δύναμη ακόμη να συνεχίζω. Σίγουρα με χαροποιεί το ότι συνεχίζω και καταφέρω να βρίσκομαι ακόμη σε υψηλό επίπεδο. Η αγάπη για αυτό που κάνεις, νομίζω, είναι αυτό που σου δίνει τη δύναμη να συνεχίζεις και τόσα χρόνια σε τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Μαρία, είπες αντοχή, δύναμη, αγάπη για το άθλημα, θέληση, πάθος, όλα αυτά τα στοιχεία από μόνα τους έχουν να κάνουν με τη δική σου προσωπικότητα. Τι άλλο χρειάζεται μία αθλήτρια σε αυτό το υψηλό επίπεδο να έχει μαζί της, κάτι που δεν φαίνεται στην καθημερινότητα και δεν φαίνεται στον κόσμο? Για πες μας, η αθέατη πλευρά, τι πρέπει να έχει μία αθλήτρια για να είναι προσιλωμένη στο στόχο?
1: Πρέπει να έχει υπομονή. Νομίζω ότι όλοι κυνηγάμε έναν στόχο. Εγώ, αυτό που μου δίνει περισσότερη δύναμη για να συνεχίζω ακόμη είναι ότι δεν έχω καταφέρει τον στόχο μου, που είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρό μου και καταφέρω να συνεχίζω ακόμη. Νομίζω κάθε αθλητή, και ειδικά στο άθλημα της πάλης, που μπορεί να φαίνεται ότι είναι ατομικό, όμως χρειάζεται πολύ τριβή με αντιπάλους, με διαφορετικά σώματα, διαφορετικά παλέματα ο κάθε αντίπαλος. Οπότε σε εμάς χρειάζεται πάρα πολύ το να τριβόμαστε με άλλους αντιπάλους. Οπότε χρειαζόμαστε πολλές προετοιμασίες. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλούς αθλητές σε υψηλό επίπεδο. Οπότε εμείς, για να κρατιόμαστε σε υψηλό επίπεδο, πρέπει πολύ συχνά να βγαίνουμε στο εξωτερικό και να συμμετέχουμε σε προετοιμασίες, ώστε να ερχόμαστε σε τριβή με πολύ καλούς αθλητές και να μπορούμε εύκολα να προσαρμόζουμε στην κάθε ιδιαιτερότητα του κάθε παλαιστή, να μπορούμε εμείς να βρίσκουμε λύσεις Νομίζω ότι αυτό στο άθλημα της πάλης είναι που κρατάει έναν αθλητή σε υψηλό επίπεδο. Η τριβή με καλούς αθλητές και με αντιπάλους συνεχώς.
0: Όπως το λες, η τριβή και η προσομοίωση με τις αθλήτριες που θα βρεις σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς αγώνες, Μάρια, για να είσαι έτοιμη. Η προπόνηση είναι συνθήκες αγώνα, έτσι, για να αντιληφθεί και το ακροατήριο το τι γίνεται. Η ένταση που θα βάλεις πάνω στην παλέστρα κατά διάρκεια της προπόνησης έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι. Στις προετοιμασίες πηγαίνουμε για να κάνουμε αγωνιστικά μάτς, στα οποία κοιτάμε τι λάθη κάνουμε στις προετοιμασίες στο εξωτερικό με τους άλλους αντιπάλους και κοιτάμε να τα διορθώσουμε. Κοιτάμε κάθε φορά με τον κάθε διαφορετικό αντίπαλο που παλεύουμε να βρίσκουμε λύσεις, να μπορούμε να περνάμε τις τεχνικές μας, γιατί ο κάθε αντίπαλος έχει την ιδιαιτερότητά του, το διαφορετικό του στυλ. Οπότε όλα αυτά μας βοηθάει και εμείς να εξελίσσουμε την πάλη μας και να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Πάντως, το χρυσό στην Πρατισλάβα ήταν αυτό που λέμε το καλύτερο που μπορούσε να εισπράξεις μετά την απόφασή σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Μαρία, έτσι. Σίγουρα έβαλες στο μυαλό σου και είπες ότι το έχω και συνεχίζω και πάω χρόνο με το χρόνο.
1: Νομίζω ότι ο Θεός μου έφερε αυτό το μετάλλιο, γιατί ήταν ένα μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή μου. Αν μου έφερνε ένα σημαίνει ένα χάλκι, να θα έλεγα «ΟΚ, εντάξει, είμαι ακόμα, κρατιέμαι σε καλό επίπεδο», αλλά δεν βλέπω κάποια σημαντική βελτίωση και δεν ξέρω αξίζει να συνεχίσω με αυτό το 28, δεν αξίζω. Νομίζω ότι το χρυσό ήρθε για να μου δώσει ένα σπρόξιμο να πω ότι μάλλον πρέπει να κάνω την προσπάθεια και με αυτό το 28.
0: Τελικά άλλο οι σκέψεις, άλλο το ταπί, Μαρία, έτσι. Δηλαδή πρώτα σκέφτηκες ότι τώρα να σταματήσω μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως αυτό που λέμε ο αγωνιστικός χώρος είναι η εικόνα και ο καθρέφτης, έτσι, η πραγματικότητα. Καμία σκέψη δεν είναι πάνω από τον αγώνα.
1: Σίγουρα. Είναι ένα άθλημα που σας λέω, το κάνω από πάρα πολύ μικρή, είναι η ζωή μου. Είναι δύσκολο, ναι, μπορεί να το έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσω. Είναι δύσκολο για έναν αθλητή που όλη τη ζωή είναι αυτό, να πάρει την τελική απόφαση να σταματήσει. Και αφού έχω ακόμα όρεξη και ακόμα δύναμη και αντέχει το σώμα μου, συνεχίζω.
0: Μαρία, πνευματικά, ψυχικά, έχεις εξελιχθεί μέσα από αυτή την πορεία, όχι μόνο ως αθλήτρια, και ως άνθρωπος στην καθημερινότητά σου.
1: Σίγουρα, πάλι είναι ένα άθλημα που προσφέρει στον οποιοδήποτε που ασχολείται με αυτό το άθλημα χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Του μαθαίνει να μην τα παρατάει, να έχει πειθαρχία, να επιμένει, να δουλεύει για αυτό που θέλει να κατακτήσει. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν περάσει και σε μένα και στη ζωή μου και στο οτιδήποτε κάνω. Έχω μάθει να δουλεύω σκληρά, να έχω υπομονή, να έχω πειθαρχία. Σίγουρα το άθλημα της πάλης μας έχει κάνει καλύτερους ανθρώπους όσοι ασχολιόμαστε με αυτό.
0: Μαρία, με μία κλίμακα έτσι για το ακροατήριο από το 1 ως το 10 με το 10 να είναι η τέλεια προετοιμασία, τι βαθμό θα έβαζες πριν πας στο ευρωπαϊκό, σε τι κατάσταση ήσουν, για δώσε μας αριθμητικά έτσι μία κλίμακα, μία βαθμολογία, σε τι κατάσταση ήσουν?
1: Θα έβαζα ένα 8, ήμουν αρκετά καλά προετοιμασμένη. Νομίζω ότι αυτό που με βοηθάει τώρα να συνεχίσω αυτές τις διακρίσεις είναι η διάβγεια που έχω πλέον και ότι αρχίζω να ευχαριστιέμαι πιο πολύ αυτό που κάνω. Πάω με ευχαρίστηση και στην κάθε προετοιμασία μου και στους αγώνες, δεν πάω με τόσο άγχος, οπότε νομίζω ότι η ψυχολογία μου έχει αλλάξει αρκετά από το 24 και μετά.
0: Μαρία, αυτό το δούλεψες ή βγήκε μόνο του στο βάθος χρόνου που λέμε?
1: Έρχεται σε βάθος χρόνου και παλιότερα κοίταζα να δουλέψω με ψυχολόγο, γιατί έβλεπα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κυρίως οι αγώνες που δεν το έχω βρει μάλλον ψυχολογικά, γιατί συνήθως χάνω από αθλήτριες που αργότερα σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια κερδίζω, οπότε έχω καταλάβει ότι είναι αρκετά ψυχολογικό το κομμάτι. Αλλά βλέπω ότι μάλλον αυτό καλύτερα διορθώνεται με τον καιρό και με την εμπειρία που αποκτάς.
0: Όλα τα άλλα είναι εξωτερικοί παράγοντες, Μαρία, τελικά, έτσι. Δηλαδή, ό,τι συμβουλή να σου δώσει οποιοδήποτε με την οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε ψυχολόγος είτε προπονητής, εάν ο αθλητής και η αθλήτρια στην προκειμένη περίπτωση εσύ δεν το αφομοιώσεις και δεν το βγάλεις αβίαστα, δεν θα έρθει και το αποτέλεσμα. Τελικά, κάπου εκεί πρέπει να βρίσκεται, έτσι, ο δρόμος.
1: Νομίζω ότι όσες συμβουλές και να πάρεις και όσο και να το προσπαθήσεις μόνος σου, νομίζω ότι η εμπειρία είναι ο καλύτερος δάσκαλος και αυτός που σου μαθαίνει τελικά και σε προσαρμόζει στο να μάθεις κάποια πράγματα μέσω της εμπειρίας τελικά και όχι το να τα ακούς από άλλους και να προσπαθείς να τα κάνεις. Νομίζω ότι εμπειρικά αφομοιώνεται καλύτερα αυτό που τελικά είναι το σωστό.
0: Μαρία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βρήκε στη Βέλντε από την Γερμανία. Την είχες αντιμετωπίσει ξανά σε αγώνες?
1: Ναι, είναι αυτό που σας λέω. Την είχα αντιμετωπίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα τις τελευταίες του 2024. Είχα χάσει για έναν ή δύο πόντους διαφορά. Αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό την κέρδισα με σχετική ευκολία, νομίζω. Οπότε είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν είχα βρει ακόμα στους Ολυμπιακούς. Χάνω από αθλήτριες που αργότερα κερδίζω εύκολα. Την έχω ξανασυναντήσει και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Επίσης δεν είχα ξαναχάσει ποτέ στο παρελθόν. Ήταν μόνο στους Ολυμπιακούς η στιγμή.
0: Γι' αυτό μπήκαμε αυτή την ερώτηση στο αγωνιστικό σκέλος. Γιατί εδώ, Μαρία, στο 4:36 την νίκησες με τεχνική υπεροχή. Σταμάτησε ο αγώνας. Αυτό που λέμε, ότι κάθε αγώνας τελικά είναι διαφορετικός και πόσο σημαντικοί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και αυτή είναι η διαφορά για να καταλάβει και το ακροατήριο με ένα ευρωπαϊκό ή με ένα παγκόσμιο. Μετά βρήκες, έκανες ένα φανταστικό αγώνα, όσοι έχουν τη δυνατότητα στον αναζητήσουν στο διαδίκτυο, έπαιξες με τη Ζάσινα από την Πολωνία, εκεί έκανες τρομερή ανατροπή, ήσουν 6-2 πίσω, 6-4 και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος γύρισες το παιχνίδι 6-6, είχες πάρει τους τελευταίους πόντους. Για πες μας για αυτό τον αγώνα, πώς τον βίωσες? Έκανες φοβερό αγώνα, φανταστική ανατροπή.
1: Ναι, και η Πολωνέζα είναι επίσης μια διαχρονικά καλή αθλήτρια. Έχουμε συναντηθεί και με αυτήν στο παρελθόν. Γνωρίζω ότι είναι πολύ δυνατή. Έκανα εγώ στην αρχή κάποια λάθη, δηλαδή έκανα επιθέσεις που δεν χρειαζόντουσαν. Οπότε αυτή έβρισκε ευκαιρία και τις δικές μου επιθέσεις πήρε κάποιους πόντους. Και μετά εγώ στα τελευταία λεπτά έτρεχα να μαζέψω τα λάθη που έκανα στην αρχή. Ευτυχώς είχα τα ψυχικά αποθέματα να κυνηγήσω μέχρι τέλος το μάτς και να το ανατρέψω τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Και πέρα από αυτό που λέμε που είσαι ο δικός μας άνθρωπος, αυτή είναι και η ομορφιά του αθλητισμού, αυτή είναι και η ομορφιά της πάλης. Όταν κάθισε και το βλέπεις σε επανάληψη το βίντεο, τι είπες, Μαρία? Γιατί άλλο να το βιώνεις μέσα στο ταπί, όταν τον ξαναείδες τον αγώνα πρώτα απ' όλα σε βίντεο?
1: Τον ξαναείδα και αντιλαμβάνομαι και από τους γύρω μου ότι νομίζω ότι τα μάτς που καταφέρνεις να τα γυρίσεις τα τελευταία λεπτά είναι και πιο θεαματικά και για τους θεατές που βλέπουν τον αγώνα. Σίγουρα ήταν ένα match thriller, γιατί πραγματικά στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα κατάφερα να πάρω τους τελευταίους 2 πόντους και να ανατρέψω το σκορ. Αλλά ήταν ένα match που ήξερα ότι δεν έπρεπε να χάσω και ήξερα ότι μπορώ να το κερδίσω και ευτυχώς τα καταφέραμε.
0: Σε αυτό τον αγώνα, βλέποντας το στο βίντεο ή σε κάποιον άλλον αγώνα, σου έχει τύχει να πεις «Μα καλά τι έκανα, είτε προς το θετικό, είτε γιατί μπορεί να δώσει κάποιο πόντο». Το έχεις πει, Μαρία?
1: Ναι, το έχω ξαναπεί και πριν 2-3 χρόνια. Πάλι αγωνιζόμουν, νομίζω, για το χάλκινο μετάλλιο με τη Ρωσίδα αθλήτρια. Έχανα 8-0, πήγαινε για το 10-0. Στο 10-0 τελειώνει το ματ. Αλλά στους τελευταίους 2 πόντους που πήγε να πάρει η Ρωσίδα, εγώ τελικά την καπάκωσα και την έβαλα πτώση και κέρδισα το μάτς. Οπότε και αυτό είναι ένα μάτς που θυμάμαι ακραίο, δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι έχεις χάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα με κάποια κίνηση κατάφερες να ανατρέψεις. Νομίζω ότι είναι τα πιο ωραία μάτς αυτά που κερδίζεις με ανατροπή και έχεις suspense το μάτς.
0: Και όσες φορές να το δεις θα πεις την ίδια κουβέντα, έτσι, τι έκανα, πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Είναι ωραίο, γιατί από αυτά τα μάτς περνάς τα μηνύματα και στα νέα παιδιά να μην τα παρατάνε ποτέ. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα φαίνεται ότι έχεις χάσει, εσύ άμα το κυνηγείς μέχρι τέλος μπορεί να ανατρέψεις το σκορ. Είναι από τους αγώνες που περνάνε ωραία μηνύματα.
0: Στον τελικό βρήκες μία νέα ηλικιακά αθλήτρια που στα ηλικιακά είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια κόσμου 19 ετών, η Μπαχμούτ από την Ουκρανία. Προηγήθηκες 1-0, εκείνη το γύρισε, 2-1 έκανε την ανατροπή, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Πώς εξελίχθηκε ο τελικός, πώς το βίωσες, πώς το έζησες?
1: Αυτή ήταν μια αθλήτρια που δεν είχα αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν, δεν τη γνώριζα. Επειδή είχε χαμηλό κέντρο βάρους, είχε λίγο περίεργο πάλεμα. Με αποσυντόνισε λίγο και εμένα στην τακτική που ήθελα να κάνω. Ήμουν πολύ προσεκτική, γιατί ήξερα ότι επειδή είναι κοντούλα, μπαίνει ωραία σε διάφορες λαβές όπως η μέλιντσα ή τα μπασίματα. Προσπάθησα να είμαι προσεκτική σε αυτό το μάτι, γιατί όπως σας είπα ήταν μια αθλήτρια που δεν γνώριζα. Κατάφερε και αυτή στα τελευταία λεπτά να πάρει κάποια τεχνική λαβή, να μου πάρει 2 πόντους. Κυνήγησα εγώ προς το τέλος το μάτι και δεν κατάφερα να ανατρέψω το μάτι, αλλά είναι όλα μαθήματα. Είναι μια αθλήτρια που από εδώ και πέρα θα ξεκινήσω να παρακολουθώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την, όπως είπατε, ήταν νεαρή σε ηλικία, δεν είχα δώσει και τόσο σημασία και ήταν λάθος προς εμένα. Αλλά είναι μια αθλήτρια που μέχρι το 2028 θα βρεθούμε και σε τουρνά, θα βρεθούμε και σε προετοιμασίες και θα προσπαθήσω μέχρι τότε να καταφέρω να βρω λύσεις στο παλαιμά της, ώστε να μπορώ να κερδίζω τα επόμενα μάτς.
0: Μαρία, το πρώτο συνέστημα ποιο ήταν, γιατί δεν πήρα το χρυσό ή ανέβηκα στο βάθρο και πάλι?
1: Είχα μια στεναχώρια, γιατί ήξερα ότι και αυτή ήταν μια αθλήτρια που μπορούσα να κερδίσω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ένιωθα απογοήτευση. Είμαι χαρούμενη που ακόμα βρισκόμουν σε έναν τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Βλέπω ότι συνεχίζω να κρατιέμαι σε υψηλό επίπεδο, οπότε είμαι ικανοποιημένη.
0: Με αφορμή την Μπαχμούτ, που είναι νέα αθλήτρια σε ηλικία, σε κάθε Ολυμπιακό κύκλο, κάθε τραετία βρίσκονται νέες αθλήτριες μέσα στην πορεία. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο, Μαρία, είναι να αντιμετωπίσεις αθλήτριες οι οποίες δεν τις αντιμετωπίζεις 5-10 χρόνια και μπορεί ενδέχεται να παρουσιαστούν και μία φορά και να ανέβουν σε ένα βάθρο και να εξαφανιστούν, έτσι? Εκεί είναι πιο δύσκολος ο βαθμός ανταγωνισμού.
1: Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι πρέπει συνεχώς να συμμετέχουμε εμείς σε προετοιμασίες του εξωτερικού, γιατί συναντάμε διαφορετικά σωματότυπα, διαφορετικά παλέματα, διαφορετικές αθλήτριες. Οπότε προσπαθούμε μέσα από αυτή την προπόνηση να βρίσκουμε άμεσα λύσεις στο κάθε πάλι μα κάθε αντιπάλο. Οπότε και σε κάθε ένα νέο αγώνα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο που έρχονται νέες αθλήτες τις οποίες δεν γνωρίζουμε, είναι καλό, γιατί είναι δύσκολο να αγωνιστείς με μια αθλήτρια που δεν την έχεις δει, δεν την έχεις ξανααντιμετωπίσει ποτέ. Μπορεί να σου προκαλέσει σύγχυση στο δικό σου παιχνίδι και στη δικιά σου τακτική, οπότε πρέπει να μάθεις άμεσα να προσαρμόζεσαι στο παιχνίδι του κάθε αντιπάλου. Εγώ δυστυχώς στο ευρωπαϊκό καθυστέρησα λίγο να καταλάβω την τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω σε αυτή την αθλήτρια. Αλλά με την προπόνηση και με τις προετοιμασίες κοιτάμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Μαρία, εσύ είσαι στο υψηλότερο επίπεδο και έχεις τη δυνατότητα να πας σε προετοιμασίες. Για παιδιά στην Ελλάδα, στην Ελευθέρα Ελληνορωμαϊκή, στα Αγόρια, Ελευθέρα στις Κοπέλες, που είναι 17, 18, 19 και 16 ετών, στην πιο κρίσιμη ηλικία, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να βρίσκονται στο εξωτερικό όταν δεν έχουν χορηγούς, όταν δεν έχουν τη στήριξη, έτσι ώστε να συνεχίσουν σε επίπεδο ανδρών και γυναικών και να έχουμε οι ελληνικοί πάλι διακρίσεις σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς αγώνες?
1: Καταρχήν να πω ότι ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες, πρώτα απ' όλα εμείς οι σύλλογοι ελληνικοί πρέπει να κάνουν συνεργασίες και να κάνουν συνεχώς κοινές προπονήσεις, ώστε αρχικά να ξεκινήσουμε από εμάς και να πηγαίνουμε σε διάφορους συλλόγους, άρα να μην έχουμε αντιπάλους μόνο αθλητές που είναι στο σύλλογό μας, που ξέρουμε τα παλέματά τους, άρα δεν βελτιωνόμαστε. Να αλλάζουμε, θα πρέπει οι σύλλογοι να μαζεύονται κάποιες μέρες την εβδομάδα και να κάνουν κοινές προπονήσεις, ώστε γενικά τα παιδιά να έχουν παρτενέρ, να αλλάζουν συνεχώς. Αργότερα όμως, όταν μιλάμε για υψηλό πρώτα, κάποιες μέρες την εβδομάδα και να κάνουν κοινές προπονήσεις, ώστε γενικά τα παιδιά να έχουν παρτενέρ, να αλλάζουν συνεχώς. Αργότερα όμως, όταν μιλάμε

0: μας χώρες. Νομίζω ότι είναι δουλειά των προπονητών και είναι αναπόφευκτο το να αναζητούν και προετοιμασίες στο εξωτερικό αν θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο των αθλητών τους για να διεκδικούν κάτι στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια δυστυχώς.
1: Μαρία, ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πότε ανοίγει η πρόκριση, πότε ανοίγει η συλλογή πόντων, πότε θα γίνει η λίστα, πότε θα αρχίσει?
0: Μισό λεπτό να συμπληρώσω πάλι κάτι πάνω σε αυτό που είπατε, ότι μπορεί στις ηλικίες 15-17 χρονών να μην έχουν ακόμη χορηγούς, αλλά η Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινάει τώρα ένα νέο πρόγραμμα για νέους αθλητές αυτών των ηλικιών, 14-17, και ξεκινάει πρόγραμμα ώστε να βρει και σε αυτούς τους αθλητές που ήδη έχουν δείξει κάποια δείγματα ότι έχουν μέλλον και ταλέντο για να συνεχίσουν, για να τους στηρίξουν χορηγοί από αυτή τη μικρή ηλικία, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν το όνειρό τους και να διεκδικήσουν μετά κάτι μεγαλύτερο και τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη βοήθεια και προσφορά της Ολυμπιακής Επιτροπής μέσα από αυτό το πρόγραμμα που θα κάνει στους νέους αθλητές. Οπότε νομίζω ότι αρκετοί αθλητές θα βοηθηθούν μέσα αυτού του προγράμματος, νεαροί αθλητές και όχι μόνο οι ελίτ και οι μεγάλοι αθλητές.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, Μαρία, γιατί εκεί θα υπήρχε το κενό αυτό που συζητούσαμε και υπήρχε κενό όλα τα χρόνια, έτσι.
0: Ακριβώς, για να μην, γιατί πολλοί σταματούσαν.
1: Να μην χαθούν. Να μην χαθούν. Έτσι ακριβώς, γιατί όταν περιμένεις μόνο τη διάκριση για επαγγελματική αποκατάσταση ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσουμε το ποσοστό από ένα στους 500 να πάμε ένα στους 50, έτσι, να μην χάνονται ταλέντα σε αυτές τις ηλικίες. Πότε ανοίγει η λίστα, Μαρία, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες βαθμολογίας?
0: Η βαθμολογία ξεκινάει από του χρόνου, ξεκινώντας με κάποια ranking. Είναι κάποια τουρνά που παλιότερα δεν ήταν κριτήριο πρόκρισης, τώρα όμως έχει αλλάξει εμάς η διαδικασία πρόκρισης. Είναι του χρόνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα οι μεταλλιούχοι παίρνουν απευθείας την πρόκριση και το 2028 θα γίνει ένα ευρωπαϊκό προολυμπιακό όπου οι δύο πρώτοι θα περάσουν και ένα παγκόσμιο προολυμπιακό. Ωστόσο και από τα ευρωπαϊκά, ωστόσο και από τα υπηρετικά πρωταθλήματα, από το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα συμμετέχεις και από αυτά τα ranking series, τα τουρνά που πρέπει πλέον τώρα να συμμετέχουμε γιατί θα δίνουν πόντους, θα περάσουν και οι τρεις πρώτοι που θα βρίσκονται στην παγκόσμια κατάταξη πιο ψηλά στις θέσεις. Οπότε τώρα και εμείς αναγκαζόμαστε να έχουμε περισσότερα τουρνά και να συμμετέχουμε περισσότερα σε αυτά τα ranking series, γιατί πλέον και αυτά θα μας δίνουν βαθμολογία ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση.
1: Έχεις κάνει πλάνο με τον προπονητή σου από προπονητικής πλευράς τι θα ακολουθήσεις αν αλλάξεις κάτι σε σχέση με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς κύκλους σε κάποια δεδομένα ή όχι ακόμη?
0: Όχι ακόμη, ξέρουμε όμως ότι γι' αυτό δεν συμμετείχα και στο παγκόσμιο, ήταν ένας από τους λόγους που δεν συμμετείχα και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι ότι από του χρόνου θα χρειαστεί, του χρόνου θα έχουμε 4 ranking series που θα παίρνεις βαθμολογία από αυτά, οπότε είναι 4 αγώνες επιπλέον που θα κάνουμε, άρα επιπλέον επιβάρυνση στο σώμα, οπότε ήθελα αυτή την περίοδο να ξεκουραστώ για να πάρω δυνάμεις και να έχω ενέργεια να ακολουθήσω όλα τα ranking series την επόμενη χρονιά, ώστε είτε μέσω του παγκοσμίου είτε ευρωπαϊκού, είτε μέσω της κατάταξης, της παγκόσμιας κατάταξης, να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους πόντους για να προκριθούμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε ξέρω ότι σίγουρα θα έχω πολύ περισσότερους αγώνες του χρόνου και του παραχρόνου, γιατί θα πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσω τα τουρνά για να διεκδικήσω πόντους.
1: Μαρία Περβολαράκη, για πες μου την αντίδραση του κόσμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την Ελλάδα και από τους Έλληνες του εξωτερικού. Τι εισπράττεις?
0: Εισπράττω αγάπη, εισπράττω ότι συνδέονται μαζί μου και στην προσπάθειά μου και που τόσα χρόνια συνεχίζω και προσπαθώ. Έχω λάβει πολλά μηνύματα ότι αρκετοί αθλητές παίρνουν δύναμη από τις διακρίσεις μου και από το ότι συνεχίζω ακόμη να το προσπαθώ. Και χαίρομαι που εμπνέονται και άλλα παιδιά να μην παρατάνε τα όνειρά τους και να συνεχίζουν.
1: Μαρία Περβολαράκη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να ανέβεις στο βάθρο των επόμενων αγώνων σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και φυσικά περιμένουμε αυτό το οποίο μόνο λείπει από τη συλλογή σου, το Ολυμπιακό μετάλλιο. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

τα με ψάρια και ναυάγια και μιας θρησκείας τους ανθρώπους της για σφάγια.

Μιλούσανε σωστά, τους κοροϊδεύανε. Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε. Και εσύ μιλάς για μια Ιθάκη ουτοπία. Κουφέτα γάμου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις, τους μπελάδες για να γράψεις. Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς, αν είσαι ξένος. Για επανάσταση μιλάς, αν είσαι ξένος.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μάισο, μάισο είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά τη μια, κι ας με ξεχνά την άλλη.

Έχει μόνο η Ελβετία. Όλοι οι άλλοι λέμε λόγια και κοιτάμε τα ρολόγια.

χρόνια τα θηρία. Κι η Ευρώπη πάει πάσο. Σφάξε με αγάπη.

μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα

0: Ώρα Ελλάδος 8. UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Εδώ είμαστε, το ταξίδι συνεχίζεται. Οι καλές θάλασσες εύχονται σε όλους τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια και σίγουρα είμαστε η παρέα σας, είμαστε δίπλα σας με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Η Φωνή της Ελλάδας εκπέμπει για όλους τους Έλληνες και φυσικά για τους Έλληνες ναυτικούς μας. Είναι η Βάρδια Σαββάτου, η έκδοση η Σαββατιάτικη που έχει να κάνει με θέματα της θάλασσας, της ναυτοσύνης, της ναυτιλίας από ανθρώπους που αγαπούν το χώρο αυτό και τον υπηρετούν από κάποιο άλλο πόστο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι η καπετάνισά μας η Στεφανία Τσακίνη, στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα καλεσμένος μας ένας φοβερός τύπος, ο οποίος υπήρξε ναυτικός, διότι έχει πάρει και το δίπλωμα του πρώτου καπετάνιου, έχει ταξιδέψει, αφιέρωσε τη ζωή του εκτός τα επαγγελματικά του στην έρευνα και έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία γύρω από την Κωνσταντινούπολη, από την γενέτειρά του για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και φυσικά έχουμε στα χέρια μας το τελευταίο δημιούργημά του «Στο δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια» με τους Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές από το βρετανικό υποβρύχιο Tor Bay το 1941. Αυτή η ιστορία η οποία βγήκε στο φως από αυτόν εδώ τον τύπο που είναι εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον Νίκο Ισιδόρου Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την φιλοξενία, γιατί τη χρειαζόμαστε.
0: Βέβαια, και χρειαζόμαστε την αλήθεια και χρειαζόμαστε τα φώτα σας να μας πείτε πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία και γενικά για τη θάλασσα και για την έρευνα που έχετε κάνει τόσα και τόσα χρόνια. Από ό,τι μου είπατε, το πρώτο βιβλίο μόνο κράτησε το πρώτο, όπως λέγεται, είπαμε, Κωνσταντινούπολη.
1: Τα ελληνοτουρκικά. 1939-1944, δηλαδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: 11 χρόνια για αυτή την
1: έρευνα.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Μιχαηλίδη, θα ήθελα έτσι να μας πείτε με το δικό σας τρόπο τι είναι η θάλασσα για τον Νίκο Μιχαηλίδη.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν σκόπευα να πάω στη θάλασσα, αλλά όταν το 1964 μας απέλασαν οι Τούρκοι από την Κωνσταντινούπολη, αναγκάστηκα να εγκαταλείψω το ζωγραφείο για 20 ημέρες μόνο. Το τελείωσα εδώ και φυσικά ήρθαμε εδώ, όπως θα ξέρετε, τότε όλοι, ή τουλάχιστον οι Έλληνες υπήκοοι που απελάθησαν, με 20 δολάρια και με 20 κιλά μια βαλίτσα. Τα αφήσαμε τα πάντα εκεί πέρα, που ήταν πολύ δύσκολη η ζωή. Εγώ ήθελα να γίνω γιατρός, για να είμαι ειλικρινής, αλλά για λόγους
0: καθαρά
1: οικονομικούς,
0: ναι,
1: πήγα στη σχολή της Ίδρας, τελείωσα την σχολή και μπαρκάρισα. Νομίζω οι περισσότεροι ναυτικοί από ανάγκη και οικονομική ανάγκη.
0: Εκείνη την εποχή ήταν.
1: Εκείνη την εποχή ήταν όλα τα πληρώματα ελληνικά. Εγώ έκανα σε αντριώτικα βαπόρια και στον τελευταίο μπάρκο ήταν με χιώτικο.
0: Με χιώτικο. Θα φτάσουμε και στην πορεία σας στα καράβια, αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Μιχαηλίδη, είπαμε λοιπόν η θάλασσα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας, της πορείας σας. Πάμε όμως πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν λοιπόν μια δύσκολη περίοδος, ειδικά ένα τραυματικό γεγονός αυτό.
1: Είχε προηγηθεί και το γεγονότα, γιατί ήμουνα 9-10 χρονό παιδί.
0: Τα θυμάστε αυτά,
1: βεβαίως και τα θυμάμαι. Το 1955 που κατέστρεψαν όλα τα καταστήματα, τα σπίτια, βίασαν γυναίκες, φοβερά πράγματα. Σπάσαν όλα τα νεκροταφεία, βγάλανε νεκρούς. Εμένα το πιστεύω μου είναι να μην τα ξεχνάμε ποτέ αυτά τα πράγματα, όμως να συγχωράμε.
0: Όμως
1: να συγχωράμε.
0: Να συγχωράμε. Να. Δεν ξεχνάμε, αλλά σας συγχωρέσουμε.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει ένα μίσος.
0: Μετά διονύζεται όλη αυτή η εχθρότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι παντού οι ίδιοι.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι όπως τα λέτε είναι.
1: Η θάλασσα προσέφερε εμπειρίες ζωής, γνωρίζοντας άλλους ανθρώπους, συναστράφηκα με διάφορους Ιαπωνέζους, Αμερικάνους, όλους αυτά τα... Τότε ήταν και το Βιετνάμ την εποχή τη δική μου ταξίδευα.
0: Το γεγονός αυτό που σας εξώθησε, αναγκαστήκατε να γυρίσετε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ήταν...
1: Το 1973.
0: Το 1973 ήταν.
1: Γύρισα στην Ελλάδα, είχα παντρευτεί και έτσι έμεινα στην Ελλάδα. Διοριστικά στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
0: Ναι, αλλά πριν όμως, όχι, όταν πήρατε την απόφαση, όταν θέλατε 20 μέρες για να τελειώσετε
1: το σχολείο, στο ζωγράφιο.
0: Για ποια χρονολογία μιλάμε?
1: Το 1964.
0: 64, λοιπόν.
1: Τώρα θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια της αποφύτισής μας. 63-64 ήταν η χρονιά της αποφύτισης.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για την Κωνσταντινούπολη της εποχής εκείνης και για το ελληνικό στοιχείο.
1: Κοιτάξτε, η Κωνσταντινούπολη είχε ελληνικό στοιχείο, είχε περιοριστεί πια μόνο στην Κωνσταντινούπολη, είχαν προηγηθεί οι διωγμοί της Μικράς Ασίας, του Πόντου, το 22, και στην Κωνσταντινούπολη την εποχή τη δική μου ήμασταν γύρω στους 120.000 Έλληνες. Ίσως να φαίνεται λίγο μικρός, αλλά ο πληθυσμός Κωνσταντινούπολης που σήμερα είναι 80 εκατομμύρια, τότε ήταν 2.400. Οπότε ο αριθμός των 120 ήταν αρκετά μεγάλος. Και αν προσθέσουμε εκεί και τους Αρμένιους και τους Εβραίους που υπήρχαν και τους υπόλοιπους. Ναι.
0: Και ήταν και μια δραστήρια κοινότητα η ελληνική
1: πολύ,
0: την περίοδο εκείνη.
1: Πολύ δραστήρια κοινότητα. Ελέγχει κατά κάποιο τρόπο, συνέχιζε να ελέγχει ακόμα την οικονομία κατά κάποιο
0: εμπορικό,
1: τρόπο.
0: Εμπόριο και οικονομία.
1: Και μετά με τις διάφορες εθνικές τοποθετήσεις των κεμαλιστών βασικά, μας ανάγκασαν, μας έδιωξαν από την Κωνσταντινούπολη. Από αυτούς τους 120, οι 12.000 είχαν ελληνική υπηκότητα περίπου και οι υπόλοιποι είχαν Έλληνες μεν, αλλά με τουρκική υπηκότητα. Αυτό έχει σημασία για τη μετέπειτα ιστορία που θα σας πω. Διώξανε τους Έλληνες υπηκόους το 1964, οπότε παρέσυραν και τους υπόλοιπους και έτσι σήμερα καταντήσαμε να υπάρχουν λιγότεροι και από 2.000.
0: Πολύ
1: δυστυχώς.
0: Ελάχιστη, ναι. Εσείς λοιπόν θυμάστε τα γεγονότα εκείνης της εποχής, εκείνη της ημέρας. Έχετε επαφές με κάποιους από τους ανθρώπους ή της ηλικίας σας ή της συμμαθητές σας?
1: Πολλούς, και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη που είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος.
0: Ξέχωσα προσωπικότητα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Μου έδωσε και τον τίτλο πρόσφατα του Άρχοντα.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κωνσταντινούπολη για τις...
0: Για την προσφορά σας και το έργο.
1: Για την προσφορά κατά κάποιο τρόπο, γιατί πατρίδα ενός ανθρώπου είναι ο χώρος που γεννιέται και περνάει τα παιδικά του χρόνια. Οπότε για μένα η Κωνσταντινούπολη είναι η πατρίδα μου ακόμα και τώρα, βέβαια.

0: Εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες. Ο καιρός είναι καλός. Έχουμε και καπετάνιο εδώ στο πλήρωμά μας. Και κυριολεκτό, διότι σε αυτό θα επικεντρωθούμε τώρα, σε αυτό το κομμάτι της ζωής του, του καπετάν Νίκο Μιχαηλίδη, συγγραφέα, ερευνητή, τελευταίο του δημιούργημα, τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις, από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, «Στο δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια». Σε αυτό θα μιλήσουμε, αλλά πάμε πρώτα να πούμε λίγα λόγια για το πέρασμα του Νίκου Μιχαηλίδη στα καράβια. Έτσι λοιπόν, ο Νικόλας Μιχαηλίδης, μετά την δύσκολα τα γεγονότα του 64,
1: πήγε στη σχολή της Ήδρας, τελείωσε το
0: καλή επιλογή, έτσι. Η πιο παλιά σχολή στον κόσμο.
1: Έτσι, έτσι, και ήταν, άλλαξε πάρα πολύ. Ήτανε με τα καυσόνια της, με
0: είχε ωραία καυσόνια.
1: Πολύ,
0: είχε.
1: Πάρα πολλά.
0: Ήταν στρατιωτική σχολή.
1: Τελείωσε, εμείς χωρίς όπλα μόνο κάναμε.
0: Ναι, είμαι στρατιωτική.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία χρόνια, για μένα ήταν από τα καλύτερα μου χρόνια.
0: Φοβερή εμπειρία. Ήταν. Και φαντάζομαι ότι κράτας και επαφές ακόμα με ανθρώπους της σχολής.
1: Με όλους σχεδόν. Και με τους νεότερους και μεγαλύτερους, ναι. Δεν ξεχνιέται αυτό το κομμάτι της ζωής.
0: Έμαθες τα θέματα της ναυτοσύνης, ενώ δεν ήταν ο στόχος σου να πας να γίνεις καπετάνιο.
1: Όχι, γιατρός εδώ. Γιατρός είναι, και μάλιστα και το δίπλωμά μου,
0: ναι.
1: Το απολυτήριο του γυμνασίου από το οδεοζωγράφιο το πήρα τελικά, μου το στείλανε. Το κατέθεσα στην ιατρική σχολή και ακόμα εκεί είναι.
0: Είχατε μήπως καταλήξει και ποια ειδικότητα ως γιατρός?
1: Παθολόγος ήθελα, αλλά αυτά ήταν όνειρα. Θερινής νυχτός δεν είχαν χρήματα να συνεχίσουμε.
0: Η ζωή τα φέρνει αυτά.
1: Οι Τούρκοι, όταν φύγαμε, μας επέτρεψαν να πάρουμε μαζί μας, εγώ έφυγα με τη μητέρα μου, 20 κιλά ο καθένας και 20 δολάρια μόνον. Είχαμε μια καλή σχετικά ζωή στην πόλη και ήταν πολύ δύσκολη
0: η προσαρμογή, η μετάβαση.
1: Στη σχολή, ναι, τελείωσε, με βοήθησε η σχολή. Εγώ δεν είμαι συγγραφέας, δεν θέλω να λέγομαι συγγραφέας, είμαι ερευνητής.
0: Τριόφρονη είσαι.
1: Όχι, και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω σπουδάσει. Βασικά καπετάνιος. Αλλά... όμως βοήθησε αυτό, ειδικά στο δεύτερο βιβλίο. Αλλά να πάμε, αν θέλετε, τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι, να πάμε λίγο στη σχολή.
1: Ναι, ναι. Α, από τη σχολή όταν...
0: στη σχολή μετά είναι τα βιβλία. Τώρα, ναι. Το πρώτο σας μπάρκο. Το πρώτο σας μπάρκο, καπετάν Νίκο.
1: Ναι, το πήρα από την Αμβέρσα τότε, θυμάμαι.
0: Ποιο ήταν αυτό το...
1: από την Αμβέρσα για Αμερική. Τότε ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ. Μας... πολύ σύντομα που μπαρκάρισα, μας ναύλωσε η States Marine Line, αμερικάνικη εταιρεία, και αλλάξαμε και τη τσιμινιέρα μας, μάλιστα, με το αμερικάνικο άστρο.
0: Να ξεχωρίζω.
1: Δεν πηγαίναμε στην εμπόλεμη περιοχή, αλλά κουβαλούσαμε πολεμικό υλικό, όχι εκρηκτικά, αλλά να φανταστείτε, από τα shorts των Marines που παίζουν box, μέχρι τις αλυσίδες των τάγκς, και όχι όμως εκρηκτικά.
0: Από ερπίστριες μέχρι
1: σορτσάκια. Από ερπίστριες, ναι, αλυσίδες. Μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, κονσέρβες. Και μάλιστα ήταν τόσο καλές οι κονσέρβες.
0: Που τρώγατε και στο καράβι.
1: Λέγαμε και τρώγαμε. Δεν ήταν οι εποχές τόσο καλές.
0: Βέβαια. Και εγώ από την Αμβέρσα πρώτο μπαρκάρισα. Από εκεί το πήρα. Ωραίο λιμάνι το της Αμβέρσας.
1: Στην Ευρώπη δεν είχαμε έρθει πολλές φορές. Εγώ σε όλα τα μπάρκα δύο-τρεις φορές. Όλο στον Ειρηνικό ήμασταν.
0: Πώς το λέγανε το πρώτο καράβι που...
1: Dorian.
0: Το Dorian, ε?
1: Dorian, ναι, ναι.
0: Εταιρείας.
1: Του Καμπάνι. Το πρακτόρευε Αντριώτικο. Το πρακτόρευε η εταιρεία του Εμπειρίκου στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε τελείωσες τις σχολές της Ήδρας.
1: Μπαρκάρισα σαν σε εμάς και στη σχολή, το θυμάμαι. Δόκιμος. Μέχρι τώρα. Ναι, πήγαμε... στη σχολή έγραφε ότι «Ερέτην χρήνε πρώτα γενέστε πριν πηδαλείς επιχειρήν». Οπότε δεν ήταν καλό. Θα μπορούσαμε να πάμε κατευθείαν σαν ανθυποπλίαρχη ή δόκι. Όχι, δούλεψα πάνω από δύο χρόνια στην κουβέρτα.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν μάθεις
1: έτσι,
0: καλά, δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό ήταν και η φιλοσοφία της σχολής τότε. Δεν ήταν καλοδεχούμενοι οι αυτοί που πήγαιναν κατευθείαν. Ναι, ναι.
0: Άλλο η πράξη και άλλο η θεωρία. Αν μάθεις και για πάνω τη γέφυρα, το τιμόνι. Έτσι.
1: Το τιμόνι, να μην πω πώς το λέγαν τότε.
0: Όχι, καλό σχολείο, καλό σχολείο αυτά. Και...
1: και τότε ήταν πολύ ωραία τα, και τα χρόνια. Ήταν όλοι δικοί μας, νησιώτες ειδικά. Οι νησιώτες. Και ειδικά των Κυκλάδων, αλλά και οι Χιώτες, είναι διαφορετικοί.
0: Έχουν μια άλλη φιλοσοφία.
1: Άλλη φιλοσοφία, πιο ήσυχοι άνθρωποι, πιο ήπιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και από τη μουσική τους, οι Κυκλαδίτες δεν έχουν τύμπανα, δεν έχουν κρουστά.
0: Ναι, δεν έχουν.
1: Εν αντιθέση με τη Βόρεια Μακεδονία, όχι ότι είναι κακοί άνθρωποι,
0: όχι,
1: άλλοι, αλλά δείχνει και τον χαρακτήρα σου, είναι πιο ήπιοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι δεν ακούτε αυτά τα
0: μάλιστα
1: κρουστά, τα δυνατά.
0: Άκου να δεις.

0: Και έτσι λοιπόν ο Νίκος Μιχαλίδης μπήκε ναύτης, ναυτόπες, σιγά σιγά ανέβηκε την ιεραρχία, έτσι, της Αμφιποπλοίαρχος.
1: Υποπλοίαρχος
0: και καπετάνιος. Το μεγαλύτερο σου μπάρκο ποιο ήτανε?
1: Αυτό, 29 μήνες.
0: 29 μήνες,
1: στην αρχή.
0: Συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα, ναι. Ήταν καλές συνθήκες με την Αμερικάνικη αυτή την εταιρεία, τη State Farm.
0: Και κάναμε και
1: κάναμε χρήματα.
0: Κάναμε και λεφτάκια, έτσι, και ανέβαιναμε και...
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Μια χαρά. Εκείνη η εποχή ήταν και πιο εύκολη, νομίζω. Ναι. Με κάποια μπάρκα μπορούσε να κάνει και ένα διαμέρισμα και μάζευε λεφτά. Τώρα δεν ξέρω, για να ειλικρινήσει, δεν είμαι κοντά σε
0: αυτό. Θα σα ρωτήσω, βέβαια, αλλά εμένα το μεγαλύτερο μου πάρκο ήταν 11 μήνες. Εντάξει. Όχι πολύ.
1: Μα τότε υπήρχαν και απογορευτικά. Δεν μπορούσε να φύγει από τον ειρηνικό, από την πλευρά.
0: Άμα δεν έκανε 9 μήνες.
1: Τι 9.
0: Α,
1: παραπάνω
0: ήταν στα δικά σα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Δεν το μετανιώσατε για αυτή την επιλογή, έτσι?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου. Και στη σχολή πέρασα πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Και έχω επαφές με τους συμμαθητές μου και με τους ναυτικούς.
0: Το τελευταίο ταξίδι, το τελευταίο καράβι ποιο ήταν?
1: Το τελευταίο ήταν Χιώτικο. Πώς το λέγαμε τώρα.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ήθελα πριν να...
1: Κάποιο δραΐκι πάντως εφοπλιστούν.
0: Μάλιστα. Πριν να ολοκληρώσουμε την πορεία σας στα καράβια, έχεις, καπετάν Νικόλα Μιχαηλίδη, κάποια ιστορία που σου έχει μείνει από αυτά τα χρόνια που ταξίδευες, που σου έχει μείνει είτε καλή, είτε ευχάριστη, είτε δυσάρεστη, είτε μια δύσκολη κατάσταση, να μοιραστείς μαζί μας?
1: Ναι, τότε όταν ήμουν υποπλοίαρχος και όπως τα καράβια εκεί, να κάνω και το γιατρό.
0: Ναι, βέβαια. Οπότε να το όνειρό σου.
1: Να, ένα πρόβλημα τώρα.
0: Οπότε
1: ναι, ήταν δύσκολες εποχές. Είχαμε με κάποιου κριτικού ναύτη τότε διάτρηση στο μάχο, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ. Ήρθαμε σε πολύ δύσκολη θέση. Είχε αιμόπτυση, δεν έμπαινε κανείς στην καμπίνα, δεν ήταν καλή κατάσταση. Αλλά τα καταφέραμε και τον σώσαμε. Πλησιάσαμε τις ακτές και ήρθε ελικόπτερο και τον παρέλαβε.
0: Και ο γραμματικός είναι επιφορτισμένος με τα ιατρικά,
1: ναι,
0: έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι, βέβαια. Τότε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά τότε βέβαια.
0: Πηγαίναμε.
1: Αυτή ήταν από. Ναι, οι θάλασσες εντάξει δεν είχαν. Όταν είσαι μέσα δεν φοβάται. Όταν το βλέπεις απ' έξω, λες, εγώ ήμουν.
0: Οι θάλασσες, όντως, καμιά φορά είχαμε και την άγνοια κινδύνου τότε, ας πούμε.
1: Και την άγνοια. Και ήταν διαφορετικά τα βαπόρια. Τώρα βλέπω, τσιβιάνω καμιά φορά. Έχουν ηλεκτρονικά, τότε ήταν με τον 60, να πάρουμε το στίγμα.
0: Τότε 60. Τώρα δεν ξέρουμε αν γνωρίζουν να βγάζουν.
1: Έχω δύο. Έχω έναν που είναι και από το 1800 κάτι. 90. Μου το είχε γαρίσει ο καπετάνιος. Ο καπετάν Μιχάλης. Ναι, τέλος πάντων. Αυτή ήταν τριώτης. Ναι, ναι.
0: Θυμάστε ακόμα.
1: Ναι, ήταν, τα θυμάμαι, βέβαια. Ήταν η λύση σφαιρικών τριγώνων και έβρισκε τη μία πλευρά, οπότε ήξερε και περίπου το αζιμούθ και όλα αυτά.
0: Τώρα, δεν ξέρουμε τώρα πραγματικά αν οι νέοι σήμερα γνωρίζουν, ομιγέννητο, κάτι συμβαίνει με τα μηχανήματα, με τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Θα πρέπει να γνωρίζουν για πάνε ενδεχόμενο. Αλήθεια, πριν ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο ναυτιλία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, όσο μπορείτε και αν τα παρακολουθείτε, την ναυτιλία στη χώρα μας, και πώς βλέπετε τους νέους, τι θα τους λέγατε αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το
1: κοιτάξτε,
0: το
1: θα σας απογοητεύσω, για να έχει κανείς γνώμη πρέπει να έχει γνώση.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τη γνώση εγώ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πώς είναι τα πράγματα, από ό,τι ακούω συνήθως είναι ξένα τα πληρώματα όλα και είναι ο μηχανικός ή ο πρώτος ο καπετάνης, αξιωματική. Διαφορετικές καταστάσεις. Διαφορετικές. Mm-hmm. Και ήμασταν μια οικογένεια δεδεμένη. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω τη σημερινή κατάσταση ακριβώς. Ακούω.
0: Τι θα λέγατε σε ένα νέο που ξεκινάει το επάγγελμα του ναυτικού, τι θα του λέγατε, την εμπειρία σας?
1: Μα έχει αλλάξει. Δεν είναι η ίδια.
0: Όσοι είναι, θάλασσα είναι η ίδια. Τι θα του λέγατε?
1: Υπομονή. Δεν μπορώ να το πω.
0: Υπομονή και εντάξει.
1: Δεν έχω τη γνώμη. Τη γνώση να.
0: Εντάξει. Τραγούδι. Στεφανία, καπετάνισσα, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε και θα συζητήσουμε για βιβλία τώρα, για την έρευνα του Νίκου Μιχαηλίδη.

0: Ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, στη Βάρδια Σαββάτου, με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι ερευνητής, υπήρξε και καπετάνιος επί σειρά ετών στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό, από την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, και η αγάπη του για την Κωνσταντινούπολη οδήγησε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Νίκο Ισιδώρου Μιχαηλίδη, να γράψει, να ερευνήσει 11 χρόνια και να γράψει το πρώτο του βιβλίο, «Τα ελληνοτουρκικά και οι Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1944 από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, και μετά το δεύτερο του βιβλίο, «Στο δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια», που σε αυτό θα δώσουμε μεγάλη έμφαση, διότι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Τόσα χρόνια ήταν ναι μεν γεγονός, αλλά δεν το ξέραμε, και το ανακάλυψε και το ανέδειξε ο κύριος Μιχαηλίδης, ο σημερινός μας καλεσμένος. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο για το πρώτο σας βιβλίο, κύριε Μιχαηλίδη, «Τα ελληνοτουρκικά».
1: Ναι, έτσι συντομία, ναι. Είναι σε δύο μέρη χωρισμένο. Το πρώτο μέρος είναι χρονολόγιο γεγονότων, αλλά παρμένα από εγγλέζικα, ελληνικά και τουρκικά.
0: Ντοκουμέντα.
1: Αρχεία, ντοκουμέντα και τα λοιπά. Το δεύτερο είναι προσωπικές συνεντεύξεις που πήρα. Πρόλαβα 5-6 εν ζωή εθελοντές Κωνσταντινούπολίτες, και στη συνέχεια ή από τις οικογένειές τους. Αλλά πολύ μεγάλος αριθμός των συνεντεύξεων, φτάνουν τις 431. 431 συνεντεύξεις. Ήταν πάρα πολλή δουλειά. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, όπως ξέρετε, δεν θεωρούνται πρωτογενείς πηγές, όμως, γιατί περιέχουν ζηλοτυπίες, απόψεις, ναι, διάφορα. Όταν όμως είναι τόσες πολλές και κάποια γεγονότα συμπίπτουν, τότε είναι πρωτογενής πηγή.
0: Και είναι σαν διασταύρωση.
1: Πληροφορίες, βέβαια. Και είναι, οπότε βγάζουμε πολλά συμπεράσματα, και ειδικά από το κομμάτι αυτό των Κωνσταντινούπολιτων που δεν ήταν γνωστό. Αλλά ας περάσουμε στο ναυτικό μας, ας το πούμε, ναι, θέμα, ναι, αν θέλετε, ναι.
0: Για να γράψετε αυτό το βιβλίο όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, διασταυρώνεται, έτσι, και για να γράψει θέλει διασταύρωση στοιχείων.
1: Έτσι. Ας πούμε, βλέπουμε... να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Μέση Ανατολή πήγανε κάπου 700 Κωνσταντινούπολίτες. Δυστυχώς αυτή την ιστορία δεν την ξέρουμε, γιατί όπως ξέρετε, να που είναι και οι μέρες γιορτήσει.
0: Ηχογραφούμε την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου.
1: Αυτοί που πήγαν στη Μέση Ανατολή, κάπου 700 άτομα εκεί, και Τούρκοι και Έλληνες υπήκοοι, οι μεν Τούρκοι γνώριζαν ότι η Τουρκία δεν θα τους επέτρεπε να γυρίσουν πίσω. Δεν γύρισαν ποτέ τους πίσω.
0: Άκουνα.
1: Και επειδή οι Κωνσταντινούπολίτες, όπως και οι Αιγυπτιώτες, εκεί που είχε πάει η κυβέρνησή μας, έγινε επιστράτευση. Ήταν Έλληνες υπήκοοι όλοι.
0: Ελαλαμέιν κάτω.
1: Ήταν αντιβασιλικοί. Περισσότεροι, το μεγάλο ποσοστό, πάνω και από το 90%, ήταν βενιζελικοί. Διάφορα γεγονότα αυτά δεν, δυστυχώς, στην ιστορία μας δεν
0: είναι
1: καταγεγραμμένα. Είναι, αλλά πολύ επιφανειακά. Αυτοί θεωρήθηκαν αριστεροί, γιατί θέλανε να γίνουν εκλογές και μετά να έρθει ο βασιλέας. Έτσι κλειστήκανε στα σύρματα τα γνωστά, μείνανε εκεί 1 και 2 χρόνια σε πανάθλιες συνθήκες, μέχρι και φίδια τρώγανε, αμοθύελες, τους βάλανε εκεί που είχαν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στα POS, έτσι τα λέγανε. Και τελικά πολλοί από αυτούς, δυστυχώς, που είχαν καταταγεί 17-18 χρονών παιδιά, βρεθήκαν στο Ανατολικό Μπλοκ χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Οι Κωνσταντινούπολίτες δεν ήταν πολιτικοποιημένοι, την Ελλάδα αγαπούσαν.
0: Αυτοί περισσότερο ήταν
1: και βρεθήκαν δυστυχώς μέχρι στο Καζακιστάν ορισμένοι από αυτούς. Παιδιά 18 χρονών που φύγανε.
0: Πώς τον αριθμό, αν έχουμε κάποια στοιχεία για τον αριθμό.
1: Κοιτάξτε, αριθμό τώρα απ' έξω δεν θυμάμαι, αλλά είναι μεγάλος, αρκετός ο αριθμός. πολλοί είναι και Ελλαδίτες, έτσι, ναι, και Αιγυπτιώτες πολλοί. Εγώ μιλώ για τους Κωνσταντινούπολίτες. Επίσης είχαμε και πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, άλλο ένα περίεργο γεγονός. Δεν μπορεί λοιπόν εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο ή στο Σουδάν να σε πατάει αυτοκίνητο και τόσους πολλούς. Mm-hmm. Κάτι άλλο συμβαίνει, δυστυχώς αρχεία δεν ήρθανε.
0: Και παρουσιάζονταν πολλά... σαν τροχαία, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι, για να τελειώνει.
1: Πολύ θάνατοι για να τελειώνει. Ναι. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που, μάλιστα, θα πρέπει να μας απασχολήσει κάποτε.
0: Μάλιστα.

0: Πάντως σε αυτό το ογκοδέστατο θα το έλεγα βιβλίο.
1: Ναι, ναι. Κοντά σε 800 σελίδες.
0: 800 σελίδες τα ελληνοτουρκικά. Η πρώτη δουλειά του κ. Μιχαηλίδη. Βλέπουμε μάλλον από αυτή τη δουλειά σας βλέπουμε και την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση γενικά που επικρατούσε στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία γενικά, έτσι.
1: Το δεύτερο
0: Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Βέβαια. Οι Κωνσταντινούπολιτες πολέμησαν και στο Αλβανικό βασικά, και θα πούμε την ιστορία του δεύτερου βιβλίου, ναι. Είναι μετά τη λήξη του Αλβανικού πολέμου. Οι Κωνσταντινούπολιτες παίρνουν μέρος στη μάχη στη Μέση Ανατολή, στο Ελαλαμέιν, μετά στο Μητρίτη Ορεινή Ταξιαρχία στο Ρίμινι, τα Δεκεμβριανά, πολλές μάχες, είχαμε και πολλούς νεκρούς. Στην επιστροφή τους οι Κωνσταντινούπολιτες από το αλβανικό μέτωπο νικητές δεν είχαν ιτηθεί, έτσι ήρθανε όλοι σχεδόν με τα πόδια σιγά σιγά, όπως όλοι οι Έλληνες και οι Κωνσταντινούπολιτες κατέβηκαν κάτω στην Αθήνα. Mm-hmm. Στην Αθήνα οι Κωνσταντινούπολιτες δεν είχαν περισσότεροι συγγενείς, δεν είχαν χρήματα, είχαν μπει γερμανοί κάτω στην Αθήνα. Mm-hmm. Στην Αθήνα οι Κωνσταντινούπολιτες δεν είχαν περισσότεροι συγγενείς, δεν είχαν χρήματα, είχαν

0: για την κατάσταση με τους συμμάχους μας, ποια ήτανε, όλα αυτά τα βλέπουμε στο πρώτο βιβλίο.
1: Ναι, όπως σας είπε, η Τουρκία δεν ήταν ουδέτερη, απλώς κατάφερε να μην εμπλακεί στον πόλεμο, κάτι που εμείς δυστυχώς το επιδιώκαμε ακριβώς το ίδιο, αλλά δεν το πετύχαμε λόγω του Μουσολίνη. Οι Τούρκοι, η επίσημη θέση της ήταν φιλική προς την Ελλάδα, όμως βρήκαν ευκαιρίες όταν η Ελλάδα είχε εμπλακεί στον πόλεμο να διώξει τους Ρωμιούς. Μάζεψε τότε τις 20 ηλικίες, τους έστειλε σε μέρη στο Άσκαλε, όπου σε άθλιες συνθήκες σκοτώθηκαν πολλοί. Δηλαδή από τότε είχε αρχίσει να παίρνει μέτρα κατά των Ρωμιών. Επίσης, ένα άλλο μέτρο ήταν αυτοί που φύγαν, δεν μπορούσαν ποτέ να γυρίσουν πίσω. Δεν γύρισαν ποτέ αυτοί. Το 80 με τον Παπανδρέου, τότε που έδωσε την άδεια και γύρισαν στις ανατολικές χώρες. Περισσότεροι τελείως άσχετοι με την πολιτική, όμως η ζωή τα έφερε έτσι.
0: Βιώσατε λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και το πρώτο σας βιβλίο.
1: Να συμπληρώσω, εκτός από αυτό, τις 20 ηλικίες που μάζεψαν για να καταστρέψουν τον ελληνισμό της πόλης, ήταν και το μεγάλο ο φόρος που βάλαν, ο φόρος περιουσίας, το Βαρλόκ Περκίση, όπως το λέγανε. Εκεί έβαζαν στους έφορους συνήθως δεκαπλάσια, πολλές φορές και 20πλάσια των δυνατοτήτων τους να πληρώσουν, οπότε κατασχόντο οι περιουσίες και τους διώχνανε πάλι στα βάθη της Μικράς Ασίας. Και εκεί πεθάνανε πολλοί. Αυτά ήταν μετά το 55, το 64, και έτσι μείναν αυτοί οι λίγοι που μείναν πια.
0: Κύριε Μιχαλίδη, μιλάτε τουρκικά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, αφού ήσασταν μέχρι 17 χρονών εκεί, έτσι, κάπου εκεί.
1: Βέβαια. 18 χρονών.
0: 18 χρονών φύγατε, οπότε σίγουρα είναι και είναι...
1: Αυτό με βοήθησε για να γράψω και το βιβλίο.
0: Και σας βοήθησαν και στην πορεία σας μετά την καριέρα σας, έτσι, γιατί γνωρίζοντας και τουρκικά και αγγλικά, φαντάζομαι...
1: Ναι, καλά, και ισπανικά.
0: Είδατε, όλα αυτά, ναι, βέβαια, γιατί και οι Κωνσταντινούπολίτες, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης είχαν καλές βάσεις στην εκπαίδευση.
1: Είχαν καλές, ναι. Τα σχολεία μας ήταν πολύ καλά.
0: Βέβαια. Και φυσικά, για να οκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας και για το πρώτο βιβλίο, τα ελληνοτουρκικά, πάμε λίγο πιο πίσω τώρα. 1922, οι γονείς σας θα θυμόντουσαν πράγματα από την άσχημη σε εκείνες...
1: Το 22 και οι γονείς μου ήταν σχετικά μικροί, το 12 και 13 ήταν γεννημένοι, αλλά ήταν
0: Θα θυμούνται κάποια πράγματα.
1: Ναι, αλλά στην Κωνσταντινούπολη δεν γίνανε τόσο όσο έγιναν στην Μικρά Ασία. Εκεί ξεκληρώθηκε και εκδιώχθηκε όλος ο ελληνισμός, είτε από τον Πόντο είτε από τα... και με την καταστροφή της Μύρνης, γιατί είναι διαφορετική στα παράλια αυτή που... γνώρισαν τον ελληνικό στρατό και αυτοί εκδιώθησαν πάρα πολύ άσχημα, όπως ξέρουμε, στην παραλία της Μύρνης, ότι έγιναν όλα αυτά. Οι άλλοι φύγανε τον επόμενο χρόνο με τη συνθήκη της Λοζάνης, το 23.
0: Μήπως στην έρευνά σας αυτή γνωρίζετε ή είδατε ή ακούσατε κάποιους από αυτούς από τη Σμύρνη και από τα άλλα μέρη της Μικράς Ασίας να πήγαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου.
1: Όχι, όχι. Η Ελλάδα είναι γεμάτη όλα τα
0: μερικοσύζουν από τον ίδιο. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις.
1: Κανένας.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Κάτι πήραμε από τα ελληνοτουρκικά. Εδώ στις Καλές Θάλασσες, στη Βάρδια Σαββάτου, είναι δύο βιβλία κόσμημα, θα τα λέγαμε, και το ένα και το άλλο, γύρω από την Τουρκία και γύρω από τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, τους Κωνσταντινούπολιτες. Ο δεύτερο από το οποίο θα μιλήσουμε είναι «Στον δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια», εδώ στις Καλές Θάλασσες, με τον κύριο, τον καπετάνιο μας Νίκο Μιχαηλίδη. Μη φύγετε, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε αφού κάνουμε το διάλειμμά μας και αφού σας υπενθυμίσουμε ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, την οποία και ευχαριστούμε, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Κωνσταντινοπολίτης Νίκος Μιχαηλίδης, απόφυτος του Ζωγράφου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης και απόφυτος της Σχολής Εμποροπλιάρχων της Ύδρας, της παλαιότερης σχολής ναυτικού στον κόσμο, είναι εδώ ο καλεσμένος μας, ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής στις μαρίνες του ΕΟΤ μετά την καπετανοσύνη του στα καράβια και μετά τις πολυεθνικές εταιρείες στις οποίες δούλεψε. Μετά αποφάσισε να κάνει και έρευνα και να γράψει μέχρι τώρα δύο βιβλία. Το πρώτο είναι τα ελληνοτουρκικά, το βιβλίο και οι Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1944 από τις εκδόσεις Εστίας, το βιβλιοπωλείο της Εστίας, και το δεύτερο που θα μιλήσουμε τώρα, στο δρόμο προς την αλήθεια, η βίδυση του Ευαγγελίστρια, με τους Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές από το Βρετανικό υποβρύχιο Torbay το 1941. Είναι ένα γεγονός το οποίο βγαίνει τώρα σιγά σιγά, βγήκε στην επιφάνεια, και θα θέλαμε να μας το εξιστορήσει, να μας το πει με δικά του λόγια, και μετά θα μπούμε σε βάθος σε διάφορα γεγονότα από τον καλεσμένο μας τον Νίκο Μιχαηλίδη.
1: Ναι, όπως σας είπα και πριν, μετά την πτώση του μετόπου του Αλβανικού κατέβηκα στην Αθήνα και σε πολύ άθλια κατάσταση, όπως σας είπα, και κοιτάζα έναν τρόπο να γυρίσουν στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί φύγανε μέσω Τσεσμέ από τα νησιά, από τη Χίο, όμως και πολλούς τους επέστρεψαν οι Τούρκοι τότε πίσω και μάλιστα τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Άρα ο πιο σίγουρος τρόπος, κατά κάποιο τρόπο, από τη Βουλγαρία δεν μπορούσαν, ήταν η βουλγαρική κατοχή, ο μόνος τρόπος ήταν η διαθαλάσσιση. Έτσι νοικιάσανε το σκάφος του καΐκη, μεγάλο καΐκη, το Ευαγγελίστρια, για την πόλη. Επιβιβάστηκαν 78.
0: Ήταν εστιοφόρο,
1: εστιοφόρο, καΐκη πετρελαιοκίνητο. Επιβιβάστηκαν 78 άτομα, έχουμε όλα τα ονόματά τους από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τα βρήκαμε, και στο δρόμο χάθηκαν. Δεν ξέραν οι δικοί τους, οι δικοί τους στην Κωνσταντινούπολη, τι συνέβη.
0: Φύγανε από την πόλη.
1: Φύγανε από τα Καρβουνάδικα, από τον Πειραιά. Ξέρουμε την ώρα του απόπλου του σκάφους, γιατί ήταν συγγενής κάποιον στο λιμάνι, και ξέρουμε και την ακριβή ώρα και την ημερομηνία. Ήτανε 3 Ιουλίου του 1941.
0: Με προορισμό?
1: Με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Άρα περάσανε από το Κάβο Τόρο, θα περνούσανε στη συνέχεια στα Δαρδανέλια για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Το πλοίο ήταν φορτωμένο. Ο ιδιοκτήτης, κάποιος Γκιουζέπες, ο οποίος, Γκόβερης, έκανε και λαθρεμπόριο, αυτά τα πούμε αργότερα. Όμως αυτό το καράβι δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, δεν ξέραμε τι έγινε. Βρήκανε πτώματα στην κολυμβήθρα της Στίνου, όπως φυσάει η Βοριαδάκη το καλοκαίρι με τα μελτέμια, βρέθηκαν εκεί 7. Ένας εκ των οποίων είχε και την ταυτότητά του μαζί. Και έτσι, γιατί δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα από τις πολλές μέρες στη θάλασσα. Αυτός ήταν εβραϊκής καταγωγής, κάποιος δικάστρο. Σημειωτών και έχει σημασία, οι Κωνσταντινούπολίτες ήταν γεννημένοι αυτοί όλοι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί ήταν Έλληνες υπήκοοι και δεν ήταν όλοι Ρωμοί, όπως λέμε, δηλαδή Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
0: Αυτοί είχαν το δικαίωμα να επιστρέψουν.
1: Αυτοί είχαν το δικαίωμα, γιατί ήταν Έλληνες υπήκοοι. Το κοινό του σημείο, που είναι πολύ σπουδαίο, ήταν η γλώσσα. Αυτοί όλοι ήταν ελληνόφωνοι. Είτε Εβραίοι, είτε Αρμένοι, είτε Καθολικοί, ήταν Αρμένοι. Ελληνόφωνοι. Αυτό, η σημασία της γλώσσας, πόσο σπουδαία είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το μάθαμε ποτέ τι συνέβη. Οι οικογένειες των χαμένων αυτών των πληγέντων δεν μπορούσαν να μάθουν ποτέ τι συνέβη. Έφτασε το 1967, όπου πια είχαν μεγαλώσει και οι γονείς τους, το ψάχνανε, φτάσαν στον Άριο Πάγο και τα λοιπά, όμως ποτέ δεν μπορούσαν να πάρουν ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο ήταν πάρα πολύ βασικό, όχι μόνο για να πάρουν μια σύνταξη, αλλά το πιο βασικό για κληρονομικά θέματα. Αν δεν είχαν το πιστοποιητικό θανάτου, ναι, δεν μπορούσαν
0: να μεταβιβαστούν τα πράγματα.
1: Οτιδήποτε. Έτσι, με το τελευταίο που έχω βρει τελική απόφαση από δικαστήριο, έλεγε ότι ο θάνατος πιθανολογείται, αλλά δεν επιβεβαιούται. Αυτό έφτασε μέχρι και σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, ακόμα εκκρεμεί το θέμα. Εκκρεμούν τα θέματα γιατί υπάρχουν περιουσίες που διεκδικούν στην Τουρκία. Δυστυχώς η ελληνική γραφειοκρατία, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είναι τέλος πάντων. Ελπίζω με αυτό το βιβλίο που θα μάθουν πια την αλήθεια να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό θανάτου στις οικογένειες. Ενώ τα ονόματά τους είναι αναρτημένα στο προξενείο, στο γενικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Όμως δεν τους αναγνωρίζει το θάνατος. Είναι... Ναι, γιατί δεν πεθάναν στην Ελλάδα, δεν ξέρανε που πεθάναν. Ναι. Τέλος πάντων, αυτοί
0: ήτανε,
1: πέρασαν πολλά χρόνια.
0: Πώς τον αριθμό είπαμε ότι ήταν
1: 78. Ήταν άλλο ένα ζευγάρι, μάλλον μάνα και κόρη βορειοϋπηρώτες λάθρεπιβάτες, άρα οι επιβάτες στο σύνολο 80. Και είχε και το πενταμελές πλήρωμα, άρα 85. Όλοι αυτοί χάθηκαν. Ούτε ένας δεν βρέθηκε ένα άλλο πηλίκιο κοντά στη Σύρο, σε ένα ξερό νησί, έξω από τη Σύρο του Απόστολου Μήλα. Και αυτός είχε το πηλίκιο του και κατάλαβαν ότι...
0: Ήταν.
1: Άρα και τα σώματα που ξεβράστηκαν στην Τίνο ήταν παραμορφωμένα. Δεν μπορούσαν, μόνο με αυτά τα έγγραφα κατάλαβαν ότι και κάποιοι φορούσαν σωσίβια του Ευαγγελίστρια. Αλλά δεν ξέρανε το λόγο πώς εξαφανίστηκε αυτό το καράβι. Υπήρχαν πολλές σκέψεις. Ήταν χτύπησε γερμανικό αεροπλάνο, γιατί υποβρύχια, όπως σας είπα, γερμανικά εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν στην Μεσόγειο.
0: Και τι έγινε.
1: Ο καιρός ήταν καλός, τον έχω ψάξει, ήταν πάρα πολύ καλός. Φυσικά ένα ελαφρό βορειαδάκι. Ένα υποβρύχιο να το χτύπησε, αυτό ήταν ένα ενδεχόμενο, γιατί οι Εγγλέζοι περιπολούσαν στην περιοχή τότε, τα Εγγλέζικα υποβρύχια, έτσι ξεκίνησε ο μεγάλος λοιμός της Ελλάδας, η πείνα. Και έτσι, υπολογίζοντας την ώρα που φύγανε από τον Πειραιά, από τα Καρβουνάδικα, και γνωρίζοντας ένα καΐκι. Τι ταχύτητα έχει. Σημειωτέων, δεν είχαμε ποτέ την εικόνα του καϊκιού. Είχαμε από τον Πειραιά, βρήκα από τον Ιολόγιο όλες τις προδιαγραφές του.
0: Τις λεπτομέρειες του σκάφους.
1: Του σκάφους. Τα έδωσε σε έναν ειδικό για καϊκιά.
0: Για καϊκιά και για.
1: Και βάσει του Ιολογίου, έχοντας όλες τις διαστάσεις του σκάφους, έφτιαξε το σκάφος. Είναι ειδικός για καϊκιά ναυπηγός. Κάποιος Νίκος Μοσχονάς. Έτσι. Ξέραμε πως είναι το. Βέβαια το καράβι δεν το βρήκαμε, όμως βάσει αυτών των σχεδίων βρήκαμε παρόμοιο σκάφος, γιατί ήταν χιώτικο αυτό. Και τέτοιου είδους σκάφη είχαν βγει και άλλο. Οπότε είχαμε πια την μορφή του σκάφους αυτού. Έτσι, γνωρίζοντας το σκάφος και υπολογίζοντας την ταχύτητα ενός καϊκιού την εποχή εκείνη, και ψάχνοντας επίσης, είχαμε υπολογίσει ότι όταν φύγανε στις 3, στις 4. Το πρωί έπρεπε να είχαν φτάσει κοντά στο Καβοντόρο. Ψάχνοντας λοιπόν ποιο υποβρύχιο εγγλέζικο έκανε περιπολία εκείνη την εποχή, καταλήξαμε στο υποβρύχιο το Τόρμπι, με κυβερνήτη κάποιον Άντωνι Μάιερς.

0: Ζήτησα και πήρα από την Αγγλία το ημερολόγιο του πλοίου, το logbook, και επίσης και το patrol report, που είναι το επιχειρησιακό ημερολόγιο. Το logbook είναι το γνωστό που κρατάμε στα βαπόρια. Το patrol είναι το επιχειρησιακό ημερολόγιο που γράφει με λεπτομέρεια. Έτσι, εκεί αναφέρονται τα πάντα, πώς το βήθησαν, πώς το σκότωσαν. Τα πτώματα που βρέθηκαν στην Τίνο ήταν οι πλάτες τους ματωμένες, είχαν αίματα, άρα τους πυροβόλησαν, και ορισμένοι είχαν και κάποιες τρύπες από σφαίρα. Ήταν λεπτομερέστατες οι περιγραφές του λιμενικού σώματος, βρήκαμε όλες για τα πτώματα αυτά. Δυστυχώς που τάφησαν δεν βρήκαμε. Στην παραλία πρέπει εκεί κάπου. Τέλος πάντων, έτσι ήμασταν απόλυτα βέβαιοι ότι το σκάφος αυτό βρήκαμε όλα το υποβρύχιο, τι τύπος ήταν τα τίκλας υποβρύχια, τα ονόματά τους αρχίζουν όλα από ταφ, δηλαδή Τριανών, Τραφάλγκαρ και τα λοιπά. Αργοκίνητο, μεγάλο, άρα ήμασταν απόλυτα βέβαιοι ότι το βύθισε το εγγλέζικο του υποβρύχιο, το οποίο δεν έριξε τορπίλη για να μην τη σπαταλήσει. Χτύπησε με το κανόνι που είχε ένα μικρό κανονάκι στη γέφυρα, άνοιξε μια τρύπα, πέσαν στη θάλασσα
1: το πλήρωμα και οι επιβάτες
0: και πήγε ο κύριος αυτός με δύο μεταλλιοβόλα που είχαν στην κουβέρτα, τα ανέβαζαν επί τούτου κάτι Levi's τύπου, το οποίο χειρίζονται όχι ναυτικοί αλλά του στρατού ξηράς. Δύο άτομα, και αυτοί ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν, γιατί το πλήρωμα του υποβρυχίου είναι πολύ δεμένο μεταξύ τους.
1: Και δεν ήθελαν, πάρα πολύ δεν δεμένο. Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι μετά την επίθεση στο δικό μας, στο Καϊκή, στο Ευαγγελίστρια, στις 9, αυτό έγινε στις 4 του μηνός. Λίγο έξω από το, κάπου κοντά στα 9 μίλια έξω από το Καβοντόρο. Στις 9 Ιουλίου χτυπάει και βυθίζει ένα γερμανικό σκάφος, καγίκι πάλι, και σκοτώνει όλους τους Γερμανούς.
1: Το υποβρύχιο, το εγγλέζικο.
0: Αυτό ήταν το έναυσμα για να αρχίσουν να γίνουν παράπονα κάποιοι, ειδικά αυτοί οι δύο της ξηράς, οι στρατιώτες που ήταν μέσα στο ναυαρχείο. Του έγινε παρατήρηση. Για το πρώτο δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή τώρα θα μαθευτεί με πλήρη λεπτομέρεια τι έγινε. Και εκαλούθησε στις 16 Ιουλίου του 1941 πάλι, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες. Το υποβρύχιο αυτό επιτέθηκε σε ένα άλλο καΐκι δικό μας, που είχαν επιταχθεί αυτά, είχαν ελληνική σημαία. Δηλαδή ο στόλος, όπως είπαμε, ο ελληνικός, ήταν και τότε μεγάλος ο εμπορικός μας στόλος. Αλλά έφυγε και πήγε στην Αγγλία, τον σώσαμε. Όμως τα μεγάλα καΐκια τα επιτάχθησαν από τους Γερμανούς και είχαν χιτλερική σημαία.
1: Μάλιστα.
0: Με τη σφάστηκα. Αυτή είναι η ιστορία, και παραπονήθηκα στις 16 του μήνα πάλι ένα άλλο καΐκι ελληνικό, πάλι με γερμανική σημαία, αλλά μόνο με το πλήρωμά του 5 άτομα, δέχτηκε επίθεση από το ίδιο.
1: Το Τόρμπι.
0: Από το Τόρμπι. Όμως αυτοί πέσαν στη θάλασσα, το πλήρωμα οι πέντε, ήταν κοντά στη στεριά, αυτό έγινε κοντά στην Πελοπόννησο.
1: Και σώθηκαν.
0: Και το υποβρύχιο φοβήθηκε να πάει πιο κοντά. Αυτά που τα ξέρουμε, τα έχουμε λεπτομέρειες στο ημερολόγιο που μας δώσανε, που αγοράσαμε την Αγγλία.
1: Μάλιστα. Και έτσι Μιχαηλίδη,
0: ξέρουμε ότι τους πυροβόλησε αυτούς, και μάλιστα καπετάνιος έγινε ο ναυτόπες που έφαγε μια σφαίρα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, αλλά σωθήκανε. Έχουμε άλλη μια μαρτυρία λοιπόν.
1: Για μιλάτε για το περιστατικό της 16 Ιουλίου του 1941
0: πάλι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε τραγούδι. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά ερωτηματικά και θα μας βοηθήσετε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την ιστορία για τη βύθιση του Ευαγγελίστρια, που του γράφεται πολύ όμορφα στον δρόμο προς την αλήθεια. Εδώ στις Καλές Θάλασσες τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: κύριε Μιχαλίδη, πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε πραγματικά, και για να τα γράψετε αυτά και για να γίνει βιβλίο υπήρξε έρευνα, έτσι, για να μπορέσουν να τεκμηριωθούν όλα αυτά και να έχετε και αποδεικτικά στοιχεία.
1: Εγώ
0: είχα έρθει στην εντυπωσιακή αυτή εκδήλωση που κάνατε στο εντεκτήριο των Κωνσταντινοπολιτών.
1: Στο πνευματικό κέντρο Κωνσταντινοπολιτών.
0: Με πολλή συμμετοχή κόσμου και από συγγενείς και από επίσημους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, γιατί αγγλικό σκάφος να βυθίσει ελληνικό εν καιρό πολέμου?
1: Σας είπα, είχε γερμανική σημαία, χιτλερική σημαία το καΐκι, το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί. Όμως αυτό δεν είχε καμία σχέση. Μέσα στο νερό είσαι εχμάλωτος, δεν μπορείς να αμυνθείς, και τους δολοφόνησε, θεωρείται έγκλημα πολέμου.
0: Μετά αφού τους έριξε, μετά πήγαν από πάνω με τους...
1: με τα πολυβόλα και τους σκοτώσα. Για ένα παρόμοιο έγκλημα που έκανε ένας γερμανός κυβερνήτης υποβρυχίου, ο Βίλχελμ Εκ, με τη λήξη του πολέμου εκτελέστηκε
0: σαν εγκληματίας πολέμου.
1: Εγκληματίας πολέμου, και αυτός σκότωσε το πλήρωμα του Πηλαία, ελληνικό καράβι. Πήγαν σε κομβόι με εγγλέζικη συνοδεία. Αυτός θανατώθηκε, εκτελέστηκε.
0: Ενώ δικός μας,
1: το 1989 του αποδίδεται ο τίτλος του Sir, και όχι μόνο αυτό, του δίνουν και το μεγαλύτερο παράσημο της Αγγλίας, το Victoria Cross. Τότε, το 1989, γίνεται και πρωτοσέλιδο, όπως τη Sunday Telegraph στην εφημερίδα.
0: Ναι, την είδα την εφημερίδα,
1: έχω πάρει και αυτή είναι την εφημερίδα που είναι πρωτοσέλιδο, αλλά και γελιογραφίες της εποχής. Παρόλα αυτά, όπως ξέρουμε, οι νικητές γράφουν την ιστορία.
0: Και έχει το δοθεί ο τίτλος
1: σου. Το μεγαλύτερο. Ο άλλος εκτελέστηκε. Με το ίδιο
0: παράπτωμα. Mayors, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε μήπως να διαβάσουμε κάποιο απόσπασμα από αυτό το βιβλίο ή κάτι που να μοιράσετε μαζί μας?
1: Ναι, μπορούμε να...
0: Ναι.
1: Από το επιχειρησιακό ημερολόγιο του υποβρυχίου που το ζήτησα και το πήραμε, το αγοράζει. Στην Αγγλία έχουν τα κακά τους και τα πολύ καλά τους, που μπορείς να πάρεις αρχεία, από τα αρχεία. Λοιπόν, γράφει συγκεκριμένα τη μετάφραση, θα σας διαβάσω. Το HMS Torbay, με πλοίαρχο τον Myers, βύθισε δύο ιστιοφόρα με πυροβολισμού στο στενό του Καβοντόρο. Στις 6 και 4 το Torbay είδε ένα μεγάλο καΐκι περίπου 100 τόνων, και τόσο ήταν το Ευαγγελίστρια, με πορεία από το ακροτήριο του Καβοντόρο προς τη Λίμνο.
0: Και αυτή ήταν η πορεία
1: του. Το καΐκι ήταν γεμάτο με στρατιώτες και εμπορεύματα. Είχαν εμπορεύματα, γιατί ήταν μαυραγωρίτης αυτός που είχε το καράβι αυτό, και τον δικάσανε. Έχω όλη τη δικάσιμό του που έγινε, και φυλακίστηκε για 2 χρόνια. Κατέληξε με βίλα στην Εκάλη και τα λοιπά. Στις 6 και 59 το Torbay αναδύθηκε σε διόπτευση 084 μοίρες από τον φάρο του Καβοντόρο, τον Καφιρέα που λέμε, και σε απόσταση 8,5 ναυτικών μιλίων καθήλωσε το καΐκι με πυροβολισμούς. Το καΐκι τελικά βυθίστηκε στις 9 και 43. Αυτό ήταν πιθανότατα, εγώ το γράφω αυτό, το Ευαγγελίστρια. Σε κάποια σημεία, γιατί γίνανε πολλά δημοσίευματα, αναφέρθηκε και το όνομά του, όμως τελείως, μπορώ να σας πω, με υπολογισμούς το βρήκαμε, δεν το είχαμε. Και αργότερα στις 2 και 25 άλλη μια σκούνα πάλι βρίσκει με γερμανική σημαία και κάνει πάλι τα ίδια πράγματα, γι' αυτό δεν έχουμε
0: στοιχεία
1: πολλά. Έχουμε βέβαια όλες τις τα ρεπόρτα, τις εκθέσεις του λιμενικού σώματος. Μάλιστα, 2 Ιταλοί βρήκα τα πτώματα, και είναι με λεπτομέρεια που ήταν χτυπημένοι, όπως σας είπα, στην πλάτη τα σώματα. Μάλιστα, με σφαίρες και τα λοιπά. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι αυτός ήταν ο εγκληματίας.
0: Διέπραξε
1: αυτό το φρικτό έγκλημα.
0: Μάλιστα. 85 λοιπόν άτομα, 78 συν 2 που ήταν παράνομη.
1: 85 το πλήρωμα, ναι. 85.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγήκε στο φως τελευταία και λίγο με τύχη. Πάλι από τη σχολή της Σίδρας, το δεύτερο καΐκι που σας είπα, που έγινε κοντά στην Πελοπόννησο και ήταν μόνο το πλήρωμά του, ήταν ιδιοκτησίας κάποιου Μερτζάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τυχαίο. Εγώ είχα συμμαθητή κάποιο Ντίνο Μερτζάνη, Ιδραίο. Και πηγαίνονίσαμε μαζί, γιατί έχουμε επαφές, ήταν του θείου του. Και μέσα αυτό το καΐκι, το οποίο το πυροβόλησε ο Μάιερς αυτός, το υποβρύχιο το Τόρμπι, είναι αυτός που χτύπησε στο μεγάλο δάχτυλο που σας έλεγα και μετά πήγε στο εμπορικό ναυτικό. Ήταν μικρός, 14-15 χρόνων. Άρα έχουμε άλλη μαρτυρία που επιχείρησε μέσα στη θάλασσα να σκοτώσει ανθρώπους.
0: Ενώ ήταν ήδη.
1: Αυτοί γλιτώσανε γιατί ήταν κοντά στη στεριά, είχε νυχτώσει και δεν μπόρεσε να τους αποτελειώσει.
0: Μάλιστα.

0: Βλέπω ξεφυλίζοντας εδώ πέρα το βιβλίο, βλέπουμε και φωτογραφίες και υπάρχουν και το δημοσίευμα, υπάρχουν και γεγονότα μέσα από δημοσιεύματα. Υπάρχει πολύ πράγμα και στην παρουσίαση που είχα έρθει, κύριε Μιχαηλίδη, υπήρχαν και συγγενείς των θυμάτων, έτσι.
1: Βέβαια, αυτοί οι συγγενείς μετά από 83 ολόκληρα χρόνια, προχθές που όπως λέτε στο πνευματικό κέντρο, μάθανε την αλήθεια. Τι συνέβη πραγματικά στους ανθρώπους τους. Τους είχαν χαμένους, όμως τώρα βρήκαν και τα αίτια τι συνέβη ακριβώς.
0: Αυτή η αλήθεια λοιπόν αναδεικνύεται, βγήκε και στην επιφάνεια λόγω της έρευνάς σας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί ακόμα να...
1: Κοιτάξτε, είναι, στην αρχή σκεφτόμαστε να ζητήσουμε, γιατί ασχολήθηκα το θέμα και με... Και ο Ντεζάγιας, ο οποίος είναι των Ηνωμένων Εθνών, μας απάντησε, ο άνθρωπος το είχε υπόψη του ότι σκότωσε, δεν ήξερε όμως το συγκεκριμένο του Ευαγγελίστρια και μάλιστα τον ενδιέφερε. Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε μία έστω συγγνώμη να μας πούνε στις οικογένειές τους. Όμως αυτό δεν θα το δεχόντουσα ποτέ. Οι Εγγλέζοι, γιατί αν το δεχόντουσαν να ζητούσαν συγγνώμη από τις οικογένειες, ήταν σαν να παραδεχόντουσαν το έγκλημα και μπορεί να ανοίγει ο δρόμος για συντάξεις, για αποζημιώσεις και για χίλια δυο. Οπότε δεν υπάρχει. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να το μάθει ο κόσμος.
0: Να το μάθει.
1: Και ευχαριστώ την εκπομπή σας, γιατί έστω και με τον τρόπο αυτό είναι ένα, μια πληροφόρηση.
0: Ακριβώς.
1: Που εμένα τώρα από εδώ και μπρος είναι η προσπάθειά μου να το να μάθει ο περισσότερος κόσμος. Και οι Γερμανοί και οι Τούρκοι ήδη ασχολήθηκαν, τα τουρκικά τα φύλλα, και οι Αγγλέζοι φυσικά, για να μάθουν τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως είπαμε, πήρε τον τίτλο του Sir.
0: Αντί να χαρακτηριστεί ως...
1: Αντί να εκτελεστεί.
0: Εγκληματίας πολέμου. Και ποιος είναι ο λόγος, τι είναι αυτό που σας όθησε πέραν της αγάπης σας για την Κωνσταντινούπολη να το γράψετε αυτό, να το...
1: Ναι, κοιτάξτε...
0: Για το δίκαιο φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Εάν παραβλέπουμε πράγματα τέτοια, εγκλήματα πολέμου, μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο. Δέστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Εάν κάποιοι δεν διαμαρτυρηθούν για τα εγκλήματα που γίνονται, η ανθρωπότητα τι ρόλο παίζει, εκτός από τα συμφέροντα και την ισχύ των ισχυρών?
0: Καλά, ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά, τουλάχιστον κάποια πράγματα
0: να αναδεικνύονται και να καταγράφονται
1: και να καταγράφονται και ίσως να τιμωρούνται οι, ναι, οι υπεύθυνοι.
0: Είπατε προηγουμένως κάτι πολύ σημαντικό, θυμόμαστε αλλά να μην...
1: Να συγχωρούμε.
0: Να συγχωρούμε, ναι. Αλλά εντάξει, κάτι πολύ πολύ τρανταχτό σίγουρα έχει.
1: Κοιτάξτε, και το ίδιο είναι και με τους Τούρκους. Εγώ σήμερα έχω, παρόλο που δεν μ' άφησαν 20 χρόνια να μιλήσω, δεν με επέτρεψαν να γυρίσω πίσω στην Τουρκία. Παρόλα αυτά έχω πάρα πολύ καλούς φίλους Τούρκους.
0: Οι άνθρωποι δεν φταίνουν.
1: Όλοι οι άνθρωποι δεν φταίνουν. Ακριβώς. Είναι οι πολιτικές καταστάσεις και ειδικά αυτές οι άκρα εθνικιστικές κυβερνήσεις πολλές φορές. Όπως και μαλλιστές.
0: Βρήκατε δυσκολίες στην έρευνά σας και στην καταγραφή των γεγονότων αυτών?
1: Στην Τουρκία όχι, ίσα-ίσα. Αν εννοείται τι...
0: Γενικά.
1: Γενικά, όχι. Το πρόβλημα ήταν να, και ειδικά στις συνεντεύξεις, να τους βρεις από Θεσσαλονίκη μέχρι Λαμία. Οι περισσότεροι στην Αθήνα ήταν, αλλά και στην Αθήνα δεν είναι μικρή. Από το Σούνιο, αυτό λέω, μέχρι.
0: Ναι, και δεν είναι και εύκολο να τους πείσετε όλους να θέλουν να πούνε δύο κουβέντες.
1: Βέβαια, να πούνε τις κουβέντες, να σας δώσουν τα προσωπικά τους φωτογραφίες και όλα αυτά. Δεν ήταν απλό. Ναι, ναι.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου, στην εκδήλωση, επίσης υπήρχαν και άλλα βιβλία τα οποία είχατε εκεί μπροστά, τα οποία έχουν αναφερθεί.
1: Ναι, έχω για να γραφτεί ένα βιβλίο για το θέμα αυτό, ειδικά την δεκαετία του 89. Έγραψαν και πολλά βιβλία και από τον υποπλίαρχο.
0: Του...
1: Αλλά και από τον πιο γνωστό, ας πούμε, έναν Φρέντι Γερμανό της εποχής. Ένα βιβλίο έχω μαζέψει, κάπου 8-9 βιβλία, δηλαδή όσα βιβλία κυκλοφόρησε για το συγκεκριμένο θέμα το 89.
0: Ας πούμε, υπάρχει ένα βιβλίο, το Submarine Torbay.
1: Βέβαια, το έχει γράψει, βέβαια, ο υποπλίαρχος το έχει γράψει βιβλίο για αυτόν. Αυτός ο αντίστοιχος, ας το πούμε, δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν και φίλος του, ήταν και αυτός, είχε υπηρετήσει στο πολεμικό ναυτικό, και τελειώνει το βιβλίο του ο Λούντοβικ Κένεντι, έτσι τον λέγανε. Ο οποίος τελειώνει με πολύ ωραίο έτσι τρόπο στο βιβλίο του τελευταία. Ο Κένεντι προσπαθούσε, ο συγγραφέας, ανεπιτυχώς να συναντήσει τον Μάγερς. Είχαν περάσει αρκετά χρόνια και έτσι τον Ιανουάριο του 1985 έστρεψε την προσοχή του στη σύζυγό του Πατ, γράφοντάς της με μια επιστολή: «Δεν θα ήθελα η σιωπή του, αλλά και τώρα, να παρεμηνευτεί. Εγώ πιστεύω πως αν ήθελε θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του και λυπάμαι που δεν εκμεταλλεύτηκε αυτές τις ευκαιρίες». Τελικά της τηλεφώνησε και της είπε: «Είμαι ο Λούντοβικ Κένεντι», και συνάδελφός του ήταν και δημοσιογράφος, «και θα ήθελα να μιλήσω με τον Άβαρχο Μάγερς σχετικά με το συμβάν σε ένα καΐκι στο Αιγαίο». Η Πάτα απάντησε, η γυναίκα του: «Ο Τόνι δεν μπορεί να σας μιλήσει γιατί είναι βαριά άρρωστος, πάσχει από καρκίνο του σηκωτιού», και του έκλεισε το τηλέφωνο, ενώ ήταν φίλος.

0: αυτές είναι και πάντα διερωτάται και σε ένα άλλο μέρος του βιβλίου του εάν έκανε καλά που σταμάτησε την έρευνα, και αυτό θα το φέρει πάντοτε σαν βάρος στη ζωή του ή σαν φίλος έκλεισε την υπόθεση. Είναι ωραίες.
1: Όλα αυτά καμιά φορά το κάθε σχέση έχει και την ερμηνεία της. Δηλαδή η σχέση, η ανθρώπινη σχέση, για κάποιο λόγο μπορεί να το αποσιώπησε, να το άφησε στην άκρη κλπ.

0: Και σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε λιμάνι. Πιάνουμε λιμάνι, φίλες και φίλοι, να πάμε να δέσουμε. Αλλά πριν φτάσουμε στο λιμάνι, να πούμε δύο λόγια για το επόμενο βήμα του. Αν έχει κάτι στα σκαριά ο κύριος Μιχαηλίδης, ο συγγραφέας του «Δρόμος προς την αλήθεια», ο Νίκος Μιχαηλίδης.
1: Ναι, υπάρχουν δύο βιβλία στα σκαριά της ίδιας περίοδου 16 με 18 του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Ναι. Και αυτά είναι με τις ιστορίες τότε κατατάσσονται στον Τούρκικο στρατό, είναι μεταρρυθμίσεις της Τουρκίας, πολεμούν με τον Οθωμανικό στρατό τότε, είναι φυγόστρατοι, φεύγουν, πηγαίνουν στην Χίο, περνάνε από την Τουρκία, από τη Μικρά Ασία, αυτά στο 16-18, ναι. Και εντάσσονται εκεί τώρα στον ελληνικό στρατό, δηλαδή φύγανε από τον Οθωμανικό και πήγανε στον Βενιζελικό, πηγαίνουν, πολεμούν σε ελληνικό. Ένας από αυτούς στο τέλος, μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, εθελοντής πήγε στον ελληνικό στρατό, στον Βενιζελικό.
0: Οπότε γράφει
1: την βιβλία γι' αυτό. Βαλκανικούς και σκοτώνεται στον εμφύλιο, δυστυχώς.
0: Οπότε το ένα από τα επόμενα σας βιβλία είναι αυτό.
1: Είναι αυτό. Και το άλλο είναι στα Καραμαλίδικα, και αυτό είναι πάλι της Μικράς Ασίας. Είναι μια γλώσσα που πρέπει να ξέρεις και τις δύο, και τα ελληνικά και τα τουρκικά, να διαβάσεις. Είναι γραμμένη με το ελληνικό αλφαβήτο, αλλά τουρκικά. Ήταν για τους τουρκόφωνους της περιοχής.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχετε πράγμα λοιπόν να κάνετε.
1: Έχουμε ακόμα. Ναι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Είπαμε από τις εκδόσεις, από το βιβλιοπωλείο της Αστείας, έτσι.
1: Ναι, είναι από τον εκδοτικό οίκο της Αστείας.
0: Διαβάζω εδώ, τον Νοέμβριο του 19, πνευστήκατε και υλοποιήσατε το μνημείο Πεσσών των Κωνσταντινοπολιτών στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Όπως σας είπα, όλοι το παράπονο όλων αυτών. Γιατί και αυτοί που μείναν στην Ελλάδα, έγινε εμφύλιος. Δικαιολογημένα, και το κράτος δεν είχε τον χρόνο να ασχοληθεί με αυτούς, περάσαν τα χρόνια. Οι άλλοι που γύρισαν με ελληνική υπηκότητα στην Τουρκία, όπως είπαμε, δεν ήταν και τόσο υπερή να τα λένε στους Τούρκους τα γεγονότα, και έτσι έμεινε το θέμα. Όλο τον παράπονο λοιπόν ήταν να υπάρχει ένα μνημείο, και το φτιάξα κάτω στο Παλαιό Φάλιρο, στο Φλίσβο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πολύ ωραίο με μοτίβα της Αγίας Σοφιάς και με τα 206 ονόματα των πεσόντων.
0: Και για την προσφορά σας αυτή, σας έχει χρήσει ως άρχον το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, έτσι.
1: Μπράβο
0: σας. Συγχαρητήρια. Στο βιβλίο υπάρχει και αρκετό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες και ντοκουμέντα γύρω από το περιστατικό αυτό. Και βλέπουμε εδώ, κύριε Μιχαηλίδη, μου είπατε μια ιστορία και για τον Αντώνη και κάποιον Μιχαηλίδη βρήκατε.
1: Ο Μιχαηλίδης στο βιβλίο αυτό, το δεύτερο τόμο, στο παράρτημα υπάρχουν και άλλοι εθελοντές και που πολέμησαν. Όμως μεταξύ αυτών είναι και ένας Κωνσταντινούπολίτης με το όνομα Κωνσταντινίδης, και είναι ο γνωστός Αντώνης. Ήταν στο Μαχάουζεν, τον είχαν συλλάβει οι Γερμανοί.
0: Είναι το γνωστό
1: και
0: τραγούδι.
1: Είναι το γνωστό τραγούδι του Αντώνη που συνέχισε ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Έχουμε εδώ όλα τα, θα δείτε στο βιβλίο, τα έγγραφα από τα γερμανικά αρχεία με το όνομά του, τόπος γέννησης και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια.

0: Καλή επιτυχία στο βιβλίο, στην πορεία του βιβλίου.
1: Και τώρα φτιάχνουμε και τα. Μάλλον τελείωσε, όχι φτιάχνουμε. Του τάφου των Πατριαρχών στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση και αυτή από τα γεγονότα.
0: Και αυτό
1: τελείωσε
0: είναι.
1: Το γεγονός, γι' αυτό ναι. Ναι.
0: Συγχαρητήρια. Ναι. Καλή επιτυχία. Καλό τάξη να είναι το βιβλίο Στον δρόμο προς την αλήθεια. Η Βίδηση του Ευαγγελίστρια από τις εκδόσεις Εστία. Λέτε να γίνει μήπως και κανένα ντοκιμοντέρ γι' αυτό, να γίνει καμία ταινία.
1: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και εδώ με την ΕΡΤ είχαμε κάποιες επαφές, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα
0: μακάρι,
1: δούμε,
0: μακάρι.
1: Ναι.
0: Μακάρι.
1: Γιατί μια άλλη ιστορία και πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ενδιαφέρουσα, βέβαια. Ωραία, λοιπόν, κλείνοντας, επειδή η εκπομπή μας αναφορά τους ναυτικούς και εσείς ως πρώην καπετάνιος, τι θα θέλατε να πείτε στους ανθρώπους της θάλασσας, τι χαιρετισμό, τι θα θέλατε να τους πείτε εκεί έξω που σας ακούνε.
1: Καλές θάλασσες, όπως είναι και η εκπομπή σας. Mm-hmm. Και υπομονή.
0: Υπομονή, ε. Καλές θάλασσες και υπομονή, λοιπόν. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι άλλο χρειαστείτε εδώ. Καλή επιτυχία στο έργο σας και να ευχαριστήσουμε την Στεφανία Τσακίρη που ήταν την καπετάνισά μας που επιμελήθηκε τον ήχο, που ήταν στο μοντάζ και μας βοήθησε πολύ για την ηχογράφηση. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που είσαστε στο ταξίδι μας σήμερα, σε αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία που μας διηγήθηκε, στις ενδιαφέρουσες ιστορίες, ο καπετάν Νίκος Μιχαηλίδης. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς, να είστε καλά, καλές θάλασσες και να προσέχετε τον εαυτό σας να ταξιδεύετε. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης, καλές θάλασσες.

0: Η Μαρία Κεχαγιόγλου είναι ηθοποιός με μακρά διαδρομή στο θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δημότιχο, σπούδασε φιλολογία στα Ιωάννινα και στη συνέχεια αποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εκεί όπου επέστρεψε αργότερα για να διδάξει. Η θεατρική της πορεία πέρασε μέσα από το Εθνικό, το Κουθουβουέ, το Θέατρο Τέχνης και στη νέα σκηνή του Λευτέρη Βογιατζή, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας Κανιγκούντα. Στο σινεμά τη συναντήσαμε μεταξύ άλλων στο Μπραζιλέρο του Σωτήρη Γκορίτσα, στον Κύριο Μεταγκρή του Περικλή Χούρσογλου και στην Ψυχή στο Στόμα του Γιάννη Οικονομίδη. Με τον Γιάννη Οικονομίδη συναντήθηκε ξανά, πολύ πρόσφατα, στη Σπασμένη Φλέβα, ερμηνεύοντας τη Στέλλα, μια γυναίκα που βλέπει την οικογενειακή της ζωή να κλονίζεται. Σήμερα θα μας πει τα πάντα, για από όταν ξεκίνησε να σπουδάσει, μέχρι τους ανθρώπους που κλήθηκε να καταλάβει και να ζωντανέψει στη σκηνή και στην οθόνη, για τις συναντήσεις που την άλλαξαν, για όσα της έχει μάθει υποκριτική και για τη ζωή που συνεχίζεται όταν τελειώνει η παράσταση. Μαρία, καλώς ήρθες στο Μύθο της Αριάδνης.
1: Γεια σου, Αριάδνη.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Μαρία, πώς σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο? Τι γεμίζει τις μέρες σου?
1: Μια πολύ ευχάριστη αναμονή πριν ξεκινήσουν οι πρόβες για τον Ειδίποδα του Ρόμπερτ Άικ, που θα ανέβει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 12 Νοεμβρίου. Η παράσταση επαναλαμβάνεται. Πέρυσι το ρόλο της Ιωκάστης τον ερμήνευε η Καριοφιλιά Καραμπέτη, φέτος δεν μπορούσε και θα πάρω εγώ τη σκυτάλη και περιμένω. Είναι μια φοβερή διασκευή και παράσταση σε μια σύγχρονη εκδοχή του Ειδίποδα. Είναι καταπληκτικό το πώς, ενώ ακολουθεί όλα τα βήματα μέχρι να αποκαλυφθούν τα πάντα, μέχρι να τυφλωθεί από το φως του ποιος είναι, είναι στο τώρα, είναι σε ένα πολιτικό γραφείο λίγο πριν τα exit polls των εκλογών.
0: Σύγχρονο και σε σχέση με τις επόμενες εκλογές. Απ' την άλλη είναι και δύσκολο, είναι και απαιτητικό τον ακροβατής ανάμεσα σε δύο εποχές, δύο πραγματικότητες.
1: Όχι, μία είναι η εποχή. Η εποχή είναι στο τώρα.
0: Σε σχέση εννοούσα με το πρωτότυπο κείμενο.
1: Μα είναι διασκευή, το έχει γράψει, είναι σύγχρονη η εκδοχή. Δεν υπάρχουν αναφορές, μόνο τα ονόματα παραμένουν ίδια και μπορεί να θυμίζουν ακούς Λάιος, Ιωκάστη, Κρέων, Ειδίπους, αλλά κατά τα άλλα είναι στο τώρα, στο 2026.
0: Σαν προσέγγιση είναι κάτι που σ' αρέσει ή σε δυσκόλεψε, πώς το αντιμετώπισες?
1: Γι' αυτό σου πω ότι ανυπομονώ να ξεκινήσει η περίοδος των προβών. Δεν έχω ιδέα, εγώ μελετώ στο σπίτι μου και περιμένω πότε θα βρεθώ με το θείασμα.
0: Μία παράσταση θα είναι ή θα έχει κι άλλες σειρές?
1: Είναι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου νομίζω.
0: Και όταν δεν έχεις πρόβα ή παράσταση, πώς είναι μια συνηθισμένη μέρα?
1: Κοίτα, διαβάζω πολύ.
0: Αρχαία κείμενα ή...
1: Όχι αρχαία, τα πάντα. Όχι, ποικίλα βιβλία. Τι άλλο κάνω? Βλέπω ταινίες, βλέπω φίλους και εργάζομαι.
0: Στην εκπαίδευση?
1: Στην εκπαίδευση, τι εννοείς, ηθοποιός είμαι.
0: Όπως...
1: Αλλά ναι, έχω κάνει κάποιες διδασκαλίες υποκριτική σε δραματικές σχολές και αυτή την περίοδο ανεβοκατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα θεάτρου και διδάσκω εκεί υποκριτική.
0: Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο έξω από το χώρο ή που δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως ακόμα, ή φοιτητές ή από κάπου αλλού, πιάνεις εύκολα κουβέντα για το θέατρο ή χαίρεσαι να μιλάς και για τελείως άλλα πράγματα?
1: Αν ο άλλος είναι άσχετος, πώς θα μιλήσω για το θέατρο? Φυσικά το θέατρο καταλαμβάνει μεγάλο μερίδιο, μεγάλο χώρο σε αυτά που σκέφτομαι και μοιράζομαι, και οι περισσότεροι φίλοι μου είναι από το χώρο, αλλά και αυτοί που δεν είναι, τους ενδιαφέρει η δουλειά μου. Είναι ανακουφιστικό πάντως όταν μιλάς για άλλα θέματα. Ναι, όταν ξεφεύγεις.
0: Ήταν μια κατάθεση αυτό.
1: Ναι.
0: Αν σε γνωρίζαμε πριν γίνεις ηθοποιός, τι κορίτσι θα συναντούσαμε?
1: Πού να ξέρω.
0: Τι ήθελες, ήθελες πάντα να γίνεις ηθοποιός?
1: Ήταν πολύ ασυνείδητο. Δεν θυμάμαι πότε εμφανίστηκε. Θυμάμαι πότε πήρα την απόφαση να δοκιμάσω την τύχη μου στις δραματικές σχολές. Αυτό το θυμάμαι. Να πω ότι δεν μου φαινόταν καθόλου καλή η ιδέα να κάνω αυτό το οποίο σπούδαζα.
0: Τη φιλολογία.
1: Τη φιλολογία, να γίνω καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης. Δεν μου άρεσε αυτή η προοπτική. Απ' την άλλη δεν ήξερα τι να ξέρεις τώρα 20 χρονών. Νομίζεις μπορώ να γυρίσω πίσω και να θυμηθώ πως ένιωθα? Είναι σχεδόν σαν να είναι άλλος άνθρωπος η Μαρία του πριν από 40 χρόνια. Υπήρχε μία ανησυχία. Υπήρχε μία ανησυχία, έτσι γενικώς και ορίστος, όχι τίποτα φοβερό. Μία ανησυχία για το τι θα κάνω εγώ, πώς θα... Ωραία, δεν μου αρέσει αυτή η προοπτική του να είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Τι θα κάνω? Και βρέθηκε δηλαδή σε μια φοιτητική θεατρική ομάδα. Μπλέχτηκα, με έμπλεξε ουσιαστικά ένας φίλος. Δεν είχα καμία, δεν είχα αναζητήσει κάτι, δεν τους είχα αναζητήσει. Και όταν δοκιμάστηκα σε κάτι, είδα ότι υπήρχε καλή ανταπόκριση από τους ανθρώπους της ομάδας, τους φοιτητές, και εγώ ένιωσα κάτι να ξεκλειδώνει μέσα μου, γιατί αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο κλειδωμένο νιώθουμε τον εαυτό μας, και η υποκριτική σε σπρώχνει προς τα εκεί, στην απελευθέρωση, στο κάτι να ελευθερωθεί, να ξεκλειδώσει. Γιατί στη ζωή, τουλάχιστον εγώ, ομολογώ ότι υπάρχουν πολλά μπλοκαρίσματα. Οπότε εκεί είναι μια εκτόνωση, ένα καταφύγιο

0: like me.
1: Το να λες ότι έχεις πολλά μπλοκαρίσματα έχοντας σε δει στις ταινίες το πώς παίζεις, μου φαίνεται δεν είναι πραγματικότητα, αλλά σίγουρα καθένας κουβαλάει τα μπαγκάζια του και μάλιστα πολλοί κόσμος έχει ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία με τη δική σου. Ασχολήθηκε στα φοιτητικά του χρόνια με μια ομάδα.
2: Είναι κοινό. Είναι
1: πολύ συνηθισμένος τρόπος και πολύ όμορφος τρόπος εκεί που δεν το έχεις καθόλου στο πανόραμα των εμπειριών σου ξαφνικά να ανοίγεται αυτός ο δρόμος μπροστά σου. Τη στιγμή που είπες θέλω να το κάνω επάγγελμα, τι θυμάσαι? Όταν κατάλαβες ότι αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και σε βιοπορισμό.
2: Δεν έχεις άγνοια κινδύνου. 20 χρονών και 21 δεν σκέφτεσαι το βιοπορισμό. Δεν σκέφτεσαι, λειτουργείς πιο παρορμητικά. Τουλάχιστον στα χρόνια που εγώ ήμουνα νέα, δεν υπήρχε πολύ σκέψη. Το λέω γιατί πιθανόν υποψιάζομαι ότι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί είναι άλλες οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν οι νέοι άνθρωποι. Αλλά δεν νομίζω ότι... μπορεί να έλεγα και ψέματα στον εαυτό μου, ξέρεις. Τώρα είναι πολύ μπερδεμένα αυτά μέσα μου. Νομίζω ότι από άμυνα είπα, έλα μωρέ, εντάξει, θα δώσω και θα δω τι θα γίνει. Άμα δεν τα καταφέρω, θα δω, δεν θα ξαναδώσω. Πάντως θυμάμαι αυτό που είχα πει, ότι αν δεν περάσω, δεν θα το παλέψω άλλο. Κάτι θα το πάρω το μήνυμα, οπότε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Λίγο ελαφριά. Να σου πω ότι με τρόμαζε και η Αθήνα. Γι' αυτό το λέω, γιατί όταν ήρθα εδώ, εγώ από την επαρχία είχα κατέβει μόνο οικογενειακώς όταν ήμουν 12-13 χρονών, που κάναμε αυτές τις επισκέψεις στην Ακρόπολη και ως τουρίστες. Δεν είχα επαφή με την Αθήνα, καμία εξοικείωση και μου φάνηκε πάρα πολύ άγρια, πολύ τρομακτική, φαντάσου, το 87 που κατέβηκα. Οπότε ήταν και αυτό ένα εμπόδιο μέσα μου, στο να πω ναι, εδώ θα ξαναδώσω και θα μείνω στην Αθήνα. Ήταν κάτι που έπρεπε να το καταπιώ.
1: Βρήκες ισορροπία κάποια στιγμή με την αθηναϊκή ζωή ή πάντα ονειρεύεσαι κάποια στιγμή να φύγεις?
2: Αυτό θα ήταν μια ωραία προοπτική, ναι. Αλλά επειδή αυτή η δουλειά, η τέχνη έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της ζωής μου και τα πράγματα γίνονται εδώ, ακόμα είναι... Θα ήθελα να συνεχίσω, να είμαι ακόμα ενεργή, είμαι ζωντανή, δεν θέλω να αποσυρθώ.
1: Ναι, και με μικρές δόσεις από εκδρομές και από δράσεις σύντομες, ναι, μπορείς κάπως να το εξισορροπείς μέσα σου.
2: Ναι, ναι. Ξέρεις όμως και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί είναι μια δουλειά που δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα, δεν έχεις Σαββατοκύριακα, δεν έχεις Χριστούγεννα, γιορτές κλπ. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, αλλά όταν συμβαίνει, εγώ θα επιμείνω.
2: Όταν συμβαίνει, είναι...
1: Θεού έργο.
2: Ναι, ναι.
1: Ευχής έργο.
2: Συσσωρεύονται, με τα χρόνια συσσωρεύονται στοιχεία, γνώση, εμπειρία, οι άνθρωποι που συναντάς, αλλά είναι κάτι που ρέει. Δεν έχει... Είναι εν εξελίξη. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ανοιχτή στο να πηγαίνω παρακάτω με μικρά βήματα, αλλά είμαι μεγαλύτερα, δεν ξέρω, είναι απρόβλεπτη η θεατρική ζωή, δεν ξέρεις από πού θα ανοίξει κάτι, ένα πεδίο να σου ελευθερωθεί, ένα σκηνοθέτης, ένα έργο. Είναι μια ρευστή διαδικασία, τέλος πάντων.
1: Σε ποιους σταθμούς θα μπορούσαμε να εστιάσουμε για να δούμε το πώς διαμορφώθηκε η σημερινή σου άποψη για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό,
2: ναι,
1: το επάγγελμα?
2: Καταρχήν είναι, αν ζητάς να σου πω ποιοι άνθρωποι με επηρέασαν, ποιοι σκηνοθέτες, θα αναφερθώ, είναι αρκετοί, αλλά ναι, θα αναφερθώ από την αρχή της πορείας μου στο Μίνο Βολανάκη, ο οποίος ήταν ένας φοβερά πνευματικός, ένα πνεύμα πολύ, δεν ξέρω, δεν μπορώ τώρα να, δεν μου έρχονται λόγια, ήταν ένα φωτεινό μυαλό και σκηνοθέτης. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που λες είναι δάσκαλος άμα τη εμφανίσει, είναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που μου λέει, αλλά το μυαλό μου πετάει σπίθες, κάτι γίνεται μέσα μου και θέλω να τον ακούω, κάπου με οδηγεί. Μετά θα αναφερθώ στο Λευτέρη Βογιατζή, φυσικά αυτός μου άνοιξε, παρόλο που ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ήταν δύσκολη συνεργασία, αλλά έμαθα πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο τεχνικά, κυρίως για την κατάσταση στην οποία πρέπει να φέρνει ο ηθοποιός τον εαυτό του, το σώμα του, το μυαλό του, και να ερευνά συνεχώς, να μην σταματά, να μην κλειδώνει πράγματα. Αυτό σε απαλλάσσει και από την κούραση, από το να πει κανείς που όπου κουράστηκα να μελετώ ή δεν θέλω να μελετώ. Όχι, είναι κάτι, ανοίγει ένα λαγούμι και θες να ψάχνεις συνέχεια και δεν σε κουράζει αυτό. Είναι λίγο διαστροφή, ακούγεται κάπως, το ξέρω, αλλά έχει μεγάλη ευχαρίστηση. Του να είσαι περίεργος για τα πράγματα.
0: Γίνεται και τρόπο ζωής.
2: Γίνεται και τρόπο ζωής, ναι.
0: Όπως το ακούω.
2: Ναι, ναι. Θα αναφερθώ στο Γιάννη Οικονομίδη, σίγουρα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που, ένας σκηνοθέτης που φτιάχνει ένα φοβερό πλαίσιο και σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων και σε επίπεδο δουλειάς, δημιουργεί παρέες και απ' την άλλη, δηλαδή ενώνει έτσι τους ανθρώπους, και από την άλλη φτιάχνει πολύ δυνατά περιβάλλοντα προβών και γυρισμάτων, ισχυρά, δηλαδή απόλυτα. Δεν θες να είσαι μαζί του 100%.
0: Να μπορέσεις να μεταδώσεις όλο αυτό το ψυχικό απόθεμα και να το μεταλαμπαδεύσει με τέτοιο τρόπο που θα επηρεάσει και θα εξελίξει τους μαθητές σου, είναι νομίζω η απόλυτη επιθυμία που έχει κάποιος φτάνοντας σε ένα σημείο, στο απόλυτο σημείο της δικής του καριέρας. Και το ότι μιλάς με τόση αγάπη για τους ανθρώπους που σε επηρεάσαν είναι πολύ συγκινητικό.

0: Φαντάζεσαι να έρχονται και οι μαθητές σου μια μέρα και να μιλάνε για σένα έτσι με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν τέλειο.
1: Επίσης θα αναφερθώ στο Δημήτρη Μαυρίκιο, με τον οποίο έχω δουλέψει δύο φορές μαζί του και ήταν δύο ευτυχείς συνεργασίες, και μετά θα αναφερθώ στην ομάδα που φτιάξαμε, η οποία είχε...
0: Η Κανιγκούντα.
1: Δύσκολο όνομα.
0: Δύσκολεψε λίγο.
1: Ναι, όλους. Και εμάς στην αρχή. Αυτό είναι ένα όνομα που από μια ταινία του Bergman, από την 7η σφραγίδα, αλλά δεν είμαι σίγουρη, που είναι το όνομα μιας... μιας γυναίκας που της δίνει ο ερωτικός της σύντροφος.
0: Κανιγκούντα λοιπόν δεν είναι, όπως είπες, είναι από την 7η σφραγίδα του Bergman, και ο Σκάτ που είναι ένας ηθοποιός
1: σε ένα μπουλούκι,
0: αυτός φλερτάρει με τη Λίζα, τη γυναίκα του σιδερά.
1: Ακριβώς.
0: Και τη λέει Κανιγκούντα.
1: Που βρίσκονται κλεφτά στο δάσος, που όταν είναι δική του τις στιγμές, την ώρα που γίνεται δική του, την ονομάζει έτσι. Και εκεί ανακάλυψα, εδραιώθηκε η πεποίθησή μου για την ομαδικότητα της δουλειάς μας. Για το πόσο σημαντικό είναι να εμπιστεύεσαι, να επικοινωνείς, να ψάχνεις τρόπους να βρεις πώς θα επικοινωνήσεις με τους συνεργάτες σου καταρχήν και με τα κείμενα. Ήταν μια περίοδος έρευνας η οποία κράτησε, είχε ζωή 13 χρόνια.
0: Πλέον δεν υπάρχει αυτή η ομάδα.
1: Όχι.
0: Γιατί,
1: όχι.
0: Γιατί δεν
1: υπάρχει. Γιατί τα πράγματα τελειώνουν, αρχίζουν και τελειώνουν. Αυτό είναι σχεδόν, είναι νόμος. Τι διαρκεί για πάντα.
0: Πες το ψέματα. Τι παραστάσεις είχατε ανεβάσει με αυτή την ομάδα?
1: Με αυτή την ομάδα είχαμε ξεκινήσει με την Ηλέκτρα του Χόφμανσταλ. Μετά ανεβάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο έργο ενός Ρώσου συγγραφέα, του Ιβάν Πιεριπάεφ, το Γένεσης νούμερο 2. Είχαμε ανεβάσει τη Βενγκέρα του Ηλία Καπετανάκη στο Εθνικό. Είχαμε ανεβάσει μία διασκευή πάνω στον Άμλετ, νομίζω λεγόταν ο Άμλετ του χειμώνα, δεν είμαι σίγουρη. Είχαμε ανεβάσει τη Βοσκοπούλα του, ανήκει στο Κρητικό Θέατρο, ανώνυμου δημιουργού, ποιητή. Αυτά πάνω κάτω, μπορεί να ξεχνάω κάτι τώρα.
0: Δίστροπα έργα.
1: Ναι, βρίσκεις, ε.
0: Ναι, ναι. Αλλά... έχουν το δικό τους τρόπο.
1: Ναι,
0: ναι. Και πρέπει εσύ να προσαρμοστείς, να ξατσαλακωθείς, να ξεδιπλωθείς.
1: Αυτό ισχύει πάντα, αυτό είναι ζητούμενο πάντα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Εντάξει, αλλά...
1: η δουλειά μας έχει να κάνει με έκθεση. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι από τη μια ντρέπεσαι, έχεις αναστολές, έχεις κρατήματα, αλλά πρέπει να οδηγήσεις τον εαυτό σου, να τον βοηθήσεις. Φυσικά πρέπει να σε εμπνέει ο σκηνοθέτης το έργο, αλλά ακόμα και όταν δεν έχεις γερούς σύμμαχους, πρέπει να φροντίζεις να το κάνεις μόνος σου, γιατί ο κόσμος, το κοινό, έρχεται για να καθρεφτιστεί πάνω σου. Αν κρύβεσαι, στη ζωή κρυβόμαστε. Έχουμε χιλιάδες προσωπία. Στο θέατρο βάζεις ένα προσωπείο το οποίο πρέπει να το υπερασπιστείς 100%, να είναι πιστικό, να μπορεί να δει ο άλλος τον εαυτό του σε σένα, για να παρηγορηθεί. Γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο ψυχαγωγικό, είναι και θεραπευτικό. Μπορεί να αντικρίσει ο άλλος τις ρογμές του, τα όνειρά του, να πει και εγώ αυτό θέλω, και εγώ είμαι κάτι βρίσκω, και εμένα μου συμβαίνει αυτό τώρα που βλέπω, είναι σαν να το έχω ζήσει, είναι σαν να το έχω προκαλέσει, είναι σαν να μου το έχουν κάνει, κάτι να ανακατευτεί μέσα του. Αυτός είναι ο σκοπός του θέατρου.
0: Αν και αδιαφυσβήτητα υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που έχουν παιχτεί περισσότερο και έχει δημιουργηθεί και ένας τρόπος παίξηματος που προτιμάτε σε πολλές περιπτώσεις, σε παραστάσεις που δεν σου επιτρέπουν την εσωτερική αναζήτηση και την έκθεση και την, το να προσφέρεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να βγει από αυτό το πράγμα που έχεις χτίσει.
1: Σωστά, ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή το ότι επιλέξατε κι εσείς με ένα στόχο το τι θέλετε να κάνετε και πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι ένα statement το οποίο βέβαια με κάνει να αναρωτιέμαι εσύ τι κάνεις όταν θέλεις να βρεις αυτή τη γυναίκα, να την καταλάβεις και να αποδώσεις αυτό τον καινούριο ρόλο. Ποια είναι η διαδικασία για να γίνει αυτό που περιγράφεις?
1: Για να την σωματώσω, να τη σωματοποιήσω, να της δώσω το σώμα μου. Ναι. Ναι. Δεν το κάνω μόνη μου, το κάνουμε μαζί. Στην προκειμένη περίπτωση το κάναμε, το χτίσαμε βήμα-βήμα με το Γιάννη, με το Βασίλη, με αυτούς τους δύο, οι τρεις μας καταρχήν, και το χτίσαμε. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσαμε με κουβέντες του τύπου πρέπει να φανταστείς, καταρχήν φτιάχνεις το background της σχέσης, το παρελθόν της, πότε γνωρίστηκαν, πού, αν δουλεύει αυτή, αν τι κάνει, τι χόμπι έχει, πόσα ξέρει από τη ζωή του άντρα της, τι διαβάζει, αν ήταν φοιτήτρια όταν ήταν νέα, πώς γνωρίστηκαν, αν είναι μεγαλύτερη, αν έζησε στην επαρχία. Φτιάχνεις ένα ιστορικό για το πρόσωπο. Μετά μπαίνεις στο πιο κοντινό παρελθόν, πώς δημιουργήθηκαν τα λεφτά, πώς μεγάλωσε τα παιδιά της. Κάποια στιγμή τελειώνουν αυτές οι κουβέντες και μπαίνουμε στο
0: προκείμενο,
1: στις σκηνές. Οπότε σιγά σιγά δουλεύονται, είναι σαν να ζυμώνεις ένα ψωμί. Έχει στάδια. Το ζεστέ, το ξαναπιάνεις, το... Λέω τώρα κάτι άσχετο, γιατί εγώ δεν μαγειρεύω, δεν έχω ζυμώσει ποτέ ψωμί. Αλλά βλέποντας τη γιαγιά μου, ας πούμε, γίνεται μια ζύμωση. Γίνεται μια... Ξαναβρίσκεσαι στην επόμενη συνάντηση, κάτι έχει γίνει πιο καθαρό μέσα σου. Ή μπορεί να έχεις περισσότερες, ή να έχεις ερωτήσεις, ή να... Πάντως προχωράς, βήμα-βήμα προχωράς και φτάνεις σε ένα σημείο που την καταλαβαίνει και θες και να την εκθέσεις κιόλας. Την καταλαβαίνεις τόσο πολύ που θες, δεν σε νοιάζουν οι αντιφάσεις της, δεν σου φαίνονται ακατανόητες γιατί κάνει, ενώ στη μια σκηνή κάνει αυτό, στην άλλη κάνει το άλλο. Ίσα ίσα αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι η καλογραμμένη ρόλη, τα καλογραμμένα σενάρια όπως είναι της Σπασμένης Φλέβας, έχουν αντιφάσεις οι ήρωες, δεν είναι άσπρο μαύρο.

0: μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
1: Έχω χάσει το μυαλό μου.
2: Και θέλω να ζήσω μαζί σου.
3: Επιστρέφοντας στο κινηματογραφικό κόσμο του Γιάννη Οικονομίδη, στη σπασμένη φλέβα, τι βρήκες διαφορετικό στον τρόπο που το δούλεψες σε σχέση με την άλλη ταινία, την ψυχή στο στόμα, που ήταν...
4: Ήμασταν πιο ανώριμοι και οι δύο, είναι 20 χρόνια πίσω.
3: Ναι.
4: Είναι μεγάλο το διάστημα. Κοίτα, αυτή η ταινία είναι φοβερή, η ψυχή στο στόμα. Πολύ σκληρή.
3: Από αυτό που λες,
4: αλλά και είναι, είναι καταπληκτική και μιλάει για το. Και προφητική. Είναι σαν να βλέπεις. Αυτή η κόλαση ήρθε και τον δικαίωσε. Τα χρόνια που ζούμε είναι πολύ σκληρά. Οπότε είναι προφητική η ταινία.
3: Και το πώς ως γυναικείος ρόλος, πώς αντιμετωπίστηκε η σχέση με τον πρωταγωνιστή, δηλαδή στην ταινία «Στην ψυχή στο στόμα», είσαι πολύ, η ηρωίδα η Ειρήνη. Ωραία. Η Ειρήνη λοιπόν.
4: Άκου, Ειρήνη, όνομα.
3: Η Ειρήνη λοιπόν ήταν πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο απότομη. Συμμετείχε στο χλεβασμό και στην διαπόμπευση του άντρα της. Και ήταν σαν να θέλει, σαν να είναι, ήταν μόνο, ήταν σε μεγάλο βαθμό το οθήτης εναντίον της, του άντρα της, ενώ
4: αυτό ήταν η ταινία. Όλοι ήταν θύτες, όλοι ασκούσαν βία πάνω στο κεντρικό πρόσωπο.
3: Ενώ τώρα είναι η σχέση και η σχέση με τον εαυτό της Στέλλας και με το πώς έχουν χτίσει τη ζωή τους πολύ πιο μαλακωμένη, πολύ πιο συνειδητοποιημένη, πολύ πιο οργισμένη, σε βαθμό που αναδεικνύεται όλη η διάσταση εκεί στη μεγάλη έκρηξη, αναδεικνύεται όλη η διάσταση της καταπίεσης που είχε προκύψει από τις κακές επιλογές που έγιναν σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί το ζευγάρι. Οπότε μιλάμε για δύο.
4: Δεν ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Φυσικά είναι διαφορετικές ταινίες, εντελώς δεν τίθεται θέμα. Αλλά σε διέκοψα γιατί υπάρχει μεν εγκλωβισμός στους ήρωες του Οικονομίδη και στη σπασμένη φλέβα, και ο δικός μου ρόλος είναι εγκλωβισμένος, αλλά δεν είναι μία σχέση που έχει χαθεί το παιχνίδι, δεν είναι μια νεκρή σχέση. Αυτό θέλαμε τουλάχιστον να είναι, παίζεται ακόμη, παίζεται το παιχνίδι. Αλλιώς, ξέρεις, δεν θα υπήρχε η τελευταία σκηνή.
3: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι οδηγείται στην τραγωδία. Τώρα, συγγνώμη για όποιον δεν το έχει δει.
4: Όχι, δεν μιλώ για την τραγωδία, δεν μιλώ για την ανατροπή που μαθαίνει ο θεατής, βλέπει ο θεατής και δεν την ξέρουν οι ήρωες. Αυτό το τραγικό που έχει συμβεί. Δεν μιλώ για αυτό, μιλώ για την τελευταία σεκάνς που το ζευγάρι φεύγει.
3: Ναι, για μένα αυτή είναι η πραγματική τραγωδία.
4: Ναι.
3: Εκεί. Το άλλο είναι απλά το ξέσπασμα, είναι η αποκάλυψη. Δεν είναι, είναι ένα στάδιο μετά. Η τραγωδία, η αληθινή, είναι στο ότι υπάρχει και δεν υπάρχει ελπίδα. Το παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Το αισιόδοξο πως μπαίνει μέσα στο τραγικό και πως
4: δεν είναι μόνο αισιόδοξο, είναι και κουκούλωμα. Δηλαδή είναι και αυτό. Πάμε παρακάτω. Ας το ξεχάσουμε. Από τη στιγμή που λύθηκε το θέμα, που βρήκες τα λεφτά, ας το ξεχάσουμε.
3: Ναι.
4: Και συγγνώμη θα σου πω. Και θα διασκεδάσω μαζί σου. Θα αποδράσω μαζί σου. Όπως τον παλιό καλοκαίρο. Αλλά όλο είναι ένα ψέμα. Και ψέμα. Γιατί ξέρουμε, Αριάδνη, ξέρουμε βαθιά μέσα μας, ξέρουμε όλοι τι γίνεται.
3: Και γιατί πιστεύεις ότι αυτός ο κόσμος, αν το λέγαμε σε κάποιον που δεν την έχει δει αυτή την ταινία ή δεν ξέρει περίπου περί τίνος πρόκειται, τι θα έλεγες ότι απαρτίζει αυτό το σύμπαν?
4: Δεν μπορώ τώρα να το πω με μια λέξη. Είναι η χελώνα. Την έχεις δει την ταινία, έτσι? Είναι η χελώνα στην αρχή. Για όσους δεν την έχουν δει, η ταινία ξεκινάει με ένα-δύο λεπτά, με ένα πλάνο σε μια χελώνα, σε ένα ενίδριο, η οποία ασφιχτιά. Παλεύει. Κάτι είναι σαν να θέλει να σκάσει. Σαν να θέλει να αποδράσει. Σαν να θέλει. Σαν κάτι να την πνίγει, να την φυλακίζει. Αυτό είναι η ταινία. Και αυτό μάλλον. Είναι σαν ένα καζάνι που έχει γεμίσει ατμούς, είναι έτοιμη η κατσαρούλα, το καπάκι να εκτιναχθεί, αλλά είναι και λίγο πριν την...
3: Ναι, πριν γίνει...
4: Πριν γίνει, ναι.
3: Το μπαμ.

0: Έχεις συμβρεθεί σε μια καθημερινή κατάσταση να πεις εδώ δεν χρειάζεται σενάριο, μόνο να έρθει ο οικονομίτης με μια κάμερα να το τραβήξει.
1: Α, η ζωή ξεπερνάει τον οικονομίτη. Τον ξεπερνάει πραγματικά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά να θυμηθώ μάλλον. Αλλά είναι, συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας, απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Από γελία, αστεία, τραγικά, παράλογα, ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα περιστατικά, πολλά περιστατικά μπορούμε να ταυτιστούμε και να δούμε ως θεατές κάποιον, κάτι, μια σκηνή και να πούμε ναι, okay, τον αναγνωρίζω ή είμαι εγώ. Είναι πιο δύσκολο βέβαια να πεις είμαι εγώ αυτός που το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σκληρές οι καταστάσεις. Και αν κάποιος λοιπόν έλεγε ότι δεν έχει δει ποτέ ταινία και έλεγε ότι έχω αρκετή ένταση στη ζωή μου, γιατί να το δω αυτό το σινεμά, τι θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε?
1: Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω να δώσω συμβουλή σε κάποιον που... αλλά όταν πας στο σινεμά δεν είναι μια ταινία που ψυχοπλακώνει μόνο. Είναι μια ταινία που σε κάνει να αναρωτηθείς, να θες να συζητήσεις μετά. Φυσικά τώρα δεν μπορείς να ταυτιστείς με τον κεντρικό ήρωα, με τον Θωμά Αλεξόπουλο. Βλέπεις όμως στοιχεία. Εγώ αυτόν τον τύπο τον έχω δει, τον βλέπω. Τον βλέπω πολύ συχνά. Στην κίνηση, στους δρόμους, στα νότια προάστια. Τον έχω δει. Είναι κοινός. Δεν είναι κάτι απλησίαστο. Και η μοίρα του, η διαδρομή του δεν είναι... λες, ναι, okay, για να δούμε... μέχρι σε ένα βαθμό κάνει αυτά που θα έκανε και ο καθένας από μας. Θα ψάχνει να βρει, να δανειστεί χρήματα μέχρι σε ένα βαθμό. Αλλά την ταινία, επειδή την πήγαμε μαζί της σε κάποια ταξίδια το καλοκαίρι και σε κάποιους θερινούς στην Αθήνα και στην Κεφαλονιά και στο Αίγιο και στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Αστυπάλια πήγε ο Γιάννης, ταξιδέψαμε μαζί της και μετά ο κόσμος δεν έφευγε να πάει σπίτι του να το ξεχάσει, να... καθόταν, ήθελε εκεί να μείνει, να συζητήσει. Ήμασταν και εμείς βέβαια, αλλά στην Αλεξανδρούπολη θα σου πω ότι κάθισαν μια μισή ώρα. Ναι, και με τις αντιρρήσεις τους και με τα... Είναι ωραίο αυτό να γίνεται διάλογος, να υπάρχει ένα μοίρασμα. Δεν υπάρχουν φιξαρισμένες απαντήσεις. Το πράγμα, η ταινία δημιουργεί ανάγκη για να βρεθείς, να πιεις ένα ποτό, να τη συζητήσεις. Αυτό δεν είναι συχνό και είναι κατόρθωμα της ταινίας.
0: Θυμάμαι όταν είχα δει την ταινία στο Σινόμπο στην Ακαδημία, είχα μείνει προσβολωμένη κανένα πεντάλεπτο. Δεν μπορούσα να συνέλθω εύκολα. Και μετά νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να μου δημιουργήθηκε σαν επιθυμία. Έστειλε ηχητικά σε όλους μου τους φίλους, γιατί εγώ την είχα δει λίγο νωρίτερα πριν βγει στα σινεμά. Και με είχε απασχολήσει τόσο πολύ το νόημα, τι ακριβώς συνέβη, να ξαναπιάσουμε σκηνή τη σκηνή. Οπότε μετά όταν πήγαιναν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, ναι, όλοι και τη βλέπανε, το τι χαρά έκανα που συζητάγαμε και εστιάζαμε σε άλλα πράγματα, όντως έχει ανοίγει πολλά πεδία. Πολλές διακλαδώσεις και πολλές λεπτομέρειες, που αυτό βέβαια συνθέτουν και ένα πάρα πολύ καλό έργο, έτσι, όταν
1: έτσι
0: είναι καλοδουλεμένο σε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Εγώ την έχω δει αρκετές φορές.
0: Εγώ νομίζω ότι την έχω δει
1: αρκετές.
0: Δύο φορές.
1: Και ακόμη
0: θέλει λίγο ακόμα, νομίζω.
1: Ακόμη ανακαλύπτω καινούργια πράγματα, μάλλον μου αποκαλύπτονται. Την τελευταία φορά είδα τα πλάνα στα οποία παρακολουθούν τη δράση τρίτα πρόσωπα. Τα πλάνα, ας πούμε, το βλέμμα της Grace, της οικονόμου της μεγάλης κυρίας που την παίζει η Μπέτι Αρβανίτη, υπάρχει ένα κοίταγμα από το παράθυρο που είναι
2: ήταν αποκαλυπτικό. Ή οι γυναίκες που είναι στο παπουτσάδικο και παρακολουθούν αυτό, είναι σαν να ταυτίζεται ο θεατής εκεί που ταυτίζεται με τους βασικούς ήρωες, ξαφνικά ταυτίζεται και με το βλέμμα των περαστικών.
0: Ναι.
2: Η γυναίκα που ακούει το διάλογο με τη δικηγόρο, η γραμματέας. Υπάρχουν αυτά είναι μικρά, είναι λεπτομέρειες, είναι φευγαλαία πλάνα, αλλά είναι πολύ σημαντικά.
0: Και εκεί ανοίγει και η συζήτηση ο ίδιος ο Γιάννης Κονομίδης με το κοινό. Κατά πόσο σε αντίστοιχες θέσεις, δραστηριότητες ή καθημερινές στιγμές, εμείς τι κάνουμε, πού είμαστε, τι λέμε, πώς μας φαίνεται. Δηλαδή ανοίγει ένα παράθυρο σε εμάς. Εκεί,
1: ναι, εγώ δεν πιστεύω στο διδακτισμό.
0: Όχι διδακτικά. Όχι.
1: Ναι.
0: Μας καλεί βασικά. Έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα. Τέτοια περίοδο δεν βγήκε πέρσι η ταινία. Ή λίγο Νοέμβρη.
1: Τέλος Νοέμβρη.
0: Ναι. Αν πούμε ότι θέλεις να καταλάβουμε κάτι για τη Στέλλα, πολύ συγκεκριμένο. Όπως το έχεις δει κιόλας από τις παρουσιάσεις που κάνατε και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το κοινό τη Στέλλα και το ρόλο της και την συμμετοχή της όλο αυτό. Υπάρχει κάτι που θέλεις να εξηγήσεις για να μην παρερμηνευτεί?
1: Όχι. Γιατί, ας παρερμηνευτεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Κοίτα, ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή για αυτό που βλέπει. Και όσο πιο διαφορετικές είναι οι εκδοχές, τόσο το καλύτερο. Από το να είναι ένα τυποποιημένο πράγμα που να είναι μόνο αυτό, να είναι στοχευμένο από την αρχή να είναι μόνο αυτό, να καταλάβει μόνο αυτό ο θεατής. Όχι, ας καταλάβει, ας σκεφτεί ό,τι θέλει.
0: Υπάρχει όμως μια φράση, δεν μπορεί, μια μικρή κίνηση, κάτι που να εξηγεί το χαρακτήρα της καλύτερα και να δίνει ένα κλου προς τα πια, σε τι ρυθμό κινείται και πώς σκέφτεται. Κάτι που να...
1: Μπορείς να το πεις αυτό για έναν άνθρωπο? Γιατί είναι άνθρωπος, είναι ζωντανό, είναι, ναι, δεν μπορείς να το πεις για κάποιον από εμάς, από σένα. Μια κίνηση, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Να βρω μια κίνηση που να εξηγώ, μα είναι ανεξήγητος ο άνθρωπος. Και οι ταινίες του Οικονομίδη, οι ρόλοι που φτιάχνει, είναι εστιασμένοι πάνω στον άνθρωπο. Σε αυτό το πλούτο αντιφάσεων και σε αυτό το μυστήριο που λέγεται άνθρωπος.
0: Όταν παίζεις μια σχέση πολλών χρόνων με τον συμπροταγωνιστή, πώς φτιάχνεις να αφηγηθείτε μαζί όλα αυτά που έχουν συμβεί πριν αρχίσει η ιστορία?
1: Ναι, αυτό απαιτεί οικειότητα. Αυτό χημεία. Χημεία. Αυτό είναι μάλλον ευθύνη του σκηνοθέτη. Δηλαδή, αν πάρει δύο ανθρώπους που δεν έχουν χημεία, δύσκολο. Και στο σινεμά δεν κλέβεται, δυστυχώς. Στο θέατρο μπορεί να προσπαθήσεις, τέλος πάντων, να δημιουργήσεις ένα κλίμα, να το επινοήσεις, να το... Αλλά, γιατί όπως και στη ζωή, αυτές είναι σχέσεις πραγματικές. Δηλαδή με κάποιον ταιριάζεις και με κάποιον δεν ταιριάζεις. Με κάποιον ταιριάζεις πολύ. Λες, πού ήσουν τόσο καιρό? Και με κάποιον δεν. Αυτά είναι μαγικά πράγματα. Ταιριάξαμε με τον Βασίλη. Τώρα τι να σου πω. Κάπως το σκέφτηκε και ο Οικονομίδης.
0: Ναι, σίγουρα. Το συνέβαλε τα μέγιστα. Και βοήθησε βέβαια όταν γελάμε ένα χαρακτήρα αμέσως να μας κόβεται το γέλιο. Αυτό πώς το κάνατε, ειδικά αυτή τη δύσκολη σκηνή που είχατε στη σύγκρουση? Πώς φτιάξατε την ένταση και πώς το αυξομοιώσατε?
1: Είναι δύο τα πρόσωπα. Το ένα μιλάει, το ένα βγάζει το θυμό του προς τα έξω και το άλλο ακούει. Είναι πολύ σημαντικό και το ένα πρόσωπο και το άλλο. Δεν γίνεται. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Πώς το βγάλαμε? Αφού ας το πούμε, βρήκαμε τη σκηνή, ο Γιάννης την άφησε ήσυχη και ναι, και την ξαναπιάσαμε στο γύρισμα. Εγώ όμως, επειδή
2: φοβόμουν ότι και την ξαναπιάσαμε στο γύρισμα. Εγώ όμως επειδή

0: Ναι, την κομβική, την άλλη κομβική. Λοιπόν, οπότε εγώ έπρεπε να είμαι δυνατή, να είμαι ανθεκτική. Ήμουνα λίγο σαν στρατιώτης. Έφτιαχνα κάθε... Αφιέρωνα ένα τρίωρο, τετράωρο κάθε μέρα να μπορώ να το κάνω ξανά και ξανά, χωρίς να με εξαντλεί τόσο πολύ. Να είναι σαν να λες, ας πούμε, θα τρέξω. Εγώ δεν τρέχω, δεν μου αρέσει να τρέχω. Κολυμπάω, αλλά δεν τρέχω. Ωραία. Στο πρώτο χιλιόμετρο θα λαχανιάσω. Τη δεύτερη φορά που θα το κάνω θα λαχανιάσω λιγότερο. Την τρίτη ακόμη λιγότερο. Κάπως έτσι.
1: Έκανες προπόνηση.
0: Έκανα
1: δηλαδή.
0: Προπόνηση. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Απέδωσε καρπούς Μαρία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία σκηνή. Και νομίζω. Και γενικά κατά κοινή ομολογία.
2: Και,
1: και όταν αναγνωρίστηκε η ερμηνεία του στην πρωταγωνιστή σου στο Σαν Φρανσίσκο, που βραβεύτηκε δηλαδή ο Βασίλης Πρεσβίκης, ήτανε ωραία στιγμή.
0: Ωραία στιγμή, ναι. Αλλά τα βραβεία ας τα αφήσουμε. Τώρα θα δούμε.
1: Θέλω να βραβεία. Πω, γιατί τώρα ναι. Εκτός
0: ωραία
1: από αυτό...
0: Ωραία στιγμή, φυσικά.
1: Έρχεται και το άλλο.
0: Και όταν δεν βραβεύεσαι, τι θα πρέπει να κάνεις. Εντάξει, ωραία.
1: Επίσης να χαίρεσαι που έφτασες μέχρι...
0: Φυσικά. Επιβράβευση είναι ο κόσμος. Από εκεί το παίρνεις.
1: Όταν έμαθες όμως για την επιλογή της ταινίας...
0: Για τα Όσκαρ.
1: Ωραία, ναι. Ποια ήταν η αντίδραση.
0: Βέβαια. Μπράβο μας. Μπράβο μας, καλή μας επιτυχία. Είναι μια επιβράβευση, είναι μια αναγνώριση φυσικά.
1: Και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Mm-hmm. Και όντως δεν έχει σημασία το τι θα γίνει στο τέλος, γιατί το ταξίδι μετράει. Με ποιο το μοιράστηκες, ποιο ήταν το πρώτο άτομο που το είπες αυτό, ότι εις το είπανε, πάμε στα Όσκαρ.
0: Μου το είπανε, ήμασταν σε ένα... μεζοδοπολείο. Και τρώγαμε, πίναμε και το μάθαμε. Οπότε ήπιαμε και γι' αυτό.
1: Αυτή είναι η πραγματική επιτυχία.
0: Ναι.

0: σου κινεί την περιέργεια όπως τότε που ξεκίναγες και σε κατάει σε εγρήγορση και καλλιεργεί το μεράκι σου?
1: Τώρα έχω μεγαλύτερη περιέργεια από ό,τι είχα στα νιάτα μου. Στα νιάτα μου είχα την αγωνία να βρεθώ με ανθρώπους, να γνωρίσω, να έρθουν στα χέρια μου καλά κείμενα, να έχω δουλειά φυσικά, καθόλου αυτονόητο. Τώρα έχω περισσότερη περιέργεια.
0: Υπάρχει κάτι που θέλεις πολύ να δοκιμάσεις, αλλά ψηλοδιστάζεις?
1: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Κάπως μαγικά οι άνθρωποι που είναι να βρεθούν, βρίσκονται. Κάπως καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και συνασπίζονται. Και αν δεν βρεθούν, δεν πειράζει.
0: Τι θα ήθελες όλο αυτό να αφήσει πίσω, αυτή η αναγνώριση στην πράξη? Περισσότερους θεατές, ευκολότερη χρηματοδότηση για την επόμενη ταινία, μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές?
1: Καλά το είπες. Εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται τρομακτικό όλο αυτό που περνάει κάθε σκηνοθέτης στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς είναι στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα είναι ένας αγώνας. Πραγματικά το σέβομαι πάρα πολύ και το θαυμάζω.

0: θαυμάζω. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά βλέπω καμιά φορά το Γιάννη πώς είναι στα τηλέφωνα, τα φροντίζει όλα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Να μην χρειάζεται όλος αυτός ο κόπος, όλος αυτός ο αγώνας για τα χρήματα, για την προώθηση, για το πώς θα βρει η ταινία το δρόμο της, τον κόσμο της. Είναι μεγάλη αγωνία. Μεγάλη.
1: Ναι.
0: Εμείς οι ηθοποιοί δεν... μπορώ να έρθω να δώσω μια συνέντευξη, okay. Αλλά είναι οι άλλοι που τρέχουν. Ο Γιάννης που τρέχει είναι
1: ένας αγώνας δρόμου, ναι. Ανίποτος,
0: ναι,
1: κιόλας,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όπως και να έχει, ναι. Τα καλά πράγματα, θέλω να πω, επιβραβεύονται και δικαιώνονται. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αλλάξει και λίγο το τι θεωρείται επιτυχία με τα χρόνια.
0: Για μένα είναι να συναντιέσαι με ανθρώπους και να φτιάχνετε κάτι από κοινού που να έχει νόημα και χαρά. Αυτό είναι επιτυχία. Αν αυτά τα δύο ισχύουν, αυτό μεταφέρεται και σε αυτό που κάνεις και μεταφέρεται και στο κοινό. Αν έχει νόημα, αν έχει ουσία και έμπνευση, κέφι. Και... μακάρι, εγώ αυτό θα ήθελα και τίποτα άλλο. Να συμμετέχω και σε άλλες τέτοιες συνθήκες. Με ανθρώπους που να είναι χαρά μου να τους βρίσκω, να τους συναντώ και να δουλεύω μαζί τους. Και στη ζωή και στη δουλειά. Και πρέπει να κάνεις λάθη.
1: Και από τα σωστά μαθαίνουμε. Μακάρι να ήταν πιο απλά τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, να δώσω μια ευχούλα για το τέλος. Σήμερα, τώρα, για αυτό που έρχεται, για την καινούργια παράσταση.
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
1: Ωραία. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε καλά, ναι, για να τα κάνουμε,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κιχαγιόγλου.
0: Και εγώ, Αριάδνη. Σοφία Κούρη. Χάρηκα.

Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από την Εκεί Ραδιοφωνία, από το στούντιο Μη στην ΕΡΤ την Αγία Παρασκευή, με τον Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Θέμη Ζωνταμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, και φιλοξενώ εδώ στα στούντιο έναν σημαντικό μουσικό, έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη που τον παρακολουθούμε κατά διαστήματα βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια, και μας προσφέρει ωραίες μελωδίες εμπνευσμένες, ένας αυθεντικός μελωδός, να το πω έτσι, ο οποίος κάνει διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αλλά κάθε βήμα του έχει ένα ίχνος δικό του, ένα χαρακτήρα. Και έτσι σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του για μία ώρα εδώ και θα ακούσουμε πολλές μουσικές. Σταύρος Σοφιανόπουλος, ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Ναι, κάποιοι μας ακούνε και πρωί βέβαια, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται την άλλη μέρα το πρωί στον απόδημο ελληνισμό, γιατί είναι άλλες οι διαφορετικές οι ώρες, οπότε και καλησπέρα.
1: Και καλημέρα.
0: Σταύρο, θα μας πας ένα ταξίδι, θα ξεκινήσουμε από τα πρώτα χρόνια εκεί στη Κωνσταντινούπολη που... Να μας πεις τα ευεργετήματα της Κωνσταντινούπολης για σένα, την προσαρμογή σου εκεί, στο χώρο αυτόν, πώς ξεκίνησες. Ξεκίνα μιλώντας μας και θα βάζουμε ενδιάμεσα και πολύ ωραία τραγούδια, για να πω και την αλήθεια, που σου ζήτησα να επιλέξεις εσύ, που ξέρεις πολύ καλύτερα την ποικιλία του έργου σου.
1: Καταρχάς, η Κωνσταντινούπολη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γυμνάσιο, πολύ επιβλητικό κτίριο, το Ζωγράφιο. Είχαμε έναν καθηγητή, ο Νικολαίδης λεγότανε, και κάναμε μουσικά μαθήματα εκεί πέρα και ήταν η πρώτη μου γνωριμία με το πιάνο. Αλλά αργότερα ήρθα στην Αθήνα το 68. Ήταν κάπως δύσκολη, αλλά εντάξει, γνωρίστηκα με παιδιά από το 19ο γυμνάσιο, γράφτηκα και σε ένα σύλλογο κολύμβησης. Μπήκα και στην εθνική ομάδα και εν πάση περιπτώσει βρήκα μια στέγη προστασίας στον αθλητισμό. Μόλις τελείωσε ο πρωταθλητισμός, η διάρκεια, άρχισα να παίζω περισσότερο την κιθάρα που μου είχε χαρίσει η μητέρα μου. Εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 70, υπήρχε μια έξαρξη με το ρεμπέτικο, όλοι φτιάχνανε κομπανίες, παίζανε μπουζούκια. Έτσι και εγώ βρέθηκα σε μια κομπανία, σε μια ταβέρνα, στο διπλανό τραπέζι καθόταν ο Κώστας Οφέρης, του άρεσε η κομπανία και μας προσκάλεσε να παίξουμε στο θέατρο Ρε. Έτσι ήταν η πρώτη
0: εμπειρία
1: που παίξαμε στο θέατρο.
0: Εσύ η παιδεία σου όμως μέχρι τότε, στην Κωνσταντινούπολη κυρίως, ήταν μουσικές από πού? Εντάξει, το ρεμπέτικο ήρθε εκεί.
1: Αργότερα μελέτησα μουσικές. Στην Κωνσταντινούπολη δεν είχα μουσική παιδεία. Είχα συγχοροδία με τον δάσκαλο.
0: Τα πρώτα,
1: βασικά, ας πούμε.
0: Ναι. Οπότε ήρθε σε επαφή λοιπόν ουσιαστικά παίζοντας με το ρεμπέτικο. Ως μουσικός, ναι.
1: Αργότερα γνώρισα πάρα πολύ κόσμο στα Χανιά που βρέθηκα για λίγο, τον Ross Daly, τον Αρχιλία τον Περσίδη, κλασικούς κιθαρίστες, και παράλληλα όμως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το Return to Forever του Τσικορία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και άρχισε αυτά τα ακούσματα να καταλάβω πώς είναι. Και κατά τύχη γνώρισα τον Αλεξίου σε ένα σεμινάριο που είχε κάνει για jazz piano. Και άρχισα σιγά σιγά να διαβάζω, να παρακολουθώ στο οδείο του ΝΑΚΑ τον Μάρκο Αλεξίου. Και παράλληλα άρχισα να κάνω κλασικό πιάνο με την Σοφία τη Ροσμαράκη.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Θέλω να μου πεις τώρα πώς έρχεσαι σε επαφή και κάνεις τη μουσική για την πρώτη σου ταινία.
1: Η μουσική ταινία εγώ δεν είχα υπόψη μου κάτι τέτοιο, ούτε φανταζόμουν. Απλώς θα συγκέντρωσα μια κασέτα που είχα και την έδωσα σε ένα φίλο μου, στον Αντώνη το Μαλάμι, ο οποίος ήταν και τεχνικός πιάνου, ο οποίος γνώριζε την Μπένη Παναγιωτοπούλου και θεώρησε να την ενημερώσει ότι κοίτα, αυτή η μουσική ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον, χωρίς βέβαια να το πει σε μένα. Και η ίδια θεώρησε ότι της έκανε η μουσική και ξαφνικά χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά τα κομμάτια, αρκετά κομμάτια, στην ταινία.
0: Για την επέ θα μιλήσουμε αμέσως μετά, αφού ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Να πούμε λοιπόν ότι η ταινία είναι «Δύσκολοι αποχαιρετισμοί», ο μπαμπάς μου, και ήταν μια ταινία που άρεσε πολύ πολύ. Άρεσαν και οι μουσικές όμως πολύ. Να πούμε ότι ανοίξαμε την εκπομπή με μουσική από την ταινία αυτή και βάλαμε και τη συνέχεια τώρα εδώ. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Μπένη Παναγιωτοπούλου να μιλά για σένα. Πες μου όμως εσύ λίγο, σε παρακαλώ, την εμπειρία σου, την τριβή σου, τη σχέση σου πια με τον κινηματογράφο. Ανοίγει ένα κεφάλαιο εδώ, το οποίο δεν το περίμενες, σου ήρθε ξαφνικό. Τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε όμως σε αυτή την πρωτοβουλία, προσπάθεια, και πώς συνέχισες στην πορεία?
1: Η συνθετική μου συνέχεια στη μουσική ήταν να περιγράφω εικόνες σαν κάποιος που γράφει χρονογραφήματα. Αυτό μου βγαίνει εμένα, αυτό εύκολα.
0: Μουσική σε εικόνες λοιπόν.
1: Κάπως έτσι λέει.
0: Ναι, ναι, ωραίο ακούγεται.
1: Αυτό που κατάλαβα από την συνεργασία με την ταινία της Μπένης Παναγιωτοπούλου είναι ότι υπήρχε μια αόρατη και ασυνείδητη συνεννόηση και μπόρεσαν οι μουσικές δικές μου να κολλήσουν με την ταινία της δική της. Ουσιαστικά εγώ για την ταινία αυτή έγραψα μόνο δύο κομμάτια, τη σκηνή της βροχής και ένα άλλο. Τα υπόλοιπα κόλλησαν πάρα πολύ άνετα, χωρίς καμία προσπάθεια επιτίδευσης. Ναι. Και αυτό ήταν το...
0: Το καινούριο λοιπόν στοιχείο ήταν ότι έγραψες δύο κομμάτια αποκλειστικά για την ταινία.
1: Ναι.
0: Η υπόλοιπη μουσική είναι μουσική από άλλα θέματα.
1: Μουσική τα οποία υπήρχε...
0: Τα βάλες μέσα.
1: Ναι, υπήρχε και τα οποία τα διάλεξε η Μπένη. Εγώ δεν...
0: Τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε σε αυτή την ταινία? Το συγκινητικό της, δηλαδή, σημείο ποιο ήταν?
1: Το συγκινητικό της σημείο ήταν αυτή η σχέση του μικρού που δεν καταλαβαίνει όταν του λένε ότι δεν θα έρθει ο πατέρας και περνάει ας πούμε με κωμικοτραγικές περιπέτειες και στο τέλος υπάρχει μια αόρατη συνεννόηση με τον πατέρα που είναι ο επίλογος, το κομμάτι που ίσως...
0: Ναι, να ακούσουμε τον επίλογο λοιπόν τώρα.
1: Είναι, το, είναι τέλος, το, σημείο... το τέλος της ταινίας όπου υπάρχει μια κάθαρση και μια συνεννόηση.
0: Το πατέρα με το γιο.

0: Να ακούσουμε τώρα τη σκηνοθέτηδα, την κυρία Πέννη Παναγιωτοπούλου, να μιλάει για τον Σταύρο Σοφιανόπουλο και τη μουσική του σε σχέση πάντα με την ταινία. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Πέπη Παναγιωτοπούλου, τη σκηνοθέτηδα που την εκτιμάμε και παρακολουθούμε όσο μπορούμε τη δουλειά της. Έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Αλλά εδώ την έχουμε για να μιλήσει για τον Σταύρο Σοφιανόπουλο, για τον συνθέτη, τον μουσικό που έχουν συνεργαστεί και στην ταινία Δύσκολη Αποχαιρετισμοί ο Μπαμπάς μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ταινία, κυρία Παναγιωτοπούλου. Όχι. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τον Σταύρο τον Σοφιανόπουλο, που εκτιμάμε όχι. πολύ.
1: Ναι, ναι. Όχι, μόνο αυτή υπάρχει. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μας συνεργασία με τον Σταύρο προς το παρόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια, όταν βρισκόμουν στην προετοιμασία της ταινίας Δύσκολη Αποχαιρετισμοί ο Μπαμπάς μου, μέσω ενός κοινού γνωστού και φίλου, του Αντώνη του Μαλάμη.
0: Ναι.
1: Εγώ έψαχνα να βρω μουσικό και είχα ακούσει πολλές σκηνές. Είχαν φέρει πολλές δουλειές και έψαχνα να βρω κάτι έτσι σχετικά φρέσκο, γιατί πάντα μου αρέσει να έχω συνεργασίες με ανθρώπους που είναι στα ξεκινήματά τους, δεν ξέρουν τι λόγο. Και τότε εκείνος ο φίλος μου που είναι και μουσικός ο ίδιος και που είναι και κορδιστής πιάνου και έχει ένα εξαιρετικό κριτήριο, μου λέει πρέπει να ακούσεις οπωσδήποτε αυτή την κασέτα με ένα φίλο μου που παίζει πιάνο. Πιστεύω ότι και ταιριάζει πάρα πολύ η μουσική του και είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος ο Σταύρος δεν ήταν μουσικός, γιατί εκείνη την εποχή ασχολιόντουσαν και με άλλα πράγματα, αλλά πάντα το άρεσε να γράφει μουσική και να παίζει πιάνο. Και πραγματικά άκουσα την κασέτα αυτή και μαγεύτηκα. Πρώτον μαγεύτηκα από την ίδια τη μουσική, που ήταν πάρα πολύ τρυφερή και πάρα πολύ ταξιδιάρικη και πάρα πολύ νοσταλγική. Οπότε αμέσως και μετά προσπαθήσαμε να το βάλουμε λίγο με το μοντέρ μου, τον Μπέταρ, τον Μάρκοβιτς πάνω στην ταινία και κούπωνε τέλεια. Εκ των υστέρων ο Σταύρος μου πρότεινε να το, εφόσον το κλείσαμε ότι θα ήταν αυτή η μουσική της ταινίας, μετά εκείνος μαζί με έναν συνεργάτη του, νομίζω τον Ξενίδης νομίζω λέγεται κάπως έτσι, κάνανε μια ενορχήστρωση ειδικά για την ταινία πια, δηλαδή τα πιανιστικά κομμάτια τα περισσότερα τα έπαιξε και με άλλα όργανα. Κάναμε την ηχογράφηση και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν μαγικό. Πιστεύω ότι ακόμα και μόνο το πιάνο να έβαζα επίσης και αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραία μουσική.
0: Είπατε μια λέξη που μου άρεσε, δεν το κρύβω, τη λέξη τρυφερότητα, γιατί ο Σταύρος είναι ένας τρυφερός μουσικός, έχοντας όμως πολύ δυνατές εικόνες, αναπαριστά τα γεγονότα με το δικό του προσωπικό τρόπο, αλλά πάντα παραμένει με έναν μαγικό τρόπο τρυφερός. Δεν ξέρω αν σε αυτό έχετε να πείτε κάτι ακόμα.
1: Έχω να πω ότι είναι και σαν άνθρωπος έτσι και είναι και πολύ βαθύς, γιατί για να είσαι έτσι πραγματικά τρυφερός και να μην είσαι μελοδραματικός, έχει ένα λυρισμό εν πάση περιπτώσει επίσης το έργο του, ο οποίος μου ταιριάζει πολύ στις άλλες μου ταινίες, τις υπόλοιπες δεν τέριαζε μουσική ούτως ή άλλως, ή τέριαζε πολύ λίγο. Οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να ξανασυνεργαστούμε. Ελπίζω στο μέλλον να το ξαναπροσπαθήσουμε. Πάντως είναι πολύ διακριτό αυτό που κάνει έτσι και μ' αρέσει πολύ.
0: Και ό,τι πρέπει μάλλον είναι από ό,τι λέτε κι εσείς για τους δύσκολους αποχαιρετισμούς και της ζωής και της ταινίας και των μπαμπάδων και γενικότερα έτσι, να περνάμε τρυφερά στην απουσία, να περνάμε μαγικά, εμπλουτισμένα με μελωδίες. Έτσι είναι και η ζωή μας, γίνεται πολύ πιο όμορφη.
1: Ναι, ναι. Τέριαζε πάρα πολύ στην ταινία. Δεν μπορώ να φανταστώ την ταινία χωρίς τη μουσική του Σταύρου.
0: Τι ωραία που το λέτε και εύχομαι και σε μελλοντικές συνεργασίες. Γιατί οι άνθρωποι με τόσο ταλέντο και επειδή είναι και διακριτικοί σαν άνθρωποι, καλό είναι εσείς που καταλαβαίνετε μερικά αρκετά πράγματα μάλλον από τη μουσική και από την εικόνα, να υπάρχει αυτή η σχέση και να κρατήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για τη συμμετοχή.
1: Τα φιλιά μου,
0: Γεια και χαρά.
1: Γεια, ευχαριστώ.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη Ρένα Βυσβάρδη να προλογίζει τη μουσική του Σταύρου Σοφιανόπουλου για την ταινία πάντα.
2: Τελευταίος συνθέτης της απόψινής συναυλίας που επέλεξε να παρουσιάσει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ είναι ο Σταύρος Σοφιανόπουλος. Ένας μουσικός που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σχεδόν αυτοδίδακτος στο πιάνο, που ασχολήθηκε με τη σύνθεση, παρουσιάζοντας δισκογραφική δουλειά με δύο CD και μουσική για το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε γράφτηκαν αρχικά για μικρό οργανικό σύνολο και ενορχιστρώθηκαν κατόπιν για μεγάλη ορχήστρα, ειδικά για τη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ απόψε.

0: Να φύγουμε λίγο από το κλίμα της ταινίας αυτής, καθοριστικής βέβαια για τη ζωή σου Σταύρο. Έχεις γράψει πολλές μουσικές, είσαι λίγο βέβαια πολύ σεμνός. Τώρα δεν ξέρω και πώς να το διαχειριστώ αυτή τη σεμνότητα, που βέβαια είναι πολύ ανθρώπινη, πολύ τρυφερή, πολύ συγκινητική. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είσαι και ένας πάρα πολύ καλός μουσικός, εμπνευσμένος συνθέτης, να το πω έτσι, με ωραίες ιδέες και θέματα. Θέλω να πάμε τώρα στην τελευταία σου δουλειά, στη ροή της πόλης, και να μας πεις και για τον τίτλο και για τα θέματα αυτής της δουλειάς και τις συνεργασίες που έκανες με σπουδαίους μουσικούς εδώ.
1: Το τελευταίο άλμπουμ έχει τον τίτλο «Η ροή της πόλης», διότι τα περισσότερα κομμάτια από αυτά τα ολοκλήρωσα περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή διάφοροι στίχοι, διάφορα φινάλε ή ενορχιστρώσεις. Ο δίσκος πήρε αυτόν τον τίτλο. Έχει και ορχιστρικά κομμάτια και τραγούδια. Εδώ είναι η πρώτη φορά που κάνω χρήση ηλεκτρικών οργάνων.
0: Mm-hmm. Τα συνδυάζεις με ακουστικά βέβαια.
1: Ναι, εννοείται. Υπάρχει μια γνωριμία με τον Γιώργο Τογουδή, ο οποίος είναι ένας
0: παραγωγός, προκειμένου.
1: Παραγωγός και πάρα πολύ καλός μουσικός, mm-hmm. με δοκτορά στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο και με πτυχίο πιάνου κλπ. Mm-hmm. Όπου συναντηθήκαμε και είπαμε να κάνουμε μια ενορχήστρωση με ό,τι έχουμε. Δηλαδή εσύ παίζεις αυτά που παίζεις, εγώ παίζω αυτά που παίζω και να κάνουμε μια λιτή ενορχήστρωση. Mm-hmm. Και έτσι χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρική κιθάρα για λόγους
0: ενορχιστρωτικούς,
1: ναι,
0: ατμοσφαιρικούς.
1: Ναι, ατμοσφαιρικούς, ναι. Mm-hmm. Επίσης στο τραγούδι είναι η Κωνσταντίνα Κορδούλη, mm-hmm. η οποία τραγούδισε αυτά τα κομμάτια με αρκετή άνεση. Mm-hmm. Τα έκανε δικά της και τα είπε έτσι με ένα δικό της,
0: ναι,
1: γλυκό τρόπο.
0: Εκφραστικό.
1: Ναι.
0: Και παίζουν καλή μουσική εδώ, παίζουν, ναι, πολύ μουσική. Ο Νίκος ο Πιτλόγλου καταρχήν, τον βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Η Τίνα η Δεσίλα παίζει όμποε. Καλά, ο Γουδής ο Γιώργος παίζει κιθάρες, μαντολίνο, μπάσο και κάνει και τις μίξεις. Ο Κωστής Θέος παίζει τσέλο. Και εσύ βέβαια,
1: ναι,
0: όπως πάντα, στο πιάνο κλπ.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ, στο Διομή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μία ώρα εκπομπής με τον Σταύρο Σοφιανόπουλο. Έναν μουσικό που έχει μια δουλειά διακριτή στο χρόνο για τις μελωδίες του, επηρεασμένος βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εδώ με το επηρεασμένος που λέω, μου έρχεται στο μυαλό να σε ρωτήσω, οι επιρροές σου μουσικά, έχω την εντύπωση με το Χατζηδάκη, πρέπει να υπήρχε μια σχέση, όπως και με κάποια ρεύματα μουσικά πρωτοπορίας. Θα μας τα πεις εσύ όμως καλύτερα.
1: Ο δίσκος η 15 Εσπερινή όταν το πρώτο άκουσα ήταν ένα μεγάλο σοκ, διότι άκουσα πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία με επηρεάσανε βαθιά. Και εκείνη την εποχή είχα γνωρίσει και έναν άλλον πιανίστα και τελειωμένο μουσικό, άρτιο μουσικό, τον Χρήστο τον Ξενάκη. Και κάναμε διάφορα πειράματα, διάφορες σκέψεις ότι η δουλειά που θέλω να κάνω να έχει αυτό το ύφος των 15 Εσπερινών, όπου είχε αρμονία, μελωδία και μια λιτή ενορχήστρωση.
0: Λιτή αλλά πολύ χειροποίητη και πολύ υψηλών προδιαγραφών.
1: Πολύ υψηλών προδιαγραφών.
0: Είναι δηλαδή από τα καλύτερα έργα που έχουν κυκλοφορήσει αυτό όσον αφορά και τον ήχο του.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα ο Χατζηδάκης ήταν μέσα στις βασικές επιδράσεις, επιρροές.
1: Ναι. Ακόμα μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Ποιοι άλλοι έτσι συνθέτες από το χώρο της διεθνούς έτσι, και ελληνικής βέβαια σκηνής, γιατί βλέπω ότι είσαι και αρκετά κινηματογραφικός συνθέτης, άσχετα αν έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει πολλές ταινίες για τον κινηματογράφο. Έχεις μια αντίληψη.
1: Τα ρεμπέτικα είναι μια πηγή όπου αντλώ διάφορα πράγματα και ας μην χρησιμοποιώ
0: από τα όργανα,
1: αυτά και το ύφος. Mm-hmm. Αλλά η λαϊκή μουσική μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm. Και η κριτική πρέπει να έπαιξε ρόλο στη ζωή σου.
1: Και η κριτική μουσική έπαιξε ρόλο. Γνώρισα τον Μουντάκη.
0: Τι ωραία, τον Κώστα Μουντάκη. Ποια ήταν η εμπειρία σου, τι σου έδωσε ο Κώστας Μουντάκης?
1: Ένα ήθος και ένα τρόπος παιξίματος. Θυμάμαι στα Νόγια, σε ένα φεστιβάλ, παίζανε λίρες και ξαφνικά βγαίνει να παίξει ο Μουντάκης και λέω, θα καταλάβω διαφορά. Και έπαθα πλάκα με τη διαφορά του παίξηματός του.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και το τραγούδι βέβαια.
1: Και το τραγούδι, ναι.
0: Mm-hmm. Άρα η Κρήτη έπαιξε ένα ρόλο στη ζωή σου.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Γνώρισες Ξυλούρη και λοιπά, Ψαραντώνη, αυτούς τους, ήρθες σε επαφή με τη μουσική τους?
1: Ήρθα, μόλις τους γνώρισα, αλλά γνώρισα και τον Αχιλιά τον Περσίδη.
0: Μεγάλος κιθαρίστας.
1: Στα Χανιά που είχε έρθει τότε από το Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Το Ross Daily, mm-hmm. όπου κάποια εποχή ήμασταν και συγκάτοικοι.
0: Μάλιστα. Τα Χανιά λοιπόν, είναι, θα μας πεις όμως τι είναι αυτό που έχουν τα Χανιά, τι είναι αυτό που μαζεύτηκε εκεί σαν υλικό και έδωσε και σε σένα την όθηση αυτή από τη μεριά της λαϊκής, παύλα, κριτικής μουσικής. Γνωρίστηκες με λαούτα, γνωρίστηκες με μαντολίνα, γνωρίστηκες με διάφορα όργανα, με παίχτες εννοώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακούσουμε μέσα ένα κομμάτι τώρα.

0: Σταύρο Σοφιανόπουλε, συνεχίζουμε να μιλάμε εδώ στο στούντιο και θέλω να μου πεις τώρα, μια και μείναμε στην Κρήτη τότε και βλέπω ότι η Κρήτη σε έχει επηρεάσει αρκετά. Βέβαια, εσύ είσαι και λίγο πιο κλασικός συνθέτης, δηλαδή ακουμπάς αρκετά στην κλασική μουσική. Οι μελωδίες σου έρχονται και από μια δυτική άβρα προς εμάς.
1: Είναι αυτό που μου άφησε ο Χατζηδάκης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως εξηγώ εγώ το έργο του ανθρώπου αυτού. Έχει μια ελληνική μελωδία 100% με μια δυτικότροπη, κλασικότροπη μάλλον ενορχήστρωση. Αυτό χρησιμοποιώ και εγώ ως παλέτα.
0: Ναι. Και ο Χατζηδάκης βέβαια ακουμπούσε πολύ στα ρεμπέτικα. Μαγεύτηκε από τους ήχους αυτούς, τους λαϊκούς ήχους, αλλά και όλη την ψυχοσύνθεση του λαϊκού στοιχείου, ας πούμε. Και έτσι μπόρεσε και εσύ πηγαίνεις σε μαγαζιά, ακούς τώρα, ας πούμε, λαϊκή μουσική, ακούς ρεμπέτικα. Συνομιλείς με μουσικούς από το χώρο αυτό?
1: Όχι πολύ. Όχι πολύ. Συνομιλώ με παιδιά που δουλεύουμε και ηχογραφούμε και κάνουμε συναυλίες. Έχω γνωρίσει 3 παιδιά από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Χαλανδρίου, νέα παιδιά, 20χρονα, με τα οποία ξεκινάω να κάνω τα κομμάτια μου.
0: Ωραία, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για κάποια έργα τώρα, για να γίνει καλύτερη η γνωριμία με το κοινό που μας ακούει. Θέλω να μας πεις για το χορό του Πυθέα, πώς βγήκε αυτός ο τίτλος, τι συμβολίζει και τι περιέχει.
1: Ο χορός του Πυθέα είναι ένα ταξίδι στη θάλασσα που συμβολίζει το ταξίδι του καθενός από μας που κάνουμε στη ζωή. Όντως, πραγματικά, αυτό έχει μια ιστορία. Ένας φιλέλληνος Ιταλός, ο οποίος αγαπούσε τα σκάφη, αγόρασε ένα σκάφος ελληνικό, ένα τρεχαντήρι, και μου πρότεινε να ταξιδέψουμε χωρίς όρια χρόνου. Και του είπα, αν έχω ένα πιάνο, έρχομαι. Και έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι και όποτε είχα χρόνο, κάθε μέρα δηλαδή, τα βράδια καθόμουν και συνέθετα.
0: Μάλιστα, μέσα στο πλοίο.
1: Μέσα στο πλοίο, ναι. Είχα και ένα κομπιουτεράκι μικρό με το πρώτο Cubase, όπου έσβηνα, έγραφα και είχα πάθει πλάκα, δηλαδή ήταν ένα τέλειο στούντιο.
0: Είσαι και της τεχνολογίας εδώ.
1: Όχι δηλαδή, πολύ, αλλά...
0: Εντάξει, οι μελωδίες παίζουν και από εκεί λίγο.
1: Ναι. Και μετά όταν γύρισα στην Αθήνα πήγα στο Χρήστο Ξενάκη, συναντηθήκαμε, ο οποίος έδωσε πάρα πολύ ωραίο ύφος σε αυτά τα κομμάτια. Ο Πυθέας λεγόταν το τρεχαντήρι, το όνομα του τρεχαντήρι. Ο Πυθέας ήταν ο αρχαίος Έλληνας θαλασσοπόλος. Έτσι και ο χορός του Πυθέα είναι το λίκνισμα στους σκάφους
0: στο κύμα.
1: Στο κύμα.

0: Να μιλήσουμε λοιπόν για το Κέρασμα, τον τρίτο προσωπικό σου δίσκο, Σταύρο Σοφιανόπουλε. Πες μας τι περιλαμβάνει, τι είδος μουσική είναι αυτή, ποιοι συμμετείχαν και τι σου άφησε εσένα αυτή η δουλειά.
1: Αυτός ο δίσκος ήταν μια προσπάθεια μετά τον χορό του Πειθέα να πλησιάσω τη λαϊκή μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια που είναι πειρασμένα από το Τσάμικο, υπάρχει το 9-8 και είναι και η πρώτη προσπάθεια που υπάρχουν δύο τραγούδια μέσα, τα οποία τραγουδάει η Αθηνά τη Μητρακοπούλου. Το ένα είναι λαϊκό όμορφο και το άλλο είναι πιο λυρικό.

0: Σταύρο Σοφιανόπουλε, πες μας τώρα, τι ετοιμάζεις, πού βρίσκεται η δημιουργική σου στιγμή αυτή την εποχή, δηλαδή τι κάνεις?
1: Αυτή την εποχή, όπως σας είπα προηγουμένως, τέλειωσα τον δίσκο τον τελευταίο που είναι η ροή της πόλης και άρχισα μία προσπάθεια με τα τρία παιδιά από την ορχήστρα της Συμφωνικής του Χαλανδρίου να ενορχιστρώσω διάφορα κομμάτια με σκοπό να...
0: Δικά σου κομμάτια.
1: Δικά μου κομμάτια, ναι, χρησιμοποιώντας ίσως και τον αυτοσχεδιασμό περισσότερο. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια ακόμα.
0: Σταύρο, πώς βλέπεις τα νέα παιδιά, τους νέους μουσικούς, εσύ που τώρα συναναστρέφεσαι και με αυτούς που ανέφερες? Υπάρχει εξέλιξη στη μουσική, υπάρχει?
1: Ναι, υπάρχει, υπάρχουν. Ναι,
0: για πες.
1: Έχουν ορισμένα παιδιά, εξοικονομούν χρόνο πλέον. Δεν χάνονται σε διάφορες ιδέες
0: και λόγω τεχνολογίας. Αλλά έχουν και τις γνώσεις, παίζει και αυτό.
1: Ναι, αν δηλαδή έχουν μια ισορροπία στο τι θέλουν να κάνουν, τα πράγματα σε βοηθάνε να εξελιχθείς περισσότερο.
0: Ωραία λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στη συνέχεια. Και κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, ήταν μια εκπομπή με τον συνθέτη και μουσικό Σταύρο Σοφιανόπουλο, που έχει μια παραγωγή έργου στη διαδρομή του αυτή και που βεβαίως μελωδικός συνθέτης, ένας άνθρωπος που αφήνει ένα ίχνος που ενδιαφέρει ένα κοινό που ψάχνεται με τη μουσική και φυσικά και εμάς. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε από το Θέμη Ρωδαμίτη και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και από τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη, και θέλω, Σταύρο, να χαιρετήσεις και εσύ τους ακροατές αν θέλεις.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε υγεία και καλή διάθεση συνέχεια.
0: Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι η Μαριλένα Κατσίνου στο μικρόφωνο και η Μάρια Θωτακοπούλου στην επιμέλεια των ήχων.

0: Αν υπάρχει ένα ζώο που έχουμε ταυτίσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με την ελευθερία, αυτό είναι το άλογο. Ένα άλογο που καλπάζει ελεύθερο, χωρίς χαλινάρι, χωρίς αναβάτη, σε ένα ανοιχτό τοπίο. Αυτή ακριβώς την εικόνα έκανε πρωταγωνιστή το 2002 μία από τις ωραιότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, το Spirit. Ο ήρωας, ένα άγριο Mustang της Αμερικανικής Δύσης, εχμαλωτίζεται από τους ανθρώπους και αγωνίζεται να ξανακερδίσει την ελευθερία του και να επιστρέψει στο κοπάδι και στον τόπο του. Στην ταινία που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες στον Όσκαρ, ο Spirit δεν μιλά με ανθρώπινη φωνή, αλλά μέσα από τις κινήσεις, τα βλέμματα, τους ήχους και τη μουσική. Ακούμε το Run Free, τρέξε ελεύθερος, από το αγαπημένο soundtrack του Hans Zimmer, που έγραψε την ορχιστρική μουσική, ενώ ο Brian Adams έγραψε και ερμήνευσε τα τραγούδια του δίσκου. Μόνο που στην πραγματική ζωή τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Με αυτή τη σκέψη ξεκινά ο σημερινός μας ιστορικός περίπατος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ζώων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου από το 1931. Εμπνευστής της ήταν ο γερμανός συγγραφέας και ακτιβιστής για την προστασία των ζώων Heinrich Zimmermann. Σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στα ζώα μέσα από μια ιδιαίτερη οικογένεια, αυτή των υποειδών, δηλαδή τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα μουλάρια. Ζώα που βρίσκονται δίπλα στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια και που το καθένα κουβαλά τους δικούς του πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Τα υποειδή έπαψαν σιγά σιγά να είναι απαραίτητα για τη δουλειά μας. Δεν έπαψαν όμως να εξαρτώνται από εμάς. Και κάπου εδώ αρχίζει η σημερινή μας συζήτηση. Τι χρειάζεται πραγματικά ένα άλογο, ένα γαϊδούρι ή ένα μουλάρι για να ζει καλά? Τι σημαίνει ευζωία και πού αρχίζει η κακοποίηση? Ακόμη και όταν εκείνος που έχει το ζώο μπορεί να πιστεύει ότι το φροντίζει. Και τελικά πόσο έτοιμοι είμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη ενός ζώου, όσο και αν γενικά αγαπάμε τα ζώα. Για να μιλήσουμε για όλα αυτά και πολλά ακόμη, έχουμε σήμερα μαζί μας τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα υποειδή και την πραγματικότητά τους στην Ελλάδα. Καλωσορίζουμε την Νίνα Ζησοπούλου και τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, υπιάτρους, και τον Θανάση Χελιώτη, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Θέλω πρώτα να μας πείτε για ποιο λόγο ασχολείστε με τα μεγάλα ζώα και συγκεκριμένα με τα υποειδή. Νίνα.
1: Είμαι κτηνίατρος με ειδίκευση στα άλογα, οπότε η τερμινολογία είναι υπίατρος. Μου άρεσαν από πολύ μικρή ηλικία τα ζώα, οπότε όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο σχολείο, από την αρχή ο προορισμός μου ήταν να γίνω κτηνίατρος. Και αργότερα όταν ξεκίνησα να έρχομαι σε επαφή με τα άλογα, αποφάσισα ότι θέλω να γίνω υπίατρος.
0: Βασίλη.
2: Εγώ μεγάλωσα σε μια φάρμα με αρκετά ζώα. Είχαμε κατσικές, σκύλους, πουλερικά και άλογα. Οπότε η αγάπη για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Για τα άλογα στη συνέχεια, καθώς ασχολήθηκα και αθλητικά με το κομμάτι της υπασίας, και είχα αποφασίσει ήδη από μικρή ηλικία ότι θα γίνω κτηνίατρος.
0: Θανάση, εσύ ούτε κτηνίατρος είσαι, ούτε υπασία έκανες. Οπότε πώς βρέθηκε στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών ΕΣΠΗ που έκλεισε εσύ ως τα 20 χρόνια.
3: Ακριβώς. Εγώ ουσιαστικά δεν μπορούσα να καταλάβω και να υπολογίσω ποτέ ότι μπορεί ένα άλογο να κακοποιείται με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, ενώ είχα μία εμπειρία με άλογα σε μικρή ηλικία, Μεγαλώνοντας, κάποια στιγμή το 2004 ήμουν εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο κομμάτι των Σταύνων, που μου άρεσε πάρα πολύ, και αμέσως μετά, κάποια χρόνια, σε μία συνάντηση τυχαία γνώρισα τον Έσπη σε ένα μπαζάρ. Οπότε ενθουσιάστηκα και όσο ασχολιόμουν περισσότερο, τόσο περισσότερο ήθελα να εισχωρήσω πιο βαθιά. Ο ΕΣΠΗ είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ανάγκη πάντα από εθελοντές και είμαι μέχρι σήμερα, κλείνω 14 χρόνια από τα 20 συνολικά του συλλόγου.
0: Και συνεργάζεστε με εκτινιάτρους και έτσι υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ σας.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί με το Θανάση για κάποια αρκετά δύσκολα περιστατικά που έχει ο ΕΣΠΗ αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάτε για ευζωία των ζώων. Εμείς τώρα ακούμε ευζωία που δεν έχουμε σχέση τουλάχιστον με τα μεγάλα ζώα. Ποτέ δεν μας έρχεται στο μυαλό ευζωία των ζώων. Τι σημαίνει ευζωία των ζώων?
2: Στην ουσία, όταν λέμε ευζωία, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα ζώο ανταπεξέρχεται στις συνθήκες στις οποίες ζει. Για να έχει λοιπόν ένα ζώο ένα καλό επίπεδο ευζωίας, πρέπει με αντικειμενικές και επιστημονικές αποδείξεις να είναι υγιές, να διαβεί σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για αυτό το ζώο, να ασιτίζεται σωστά, να είναι ασφαλές, πολύ βασικό να μπορεί να εκφράσει τη φυσιολογική συμπεριφορά που πρέπει να εκφράσει ένα ζώο για το είδος του και προφανώς να μην υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις όπως είναι πόνος, φόβος, αγωνία κτλ.
0: Άρα υπάρχουν πολλά ζώα στην Ελλάδα που δεν ζουν σε συνθήκες ευζωίας.
2: Η απάντηση είναι σαφώς ναι. Το βλέπουμε συχνά, όχι μόνο στην επαρχία, αλλά ακόμα και στην Αθήνα. Ακόμα και σε μεγάλους πύργους ομίλους μπορούμε να βλέπουμε ζώα τα οποία δεν ζουν στο κατάλληλο περιβάλλον και πολλές φορές ξεκινάει από απλή έλλειψη γνώσης που πραγματικά τη χρειάζεται ένα άλογο.
0: Ποιος έχει άλογα, ήθελα να ήξερα. Δηλαδή, εντάξει, στο μυαλό μου είναι ότι έχουν οι υπηκοί όμιλοι, πρέπει να έχεις χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω για να αγοράσεις δικό σου άλογο και να το έχεις στον υπηκό όμιλο. Σε κάποια ράντσα που κάνουν η πασία, τα παιδιά ή και οι μεγάλοι, υπήρχαν στον υπόδρομο, ο υπόδρομος έκλεισε, άρα πού υπάρχουν άλογα και μουλάρια και γαϊδουράκια, γιατί σε κάποια στιγμή υπήρχε και αυτή η φήμη ότι πια γαϊδουράκια δεν υπάρχουν.
2: Σίγουρα ο αριθμός από τα γαϊδουράκια έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί τα γαϊδουράκια ήταν κυρίως ζώα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για δουλειές πιο παλιά. Αυτή τη στιγμή άλογα έχουν οι υπηκοί όμιλοι, όπου κάνουν αθλητική πασία, τουριστική πασία κυρίως στην επαρχία, αμαξάδες που τους έχουμε δει σε διάφορα νησιά, διάφοροι επαγγελματίες που τα χρησιμοποιούν για κάποιο σκοπό, και υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες που μπορούν να έχουν ατομικά ένα μικρό στάβλο ή κοντά στο σπίτι τους ένα-δύο άλογα, καθαρά σαν συντροφιά, και να κάνουν ελεύθερη πασία.
1: Στην ουσία, όντως πρέπει να έχεις κάποια χρήματα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα ζώο σαν το άλογο υπό καλές συνθήκες όπως έχουμε περιγράψει. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται το ζώο σου να είναι σε έναν πικό όμιλο. Πλέον όλο και περισσότερος κόσμος μπορεί να έχει ένα ζώο κοντά στο σπίτι του. Εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε για την Αθήνα, αλλά εντός Αττικής για παράδειγμα, ακόμα και στην επαρχία. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλά υποειδή, για να μην μιλήσω μόνο για άλογα, μιλάμε ακόμα και για τα γαϊδουράκια, για τα μουλάρια, τα οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητα, αλλά να είναι κάποιος ο οποίος μπορεί και τους προσφέρει τις βασικές ανάγκες που έχουν και να ζουν υπό καλές συνθήκες για την ευζωία, όπως είπαμε και πριν, χωρίς αυτό το άτομο να χρειάζεται να ξοδεύει ένα τεράστιο αριθμό χρημάτων. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνονται για τα υποειδή. Από το κτηνιατρικό κομμάτι, αλλά μετά και από το κομμάτι της φροντίδας.
0: Και ποια είναι αυτά τα πράγματα?
2: Ένα από τα βασικά κομμάτια που γίνεται εύκολα μια παρανόηση είναι ότι το άλογο ή ένα ζώο γενικότερα, αν το βλέπουμε ότι είναι παχουλό, είναι υγιές και είναι και χαρούμενο. Το να του δώσουμε μόνο φαγητό δεν αρκεί. Πρέπει να ζει, αυτά που είπαμε και πριν, σε ένα χώρο που να το επιτρέπει να βγει, να αθληθεί, να είναι χαρούμενο, να ασχίσει τη συμπεριφορά του, να έχει κάποια παρέα, να μην περνάει όλη τη μέρα μέσα σε ένα στάβλο που είναι κάτι συχνό, να υπάρχει μια ιατρική παρακολούθηση, δηλαδή μια φορά το χρόνο να έρθει κτηνίατρος για να κάνει ένα βασικό έλεγχο, να κάνει τα εμβόλια. Δεν είναι ότι το αφήνουμε σε ένα χωράφι ή σε ένα box με φαγητό, νερό και όλα είναι καλά.

0: «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» ήταν ο ελληνικός τίτλος της εμβληματικής ταινίας του Sidney Pollack «They Shoot Horses, Don't They?». Μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές ταινίες του τέλους της δεκαετίας του 60 με την Jane Fonda που χρησιμοποίησε το εξαντλημένο άλογο ως μεταφορά για τον άνθρωπο που δεν αντέχει πια. Διαδραματίζεται στην Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης τη δεκαετία του 30, όταν φτωχοί άνθρωποι και απελπισμένοι έπαιρναν μέρος στους λεγόμενους μαραθώνιους χορού. Χόρευαν μπροστά σε κοινό που πλήρωνε για να τους παρακολουθεί, ελπίζοντας ότι αν αντέξουν μέχρι το τέλος θα κερδίσουν ένα χρηματικό έπαθλο. Θανάση, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν? Μια μεταφορική αλλά και κυριολεκτική ερώτηση.
1: Τα υποειδή σε γενικό πλάνο είναι πραγματικά τα πιο κακοποιημένα ζώα στον πλανήτη, ακριβώς γιατί χρησιμοποιούνται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και με βάση την ευζοία που αναφέρανε και ο Βασίλης με την Νίνα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ένα άλογο για να πληρεί τους κανόνες ευζοίας θα πρέπει να έχει έναν καλό ιδιοκτήτη, έναν καλό κηδεμόνα, ο οποίος θα μπορεί να το στηρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εκεί πάσχει, αν θέλετε, και η ελληνική κοινωνία, αλλά γενικότερα και η παιδεία όσο αφορά τα υποειδή, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν την σωστή μεταχείριση στα γεράματά τους. Είναι η γνωστή φράση που λένε τι γίνονται τα άλογα όταν γεράσουν. Μέσα από αυτή την κουβέντα μας σήμερα νομίζω ότι αυτό θα απαντηθεί. Θα απαντηθεί με το πιο σωστό τρόπο.
0: Εσείς ως σύλλογος, αλλά και ως υπίατροι, Νίνα και Βασίλης, τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που θέλουν ένα μεγάλο ζώο συντροφιάς? Σίγουρα να το σκεφτούν πολύ καλά πριν τελικά αποφασίσουν να γίνουν ιδιοκτήτες, και αυτό ισχύει και για όλα τα ζώα, αλλά νομίζω ότι στα μεγάλα ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται.
2: Θεωρώ, για να απαντήσω γενικά πριν πει και ο Θανάσης, ότι οποιοδήποτε ζώο αποφασίσουμε να έχουμε, είτε είναι γάτα, είτε είναι σκύλος, είτε είναι άλογο, επειδή είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή τους και την υγεία τους, πρέπει να το έχουμε σκεφτεί πριν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε επειδή ενθουσιαστήκαμε μία μέρα και θέλουμε ένα πουλαράκι να πάρουμε κάπου και να το έχουμε να το βλέπουμε. Ναι, και στην επαρχία μπορεί κάποιος, εννοείται, να έχει κάποιο άλογο, να έχει συνοηθεί πρώτα με έναν υπίατρο, να ξέρει κάποια πράγματα για τη διατροφή του, για τις ανάγκες του, και απλά να μην προχωρήσει στην λογική που την έχουμε δει ξανά και ξανά. Θέλουν αλογάκι στην επαρχία να το έχει ο παππούς, να πηγαίνουμε το καλοκαίρι να ανεβαίνουν τα εγγόνια. Αυτό είναι η λάθος προσέγγιση. Ότι θέλω ένα άλογο γιατί μου αρέσουν και κάθομαι και το ψάχνω σοβαρά και το κάνω υπευθυνότητα, ναι, εννοείται. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Τι περιπτώσεις κακοποίησης έχετε συνήθως?
1: Οι περιπτώσεις κακοποίησης είναι πάρα πολλές και διάφορες. Δεν μπορείς εύκολα να τις εξειδικεύσεις. Σίγουρα από τις κατηγορίες μπορείς να πεις ότι τα περισσότερα άλογα στην Ελλάδα είναι δεμένα και εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες, που για εμάς είναι 2-1, δηλαδή είναι και δεμένο και εκτεθειμένο. Από εκεί και πέρα πλέον ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το 60-70% των αλόγων είναι κατά αυτόν τον τρόπο στη μέση των χωραφιών, δεξιά και αριστερά. Πριν ασχοληθώ με το σύλλογο, πραγματικά άλογα δεν έβλεπα στη ζωή μου. Όταν ασχολήθηκα, πέρναγα από επαρχιακούς δρόμους και έβλεπα μία σκιά και έλεγα «αμάν άλογο». Οπότε γύριζα το κεφάλι και όντως ήταν άλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν παντού. Είναι πάρα πολλά. Όσο και αν δεν τα βλέπουμε, γιατί η πλειοψηφία είναι στο αστικό κομμάτι στην Αττική. Οπότε η βασική κατηγορία των καταγγελιών είναι αυτή. Από εκεί και πέρα μετά είναι το παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ποδιών, που στις Κυκλάδες και σε πάρα πολλά άλλα μέρη συνεχίζει και γίνεται μέχρι σήμερα. Μετά έχουμε ζώα με αφρόντιστες πληγές και πληγές, αλλά και οπλές, νύχια. Γενικότερα από ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία, δεν καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες του, αυτά που έλεγε ο Βασίλης και η Νίνα πριν. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει και να στοχεύσουμε και στο μέλλον. Δηλαδή στο να υπάρχουν σωστοί ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες οι οποίοι ξέρουν τις υποχρεώσεις τους. Τι λέγαμε και πριν, η ζωή δεν έχει μόνο απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Και πρέπει τις υποχρεώσεις να τις βλέπουμε πολύ πιο επισταμμένα. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ψυχές.

0: Here I am, εδώ είμαι, τραγουδάω ο Brian Adams από το soundtrack της ταινίας Spirit και αυτό. Τα περισσότερα υποειδοί δεν βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα που λένε, αλλά εκτός του οπτικού μας πεδίου. Δεν είναι δηλαδή σαν τα μικρά αδέσποτα που τα βλέπεις στο δρόμο παντού. Οπότε πώς και ποιοι κάνουν τις καταγγελίες?
1: Απλός κόσμος, και εμείς πλέον επειδή τα τρία τελευταία χρόνια κάνουμε και μαθήματα στην ελληνική αστυνομία, σεμινάρια μέσω του Zero Stray Project, μας παίρνει και η αστυνομική πλέον. Οπότε από όλη την Ελλάδα είμαστε ένα σωματείο πανελλήνιες εμβέλειας.
0: Άρα σας λένε ότι στο τάδε χωράφι, στο τάδε μέρος είδα ένα άλογο πολύ αδύνατο, ξέρω εγώ, σκελετωμένο, για να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει ότι κάτι πάει λάθος.
1: Ακριβώς έτσι. Εμείς τους ζητάμε κάποια περισσότερα στοιχεία, όπως το σημείο που βρίσκεται το ζώο μέσω Google Map, το οποίο είναι κάτι εύκολο και γρήγορο, 2-3 φωτογραφίες, και αν είναι πιο εξειδικευμένη η καταγγελία, γιατί μπορεί να είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά συρροή, θα θέλαμε και ένα μικρό κείμενο για να μπορούμε να έχουμε λίγο μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει ανάλογα με την καταγγελία. Τελευταία χρόνια και πολλοί εισαγγελείς κάνουν αφαιρέσεις. Το πρόβλημα είναι όταν αφαιρείς ζώα, πού θα πάνε, γιατί...
0: Σε εσάς έρχονται.
1: Ακριβώς. Και τα σωματεία είμαστε όπως ακριβώς είναι τα ιδρύματα για τα παιδιά. Δεν μπορείς να ιδρυματοποιείς ζώα. Τα κόστη μας είναι τεράστια. Άρα η διαχείριση γενικότερα των υποειδών, στην Ελλάδα τουλάχιστον, στη χώρα μας, είναι ανέφικτη να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε νομίζω όλοι στα όρια μας σαν φιλοζωικά σωματεία πλέον εδώ.
0: Τα φιλοζωικά σωματεία που φυσικά δεν παίρνουν επιχορηγήσεις, τίποτα. Κάνετε απλώς κάποιες συναυλίες ή μπαζάρ για να μαζέψετε χρήματα, γιατί έχετε πάρα πολλά έξοδα.
1: Κάνουμε δυστυχώς ό,τι θα είχε υποχρέωση να κάνει το ίδιο το κράτος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο έγινε με τη βοήθεια της συνόησης της Ψαλουδάκη, της κτηνιάτρου που είχαμε πάει στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο έχουμε τα άλογα του Πεταλά. Ένα λοιπόν αλογάκι ήταν σε τροχαίο και είχε σπάσει το πόδι. Το πόδι του κρεμόταν. Από τα βίντεο τουλάχιστον που μας είχαν στείλει. Για αυτό το ζώο, για παράδειγμα, η πολιτεία το χαρακτηρίζει σαν αδέσποτο, ανεπιτήρητο, και δεν έχει δικαιοδοσία κανείς να επέμβει και την υποχρέωση να μπορεί αυτό το ζώο να το γιατροπορέψει, δει αν όντως γίνεται καλά, αν μπορεί να γίνει καλά, αν σηκώνει θεραπεία, αν όχι, ή στο τέλος της ημέρας να το λυτρώσει με την σωστή απόφαση ενός κτηνιάτρου. Φανταστείτε λοιπόν ότι φύγαμε από την Αθήνα, πήγαμε στο σημείο, το ζώο δεν πλησιαζότανε, έπρεπε να γίνει προσέγγιση για να μπορέσει να ηρεμήσει και να το εξετάσει ο κτηνίατρος. Οπότε αναλάβαμε όλο αυτό το κόστος και ζητήσαμε ουσιαστικά από την περιφέρεια να μας βοηθήσει στην καύση του ζώου, εάν και εφόσον χρειαστεί να κάνουμε ευθανασία. Και ακόμα και αυτό από μεριάς κρατικής μέρημνας δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή έπρεπε να γίνει με πίεση. Και δεν καταλαβαίνω πια γιατί σε αυτή τη χώρα όλα πρέπει να γίνονται με τέτοια πίεση. Για πράγματα αυτονόητα. Για πράγματα που το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να είχε την μέρημνα.
2: Απλώς θα ήθελα να πω και εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που λέει ο Θανάσης. Πριν από μερικούς μήνες με φώναξαν για ένα ατύχημα που έγινε σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο της Αγγλίας, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή κάνω 2 εβδομάδες εφημερία το μήνα στην Αγγλία, οπότε πηγαίνω έρχομαι και βλέπω αρκετά επίγοντα περιστατικά και συνεργάζομαι αρκετά και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική στην Αγγλία. Με το που έγινε το ατύχημα, μέσα σε 15 λεπτά είχαμε το τηλεφώνημα το οποίο έγινε στο νοσοκομείο, ώστε εφημερεύουν γιατρός να μπορεί να πάει στον αυτοκινητόδρομο. Όταν έφτασα με οδηγίες και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, είχαν ήδη αποκλείσει και τα 2 κομμάτια του δρόμου και με συνόδεψε περιπολικό από το αντίθετο ρεύμα με το αυτοκίνητό μου, γιατί ένας υπίατος πρέπει να έχει στην ουσία ένα μικρό νοσοκομείο μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Με συνόδεψαν στο σημείο του περιστατικού. Εκεί ήταν ήδη 2 οχήματα της πυροσβεστικής και ξεκινήσαμε μία διαδικασία στην οποία είχε να αποδογυρίσει ένα τρέιλερ με το άλογο να είναι εγκλωβισμένο μέσα στο τρέιλερ, χωρίς το άλογο να μπορεί να βγει έξω, και ήμασταν όλοι καθυλωμένοι στην ουσία σε εκείνο το σημείο. Μείναμε σε εκείνο το περιστατικό γύρω στις 3 με 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήρθε άλλη μία ομάδα της πυροσβεστικής, η οποία είχε κάνει επιπλέον εξειδίκευση στη διάσωση μεγάλων ζώων. Οπότε ήρθαν με ημάντες, ήρθαν με πριόνια να σπάσουν στην ουσία το τρέιλερ, ώστε να βγει το ζώο με ασφάλεια. Και μετά υπήρχαν και διάφορα τηλέφωνα που έπρεπε να κάνουμε για να έρθει ένα τρέιλερ, δηλαδή ένα νοσοκομείο, ένα νοσοκομιακό τρέιλερ στην ουσία, με κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί σκεφτείτε ότι ένα ζώο το οποίο μόλις το έχεις βγάλει από κάποια συντρίμια, μετά από μεγάλη αναισθησία, μεγάλο σοκ, δεν είναι απλό να μεταφερθεί μέσα στον αυτοκινητόδρομο σε ένα επόμενο χώρο. Και σκεφτείτε έναν αυτοκινητόδρομο τεράστιο, όπως θα έλεγα, τη Αττική Οδός, και όλοι να περιμένουμε πώς θα γίνει αυτό με μεγάλη ασφάλεια, γιατί δεν μπορεί να βγει το ζώο και να το χάσουμε, να πάει στο αντίθετο ρεύμα, να αρχίσει να τρέχει. Οπότε θέλω να πω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία που βλέπω εκεί, αλλά και ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχουν βήματα.
0: Δηλαδή, αντίστοιχα, Νίνα, στην Ελλάδα θα τα είχατε αναλάβει πάλι όλα εσείς ως εθελοντές.
2: Ναι, και στην ουσία δεν θα ξέραμε ούτε πώς να κατευθυνθούμε, έτσι δεν είναι? Εκείνη τη στιγμή θα είχαμε αρκετές δυσκολίες άμα έχει συμβεί κάτι εδώ πέρα στην Ελλάδα ή στην Αθήνα.
3: Να προσθέσω ότι επειδή έχει συμβεί πολλές φορές να έχουν χτυπηθεί άλογα είτε δεσποζόμενα που έχουν βγει στο δρόμο, το σενάριο είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Έχουμε ένα άλογο το οποίο έχει τραυματιστεί, έχει πιθανότητα σπάσει κάποιο πόδι και περνάνε μέρες μέχρι να μπορέσει να πάρθει μια απόφαση. Όχι μόνο για το αν θα πάει κάπου το ζώο να γιατρευτεί, αλλά απλά να γίνει μια παυσίπονη ένεση. Δηλαδή το ζώο απλά να μην υποφέρει.
0: Από ποιον πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση?
3: Αυτό, από ποιον. Αυτό είναι το ερώτημα. Ότι δεν υπάρχει κάποιος ή μια διαδικασία η οποία κατευθείαν να μπορέσει να δράσει ούτως ώστε το ζώο και για την ασφαλειά του και για την ασφάλεια των οχημάτων, αλλά και για την ίδια την ιατρική του κατάσταση να γίνει μια παρέμβαση. Και το χειμώνα, μάλιστα, είχαμε περιπτώσει που μπορεί να έβρεχε, μπορεί να περνούσαν 5-6 μέρες.
0: Οπότε πάλι ο κλήρος έπεφτε
3: σε ιδιώτες, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν κάτι, χωρίς όμως και αυτοί να είναι από κάπου νομικά κατοχυρωμένοι για να το κάνουν.
0: Αναρωτιέστε ποτέ αν αξίζει που κάνατε τόσα χρόνια σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, διδακτορικά, πρακτικές σε νοσοκομεία κτλ., για να γίνετε υπίατροι και να δουλεύετε χωρίς τις αντίστοιχες αμοιβές που θα παίρνατε ως γιατροί άλλης ειδικότητας και να κάνετε και τόση εθελοντική εργασία και σε τομείς που δεν σας αναλόγουν με ένα κράτος που, όπως μας είπατε, είναι παντελώς απών.
3: Σίγουρα στο κομμάτι της αμοιβής στην Ελλάδα εννοείται ότι δεν έχουμε αυτό το οποίο έχουν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό, παρόλο που τα έξοδά μας τις περισσότερες φορές είναι περισσότερα. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το κομμάτι εθελοντικό, υπάρχει το κομμάτι του ελεύθερου επαγγελματία, δουλεύοντας κυρίως με αθλητικά άλογα. Το εθελοντικό του κομμάτι έχει να κάνει πιο πολύ με την αγάπη μας για τα ζώα, έτσι. Οπότε, ναι, θυσιάζουμε κυρίως προσωπικό ελεύθερο χρόνο, γιατί η δουλειά μας ως ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχει ελεύθερο χρόνο. Είναι μια δουλειά η οποία ακόμα και το βράδυ θα σε φωνάξουν για ένα τραυματισμένο άλογο, θα πρέπει να πας. Είμαστε πολύ λίγοι ιατροί στην Ελλάδα, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι επίγον υπάρχει θα πρέπει μια χούφτα άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν. Αν δεν μπορεί ένας, είσαι εσύ στη σειρά που θα πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε ναι, το να πρέπει να θυσιάσεις προσωπικό ελεύθερο χρόνο που δεν έχεις για κάτι που δεν θα ήταν κανονικά δική σου δουλειά, είναι λάθος.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι δεν πάει άλλο? Αυτό ισχύει και για σένα, Θανάση.
1: Κοίτα, εγώ το έχω σκεφτεί πρώτος από όλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όταν βλέπεις πράγματα που δεν αλλάζουν. Η φιλοσοφία στην Ελλάδα είναι λίγο σαν ένα πηγάδι που ρίχνεις και δεν γεμίζει. Δεν γίνονται πράγματα. Εάν στέκομαι για τις μικρές καθημερινές χαρές, για τα ζώα τα οποία έρχονται σε εμάς και τα βλέπεις μετά τη θεραπεία, όταν αλλάζουν χέρια, όταν πηγαίνουν για υιοθεσία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό οι υιοθεσίες που κάνουμε να είναι οι σωστές και να πηγαίνουν σε σωστά χέρια. Και τα βλέπεις αυτά τα ζώα πραγματικά να ανθίζουν, ενώ έχουν φύγει από μια άσχημη κατάσταση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που συνεχίζουμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Διαφορετικά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ούτε τα οικονομικά, ούτε σαν εθελοντές, να μπορείς να συνεχίζεις να στηρίζεις ένα σωματείο. Το γεγονός ότι είμαστε 20 χρόνια, πολλές φορές κάθομαι και τα μετράω και λέω πώς έχει γίνει όλο αυτό. Και πραγματικά απορούμε.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν και ολόκληρες κλινικές για μεγάλα ζώα. Εδώ υπάρχουν?
3: Η γρήγορη απάντηση είναι όχι. Στην Αθήνα δεν υπάρχει κάτι για μεγάλα ζώα, ούτε για άλογα προφανώς. Ουσιαστικά η μοναδική κλινική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Πανεπιστημιακή Κλινική της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τα περισσότερα άλογα βρίσκονται, ειδικά τα αθλητικά, βρίσκονται στην Αθήνα. Επίσης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αλόγων βρίσκεται Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα. Και σε ένα επίγον περιστατικό ή σε μια νοσηλεία ή σε μια ιατρική κατάσταση που χρειάζεται νοσοκομείο και κλινική, αυτά τα άλογα δεν μπορούν προφανώς να πάνε κάπου και να αντιμετωπιστούν.
0: Και τι γίνεται? Ευθανασία. Τις περισσότερες φορές γίνεται ευθανασία, δυστυχώς.
3: Γίνεται θεραπεία στο στάβλο, γίνονται θεραπείες από τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, ειδικά στην επαρχία, ξέρουν από μόνοι τους να κάνουν κάποιες ιατρικές πράξεις, να κάνουν ενέσεις, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να κάνουν κάποια φάρμακα. Και η αλήθεια είναι ότι, παρόλο που είναι λάθος, γιατί υπάρχει λόγος γιατί εκπαιδεύεσαι να κάνεις κάτι, δεν έχουν άλλη επιλογή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα αλλάξει εύκολα και γρήγορα, προφανώς. Και το αντιμετωπίζουμε δυστυχώς πολύ, πολύ, πολύ συχνά, κάθε μέρα.
2: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνίατροι στην Ελλάδα, όπως είπε ο Βασίλης, είναι μικρός ο αριθμός των υπιάτρων. Και όντως για να μπορείς να λες ότι είσαι εξειδικευτής σε αυτό το τομέα, πρέπει να έχεις ή πάρα πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία, που δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα τεράστιο αριθμό αλόγων, ειδικά όταν θα θέλουμε να πούμε για εμπειρία στο κομμάτι του νοσοκομείου που περιέγραψες πριν. Ή θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό για να μπορέσεις να πάρεις αυτή την εξειδίκευση, να δουλέψεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις με κάποιες γνώσεις, ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις και την Αθήνα και την επαρχία. Αλλά να μπορείς να υποστηρίξεις και τους υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν μίξ ιατρική. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι κτηνίατροι στην επαρχία πρέπει να έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις, γενικευμένες μεν, αλλά πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν μικρά ζώα, σκυλιά, γατιά, αγελάδες, πρόβατα. Και πολλές φορές έρχονται και τα υποειδή. Τα υποειδή όμως έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και είναι και αρκετά δύσκολη η ιατρική των υποειδών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που γυρνάνε από το εξωτερικό να μπορούν να δίνουν αυτές τις γνώσεις και να βοηθάνε όχι μόνο τους ιδιοκτήτες της φυλοζωικής οργανώσεις, αλλά και τους υπόλοιπους κτηνιάτρους, είτε παλαιάς γενιάς είτε νέας γενιάς, με τη νέα γνώση, με την εξειδίκευση. Ο χρόνος που έχουμε περάσει για να σπουδάσουμε και να εξειδικευτούμε είναι αρκετά μεγάλος για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και να κάνουμε αυτή τη δουλειά σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αντίστοιχο του εξωτερικού.

0: Wild Horses από τους Rolling Stones από το 1971. Τα άγρια άλογα εδώ είναι μια μεταφορά της δύναμης. Και κάπως έτσι υπάρχουν και στο δικό μας φαντασιακό. Το άλογο είναι ένα μεγάλο, δυνατό, ανθεκτικό ζώο που πολύ δύσκολα φανταζόμαστε ότι υποφέρει όταν δεν υπάρχει κάποιο τραύμα έτσι που να είναι εμφανές. Όμως θέλω να μας πείτε, όταν τα υποειδή δεν μπορούν να μας πούν ότι πονάνε, ότι κάτι δεν πάει καλά, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε?
1: Κάποιες φορές είναι προφανές. Ναι. Έχεις ένα ζώο το οποίο είναι τρομερά αδύνατο, έχεις ένα ζώο το οποίο έχει κάποια πληγή, απεριποίητη. Αλλά θα φέρω ως παράδειγμα τα ζώα τα οποία ανεβοκατεβαίνουν στη Σαντορίνη. Αυτά είναι ζώα τα οποία ανεβαίνουν με φορτίο πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ορίζεται για την αναλογία σε σχέση με το βάρος τους και το μέγεθός τους. Είναι ζώα που δουλεύουν μεσημέρι, είναι ζώα που κάνουν μια δύσκολη δουλειά για ώρες συνεχόμενες που δεν ελέγχεται από κανέναν. Άρα αυτά, ναι, αυτά ακόμη και αν είναι παχουλά ζώα και δεν έχουν πληγές και έχουν κάνει ίσως τα εμβόλια τους ή έχουν κάποια περιποίηση, η δουλειά αυτή που κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται είναι κακοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, στην Αγγλία αυτό να μπορούσε να το επιτρέψουν ούτε για μισή μέρα να γίνει. Άρα ο κόσμος που πηγαίνει και ανεβαίνει και βλέπει αυτά τα ζώα, δεν το καταλαβαίνει ότι αυτά τα ζώα στην πραγματικότητα ταλαιπωρούνται.
0: Άρα τι μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να σου δοθεί και ο Θανάσης εδώ πέρα. Νομίζω το θέμα είναι πιο πολύ νομικό. Ότι πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει σαφώς το τι επιτρέπει και το τι όχι.
2: Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, εμείς τα φυλοζωικά σωματεία και οργανώσεις πιέζουν για άμεσες λύσεις. Έτσι λοιπόν έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών τελευταία και βγάζει εγκυκλίους. Οι εγκύκλοι δεν είναι νόμοι. Είναι εγκύκλοι. Τις παίρνει η αστυνομία, τις παίρνουν οι θεσμικοί παράγοντες, αλλά δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή στο 100%. Όταν, για παράδειγμα, λέμε ένα υποειδές πρέπει να σηκώνει το 20% του βάρους του. Ποιο είναι το βάρος του? Ερωτηματικό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ζυγαριά σε κάθε περιοχή που τα υποειδή είναι ζώα εργασίας και σηκώνουν βάρος, όπου θα ζυγίζεται το ζώο. Εάν το ζώο λοιπόν είναι 250 με 300 κιλά, το βάρος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα
1: 60 κιλά.
2: 60 κιλά. Mm. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα, αυτός ο οποίος σε εισαγωγικά είναι μέρος του προβλήματος, είναι αυτός που μπορεί να λύσει και το πρόβλημα. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τα ζώα αυτά, άρα ο τουρίστας, για παράδειγμα, στη Σαντορίνη. Εάν ο τουρίστας σταματήσει να τα χρηματοδοτεί και να ανεβαίνει, θα σταματήσουν και αυτά να υπάρχουν και θα αλλάξουν χρήση στην πορεία. Ήδη νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα, ήδη είναι λιγότερα πλέον τα μουλάρια τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να εκλείψει από τη μία μέρα στην άλλη. Και όταν μιλάμε για να σταματήσει όλο αυτό, μένουν και κάποια ζώα τα οποία τι θα απογίνουν ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει και την επόμενη μέρα. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι και πολύ, πολύ θεσμικό. Άρα δεν μπορεί, πιστεύω, να απαντηθεί στο 100%. Γι' αυτό και υπάρχει τόσα χρόνια σαν πρόβλημα.
0: Να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Ωραία, το παίρνεις το άλογο, το μουλαράκι, το γαϊδουράκι. Πόσα χρόνια ζουνε?
2: Τα άλογα 30-35, μπορεί και περισσότερο. Η αυγή, μια φοράδα που πέθανε σε εμάς πρόπερση, πέθανε 38. Τα γαϊδουράκια έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο, είναι γύρω στα 40-45. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Αν υπάρχει καλή περιποίηση, βλέπουμε πολύ συχνά και γαϊδουράκι και άλογα να περνάνε τα 30. Τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά και εγώ ως ιδιοκτήτης είχα ζώα που πεθάνουν μετά τα 30 και στον ΕΣΠΙΕ έχουμε δει και έχετε δει και τώρα άλογα πάνω από 30.

0: Οι Birds κυκλοφόρησαν το 1970 το Chestnut Mare, δηλαδή καστανή φοράδα. Αφηγείται την προσπάθεια ενός άντρα να πιάσει και να δαμάσει μια άγρια φοράδα. Και αυτό μας φέρνει στη σχέση του ανθρώπου με το άλογο, αλλά και γενικότερα τα μεγάλα ζώα. Για αιώνες ήταν απαραίτητα για τη δουλειά, τις μετακινήσεις, για την ίδια μας την επιβίωση δηλαδή. Σήμερα που η ανάγκη αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό εκλείψει και πολλά από αυτά τα ζώα έχουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στη ζωή μας. Πώς έχει αλλάξει η σχέση μας μαζί τους?
1: Είναι βασικό να πούμε ότι, γιατί έχουμε πολλά αρνητικά που βλέπουμε στην Ελλάδα και είναι λογικό γιατί εστιάζουμε στα αρνητικά. Η παλιότερη γενιά, ναι, έμαθε με ένα διαφορετικό τρόπο. Μεγάλωσε με πόλεμο, μεγάλωσε με κακουχίες. Τα άλογα και γενικότερα τα ζώα ήταν κομμάτι καθαρά επιβίωσης. Αυτό πλέον αλλάζει. Το βλέπουμε και στα άλογα, το βλέπουμε και στα άλλα ζώα συντροφιάς, που πλέον στο δρόμο βλέπεις κόσμο να περπατάει με το σκύλο του. Βλέπεις ότι πλέον έχουν και το ειδικό σακουλάκι να καθαρίσουν τις ακαθαρσίες, που αυτό δεν υπήρχε πριν 15-20 χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι και με τα άλογα, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε παιδιά σε επικούς ομίλους που θέλουν να σπουδάσουν πάνω στο κομμάτι των αλόγων, είτε ως υπείς, είτε ως προπονητές, είτε ως κτηνίατροι. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά τα άτομα με την καινούργια νοοτροπία, με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν πολύ πηγαίνοντας στο εξωτερικό, με την αλλαγή της νοοτροπίας και της παιδείας πλέον που έχουμε πάνω στο κομμάτι της φιλοζωίας, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ότι και η Ελλάδα θα ακολουθεί σιγά σιγά το παράδειγμα των άλλων δυτικών ευρωπαϊκών χωρών.
0: Θανάση, εσύ θέλω να μας πεις λίγο τη σχέση με το παρελθόν, το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι τότε για τα ζώα, παρόλο που ήταν εργαλεία, μήπως τα σέβονταν περισσότερο.
2: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η κακοποίηση υπήρχε πάντα. Όπως και σήμερα, όπως και στους ανθρώπους, όπως και στην ενδοοικογενειακή βία, είναι ακριβώς το ίδιο και δεν αλλάζει. Αυτό που νομίζω ότι γινόταν καλύτερα παλιά είναι το γεγονός ότι αυτοί που είχαν ζώα, ακριβώς επειδή τα χρησιμοποιούσαν, τα είχαν σαν εργαλεία, τα φρόντιζαν και περισσότερο πολλές φορές, ασχέτως γύρατος ή όχι, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε τα ζώα δουλεύανε σε πάρα πολλές διαφορετικές δουλειές, σκληρή εργασία, αγροτιά ως επιτοπλίστων. Θυμάμαι δηλαδή περιόδους στο Κοροπή που υπήρχαν ζώα και δεν τα δάνειζαν. Αν ζητούσες σε κάποιον να σου δανείσει το ζώο του, δεν υπήρχε περίπτωση. Τα είχαν πάντα κάτω από το σπίτι τους, τα είχαν υπό καθημερινή επίβλεψη. Που σήμερα, ας πούμε, αυτοί που έχουν ζώα, πολλές φορές τα έχουν κλεισμένα σε ένα στάβλο και δεν τα βλέπουν καθόλου. Μπορεί να πηγαίνουν μια φορά τη μέρα, τους πετάνε μια μπάλα σανό και να σηκώνονται να φεύγουν. Εγώ νομίζω ότι αλλάξανε τα δεδομένα, αλλάξαν οι καταστάσεις. Και αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε και για τα επόμενα χρόνια είναι να έχουμε αυτό που είπαμε και πριν, σωστή κηδεμονία. Όσο υπάρχει η σωστή κηδεμονία, οι σωστοί ιδιοκτήτες, τόσο οι κανόνες ευζοίας θα τηρούνται, τόσο τα ζώα δεν θα κακοποιούνται, τόσο τα φιλοζωικά σωματεία δεν θα υπάρχουν, γιατί δεν μπορώ άλλο και να δουλεύω και εθελοντικά να είμαι εθελοντής παιδιά. Εντάξει, κάπου φτάνει, μεγαλώνουμε. Και νομίζω το είπαμε και πριν ότι νέα παιδιά εύκολα δεν μπορούν να κάνουν αυτά που καταφέραμε εμείς. Ναι, και δεν το λέω εγωιστικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Οπότε έστω και για το Θανάση, προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε πει πολλά αρνητικά, θα ήθελα να μας πείτε και κάποιες θετικές εμπειρίες που έχετε εσείς.
1: Εγώ θα πω κάτι από όταν ήμουν μικρός, που ήταν μια από τις πρώτες επαφές που είχα με άλογο, που ήταν ένα λογάκι σε ένα χωριό στη Βόρεια Εύβοια, όπου το άλογο ζούσε σε ένα χωράφι και η μόνη δουλειά που έκανε ήταν να φέρει το φθινόπωρο, τα μπέλια από το χωράφι, τα σταφύλια και τις ελιές, οι οποίες ήταν και σχετικά λίγες, και αυτό ήταν η δουλειά που έκανε όλο τον χρόνο. Μια χαρά χαρούμενο ήτανε, παχουλό ήτανε, πηγαίναμε, το καβαλούσαμε όποτε θέλαμε και είναι μια πολύ ωραία ευχάριστη ανάμνηση πριν 35 χρόνια περίπου.
0: Εσύ θα ήθελες να έχεις ένα γαϊδουράκι?
1: Ποιος σας είπε ότι δεν έχω?
0: Α, έχεις γαϊδουράκι.
1: Έχω και γαϊδουράκι, έχω και άλογο.
0: Και πού μένετε?
1: Μένω Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι στην φάρμα στη Βόρεια Εύβοια, όπου μεγάλωσα.
0: Και ποιος τα φροντίζει?
1: Είναι εκεί πέρα η οικογένειά μου, η αδερφή μου συγκεκριμένα.
0: Γιατί αυτό είναι το όνειρο πολλών ανθρώπων, να ζουν σε μία μεγάλη φάρμα με ζώα, πόσο μάλλον το δικό σας είναι το δικό σας όνειρο, Νίνα.
3: Εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι να επιστρέψω στην Ελλάδα ή τουλάχιστον να περνάω περισσότερο χρόνο εδώ. Οπότε έχω ήδη συζητήσει με τον ΕΣΠΗ τι θα έρθει στη φροντίδα μου. Και δυστυχώς αυτό που θέλω το ζωάκι είναι ήδη υιοθετημένο, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλες πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Οπότε ναι, ένας από τους στόχους είναι αυτός, να μπορώ και εγώ να υιοθετήσω ένα αλογάκι ή ένα γαϊδουράκι και να μπορώ να του προσφέρω αυτές τις συνθήκες καλής διαβίωσης ή ευζωίας.
0: Πού θα το πας το γαϊδουράκι?
3: Υπάρχουν διάφοροι επικοί όμιλοι οι οποίοι παρέχουν πολύ καλές συνθήκες ευζωίας. Μία φίλη μου μένει αρκετά κοντά και έχει το δικό της μικρό όμιλο και νομίζω ότι εκεί θα πάει. Όποιο ζωάκι έρθει υπό τη φροντίδα μου θα πάει εκεί, για να μπορώ να το επισκέπτομαι συχνά και να μπορώ και εγώ να είμαι μέρος αυτής της καθημερινότητας και της επαφής που πρέπει να έχουμε με τα ζώα, γιατί μου φαίνεται ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα ζώο και δεν το επισκέπτεται ή δεν ζει με το ζώο χάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της σχέσης.
0: Πόσα υποειδή υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου?
1: Δεν υπάρχουν επίσημα νούμερα τα οποία να είναι αξιόπιστα. Υπήρχαν κάποιοι πίνακες πιο παλιά, οι οποίοι ήταν γύρω στο 2010, όπου λέγανε συνολικά υποειδή στην Ελλάδα μπορεί να είναι και μέχρι 30.000. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι για τα αθλητικά άλογα, ότι είναι αυτή τη στιγμή γεγραμμένα ενεργά περίπου 1.000, και ότι συνολικά τα άλογα, χωρίς να βάλουμε γαϊδούρια και μουλάρια, είναι γύρω στις 10-15.000. Αλλά δεν έχω δει ποτέ μια λίστα η οποία να είναι επίσημη και τα νούμερα να είναι σωστά.

0: Η Αμέρικα κυκλοφόρησαν το A Horse With No Name, ένα άλογο χωρίς όνομα, το 1971. Στο τραγούδι αυτό που έγινε τεράστια επιτυχία, ένας άνθρωπος διασχίζει την έρημο πάνω σε ένα άλογο χωρίς όνομα και στο τέλος το αφήνει ελεύθερο. Υπάρχουν όμως και στην Ελλάδα άλογα που ζουν ελεύθερα και η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Τι γίνεται, Θανάση, με αυτά τα άλογα? Αρχικά έχουν καταγραφεί?
1: Η καταγραφή και η σήμανση των υποειδών σαν υποχρέωση του κράτους ξεκίνησε να εφαρμόζεται μόλις το 2022. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, όπου καταγραφές δεν υπάρχουν και από όσο έχω καταλάβει δεν υπάρχουν και καταγραφές των αδέσποτων ανεπιτήρητων αυτή τη στιγμή που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, τα οποία κάποια από αυτά είναι πρώην επιδοτούμενα μέσα από τα προγράμματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτόχθονες ελληνικές φυλές. Γενικότερα δεν υπήρχε έλεγχος με βάση πολλές φορές τις καταγγελίες από τις επαρχίες από τα τμήματα γενετικής βελτίωσης κατά τόπους, και πολλά από αυτά τα άλογα τα οποία ήταν πρώην επιδοτούμενα αφέθησαν ελεύθερα, όπως και πάρα πολλά άλογα τα οποία όταν πλέον η βιομηχανία άρχισε να ανεβαίνει και η εκμηχάνηση της γεωργίας ήρθε, πολλοί αγρότες τότε άφησαν και τα ζώα τους ελεύθερα. Το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση των ανεπιτήρητων υποειδών είναι το γεγονός ότι δεν έχουν φυσικούς εχθρούς στον ελλαδικό χώρο. Μπορούν να αναπαράγονται, εάν βρουν τις συνθήκες, φαγητό και νερό ασταμάτητα, και πάρα πολύ εύκολα από 10-20 μέσα σε λίγα χρόνια να γίνουν 50-60-100, όπως και το παράδειγμα των αλόγων του ημιτού, τα οποία ήταν 100 στην Αττική, έτσι και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πλέον το άλογο από φίλος και σύντροφος του ανθρώπου γίνεται πλέον εχθρός και είναι κρίμα.
0: Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τρώμε άλογα. Όμως και στη γειτονική Ιταλία και σε πάρα πολλές χώρες τρώνε. Υπάρχουν άλογα που στέλνονται για σφαγή, που υπάρχει εμπόριο εδώ στην Ελλάδα?
2: Πλέον αυτό το εμπόριο έχει περιοριστεί πάρα πολύ και ό,τι συμβαίνει παράνομα. Κάποτε ναι, κάποτε σαφώς ήταν ένα κομμάτι που υπήρχε εμπορία λόγων που πηγαίνουν σε σφαγεία σε γειτονικές χώρες. Ήταν κάτι που γινόταν σχετικά εύκολα. Πλέον όχι.
0: Και με τον υπόδρομο καλύτερα που έκλεισε?
2: Αυτό δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι η απάντηση. Εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα σαν Ελλάδα δεν μπορούσε να το στήριξει αυτό και δεν το είχε ο Έλληνας, να το πω έτσι απλά, στο DNA του, όπως το έχει ο Άγγλος, να πάει και να στοιχηματίσει τον υπόδρομο. Άρα με τη λογική ότι ήταν μια επιχείρηση και δεν το είχε ο Έλληνας, να το πω έτσι απλά, στο DNA του, όπως το έχει ο Άγγλος, να πάει και να στοιχηματίσει τον υπόδρομο. Άρα με τη λογική

0: και ακόμα και ελεύθερη υπασία, ειδικά ελεύθερη υπασία, τα άλογα στην επαρχία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν άτομα, ιδιώτες, που έχουν μικρούς στάβλους δικούς τους και έχουν ένα, δύο, τρία άλογα για να κάνουν το κέφι τους. Απλά αυξάνεται αυτό και το ατομικό το κομμάτι, ότι υπάρχουν άτομα που έχουν πάρει ένα άλογο σπίτι τους.
1: Για τους ίδιους, ως ζώο συντροφιάς,
0: ναι.
1: Που λέτε.
0: Το υπεύουν, αλλά ναι, ως ζώο συντροφιάς. Αλλά στην επαρχία έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Και ως... και για τους τουρίστες και για να...
0: Ναι, και τουριστικά εννοείται. Πλέον δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που άμα πας το καλοκαίρι δεν μπορείς να κάνεις υπασία. Κάπου κοντά θα υπάρχει μια τουριστική εγκατάσταση με κάποια άλογα.
1: Αυτό το θεωρείτε θετικό?
0: Σίγουρα είναι θετικό. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει έλεγχος, κατά πόσο υπάρχουν γνώσεις. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά ναι, το να αυξάνεται το κομμάτι της υπασίας, το να έρχεται σε επαφή ο Έλληνας με ένα καινούριο άθλημα, χόμπι κτλ. Που δεν είχε παλιότερα. Το να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με ζώα που στην πόλη το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι θετικό.
1: Για τη θεραπεία με άλογα δεν μιλήσαμε.
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ συχνά με τα υποειδή, να μην πω μόνο με τα άλογα, γιατί και τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια είναι ζώα πολύ καλά σαν χαρακτήρες, ότι μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα και να ζει μια καθημερινότητα πολύ πιο όμορφη από κάποιον που κάνει ένα ατομικό άθλημα ή ένα άθλημα το οποίο είναι μόνο με ανθρώπους. Εκτός από τα πράγματα που μπορεί να πάρει κάποιος, δηλαδή την ηρεμία, την επαφή με το ζώο, σε βοηθάει να μαθαίνεις προτεραιότητες, σε μαθαίνει να είσαι καλός, να μην θέλεις να χτυπήσεις το ζώο, ότι πρέπει να έχεις υπομονή. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Επίσης, αυτά τα ζώα σίγουρα πρέπει να περάσουν από κάποια εκπαίδευση, να είναι κομμάτι του χαρακτήρα τους, αλλά βλέπεις ότι και εκείνα με ένα άτομο το οποίο έχει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες ή συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως χρησιμοποιείται η θεραπευτική υπασία, έχουν τρομερή υπομονή, θα δεχτούν πράγματα από αυτό το άτομο που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα τα δεχόντουσαν, γιατί καταλαβαίνουν με έναν τρόπο ότι αυτό το παιδί συνήθως δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Έρχεται κοντά του υπό αυτές τις συνθήκες και προσπαθούν με ένα τρομερό τρόπο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες και αυτών των παιδιών και αυτών των ατόμων. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και όταν γίνεται υπό τις σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις νομίζω ότι έχουν και απίστευτα αποτελέσματα.
1: Κλείνοντας, θα θέλατε να πείτε κάτι στους ακροατές και τις ακροατριές μας που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο?
0: Θα ήθελα να πω ότι είπαμε πολλά αρνητικά και είναι και λογικό γιατί αυτά είναι τα οποία μας ενοχλούν και θέλουμε να τα εξωτερικεύσουμε. Οπότε πολύ δύσκολα θα βγάλεις μόνο τα θετικά. Αλλά θα πω ότι σε σχέση με όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με άλογα, που ήταν το τέλος της δεκαετίας του 90, σίγουρα υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Και θεωρώ ότι το επόμενο μεγάλο βήμα, πέρα από τους ιδιώτες που σιγά σιγά η νέα γενιά διαφέρει από την παλιά γενιά, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι το κράτος επιτέλους να στηρίξει νομικά και αυτά τα ζώα.
1: Όπως έκανε με τα μικρότερα.
0: Όπως έκανε με τα μικρά, ναι, ακριβώς. Νομίζω αυτό θα δώσει πολλές ευκαιρίες και θα βοηθήσει πάρα πολλά προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν. Δηλαδή, να πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που τους έχουν πάρει από την κατοχή τους τα ζώα και μετά μπορούσαν και ξαναπήραν καινούργια άλογα, το οποίο είναι αδιανόητο. Αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, στην Αγγλία, για παράδειγμα, που έχουμε γνώση του τι γίνεται, αν κάποιος κριθεί ακατάλληλος να έχει ζώα, δεν θα μπορέσει την επόμενη μέρα να πάει και να αγοράσει άλλα δύο και να έχει. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οπότε θέλω να κρατήσω το γεγονός ότι η νέα γενιά έχει κάνει τεράστια βήματα σε σχέση με το τι υπήρχε πριν 20-30 χρόνια.
3: Και εμείς κινούμαστε σαν σωματείο στο ίδιο μήκος κύματος. Βλέπουμε κάποια πράγματα να αλλάζουν, αλλά απλά εμείς επειδή έχουμε αυτό το feedback, το αρνητικό που παίρνουμε κάθε φορά, γιατί οι κακοποιήσεις είναι πολλές, δεν βλέπουμε εύκολα πώς αυτό όλο το πράγμα θα αλλάξει. Αυτό το που περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και άλλες φορές, είναι η σωστή και καλή κυδαιμονία. Να μπορείς στο ζώο σου να του δώσεις αυτά που πρέπει να του δώσεις και να έχεις την υποχρέωση μέχρι το τέλος της ζωής του να το συντηρήσεις σωστά. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Διαφορετικά, ας μην ασχοληθούν με τα ζώα, ας κάνουν κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε ζώα. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Νίνα,
2: εγώ θα ήθελα να πω ίσως για τους φιλόζωους της Ελλάδας αλλά και για τους φιλόζωους του εξωτερικού να συνεχίσουν, να μην τα παρατάνε, να παραμένουν οργανωμένοι, να είναι σε ομάδες και να υποστηρίζει ένας τον άλλον, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν

0: στηρίζουν και τα ζώα που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν τεράστιες ανάγκες. Να μην απελπίζονται.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και τους τρεις.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο σημερινός μας ιστορικός περίπατος. Με τη μουσική του John Williams από το War Horse του Steven Spielberg. Από τα άλογα που για αιώνες πολέμησαν, μετέφεραν, όργωσαν και δούλεψαν σκληρά δίπλα στον άνθρωπο, φτάσαμε στα υποειδή του σήμερα, που ο ρόλος τους στη ζωή μας έχει αλλάξει. Μέσα από τη δύναμη και την αφοσίωση των ανθρώπων που εθελοντικά τα προστατεύουν, τα περιθάλπουν και τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, μάθαμε ότι όσο κι αν μας αρέσουν τα ζώα, από τη στιγμή που τα παίρνουμε είτε για δουλειά είτε για συντροφιά, πρέπει να τα φροντίζουμε μέχρι τα γεράματά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Από τη Μαρία Φωτακοπούλου που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης, ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:04 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Δύο ξεχωριστοί Έλληνες, σημαντικοί και πολύ σπουδαίοι τραγουδιστές, θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Ενώ για αύριο το στούντιο μας θα κατακλείσουν τα αγαπημένα μας ζωάκια. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, προς το παρόν για σήμερα, Σταμάτης Κόκοτας για την πρώτη ώρα της εκπομπής και Δούκισσα για τη δεύτερη. Ο Σταμάτης Κόκοτας, που γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα, ενώ έφυγε από τη ζωή 1η Οκτωβρίου του 2022. Πολύ σημαντική η παρουσία του, η δισκογραφική, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60 και του 70 συνεργάστηκε με από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς συνθέτες. Θα αναφέρουμε μερικούς στη συνέχεια της εκπομπής. Μόλις ακούσαμε το «Μαύρο ουρανό», πολύ αγαπημένο τραγούδι και από τα τελευταία, από τις τελευταίες δισκογραφικές του δουλειές, 2021, η σύνθεση του Λάκη Παπαδόπουλου, η στίχη του Παντελή Αμπαζή, ενώ θα παραμείνουμε στον Παντελή Αμπαζή, εδώ η σύνθεση του Παντελή Θανασινού, η στίχη του Παντελή Αμπαζή. Και αυτό πριν περίπου 4 χρόνια με 5, κάθε τέλος και αρχή.

Σταμάτης Κόκοτας, λοιπόν, ο Σταμάτης Κόκοτας είχε αναφέρει, συνομιλώντας με τον Κώστα Μπαλαχούτη, ενώ εμείς διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο, οδό.gr, κάθετος αφιερώματα, κάθετος Σταμάτης Κόκοτας. Βρισκόμουν στο Παρίσι για σπουδές και διακρίθηκα σε ένα μεγάλο διαγωνισμό ταλέντων. Στη συνέχεια γραμμοφώνησα 4 τραγούδια, 3 ελληνικά και 1 γαλλικό. Ανάμεσά τους και το δάκρυά μου, τα δάκρυά μου είναι καυτά, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάτου, που πεζόταν όλη η μέρα στο γαλλικό ραδιόφωνο. Άρχισα να εμφανίζομαι σε ένα μεγάλο καμπαρέ του Παρισιού, όπου έβγαζα ένα πρόγραμμα 20 λεπτών με ελληνικά τραγούδια. Εκεί με βρήκε ο Ξαρχάκος και μου πρότεινε να ηχογραφήσουμε μαζί καινούρια τραγούδια. Η καριέρα μου στο εξωτερικό είχε αρχίσει να στρώνει, αλλά η αγάπη για την πατρίδα και την οικογένειά μου με έκαναν να γυρίσω πίσω. Τραγουδώ τα ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη και με την καρδιά να σε αποχαιρετήσω και γίνονται αμέσως μεγάλες επιτυχίες. Το ένα τραγούδι ακολουθεί το άλλο και δεν μπορώ να κυκλοφορήσω πια στο δρόμο. Βγαίνω έξω και από πίσω μαζεύονται 1000 άτομα. Πριν πάω στη Γαλλία έπαιζα κιθάρα. Μαζί με φίλους είχαμε κάνει το τρίο Μπραζίλ. Ήταν της μόδας τότε τα τρίο. Μάλιστα δουλέψαμε λίγο με τον Μουζάκη του Καριστινού. Είχαμε πάει και στα ταλέντα του Οικονομίδη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κόκοτας για την αρχή της καριέρας του. «Κόσμε μαζί σου τραγουδό».

Υπέροχο τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη, τέλη της δεκαετίας του 80-1989, σταμάτης Κόκοτας και έλα να σε ταξιδέψω. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, στη Βίβια. Να ευχαριστούμε για την υπέροχη φωτογραφία. Επίσης το Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Να συνεχίσουμε την ακροασή μας, αφού σας πω πρώτα για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και WhatsApp άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ένα ακόμη πολύ αγαπημένο τραγούδι και ένας μύθος γύρω από αυτό το τραγούδι. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Γέ μου», Απόστολος Καλδάρας, και μια ιστορία που διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο «Άι Εφημερίδα». Πασίγνωστο λοιπόν το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, κυκλοφόρησε το 1977. Είχε αναφέρει ο Σταμάτης Κόκοτας ότι το τραγούδι γράφτηκε για ένα πατέρα με ναρκωμανή ιό, και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τα λέει όλα. Είναι 20 χρονών και όμως γερνάς, είσαι 20 χρονών, συγγνώμη, και όμως γερνάς. Γέ μου, είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι, καλέ μου. Οι άρχοντοι είναι εμπόροι του πολέμου και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλά. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κόκοτας σε του νέου στην Αμερική που έλεγα το «Γέ μου» και πήγε κάποιος να ανάψει το τσιγάρο του από πόνο επειδή είχε χάσει το παιδί του, με αποτέλεσμα να πάρουν τα μαλλιά μου φωτιά και ο Μπουζουξής να τραβάει το τραπεζομάντιλο για να τη σβήσει. Να το ακούσουμε λοιπόν.

Και ένα τραγούδι για την κόρη. Και εδώ η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η σύνθεση του Γιάννη Σπανού, αρχές της δεκαετίας του 80. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη και μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Υπήρξε μια βελούδινη φωνή αξέχαστη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο Σταύρο που μας ακούει από την Δράμα. Ο Σταμάτης Κόκοτας που είχε αναφέρει: ουσιαστικά η αναγνώριση ήρθε με τον Ξαρχάκο και με τον Μούτσι βέβαια συνεργάστηκα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Θυμάμαι μου είπαν στην εταιρεία ότι ένας νεαρός συνθέτης έγραφε πολύ καλά τραγούδια. Πράγματι τα άκουσα και ενθουσιάστηκα. Πυρεώτησα στον προφητηλία του Σοκάκια, θα το ακούσουμε αυτό στη συνέχεια. Σπουδαία τα τραγούδια του Μούτσι, όπως και αυτά του Καλδάρα, «Όνειρα απατηλό» και αργότερα το 1977 «Γέμου γέμου». Λεπτός, σεμνός άνθρωπος ο Καλδάρας. Και ο Ζαμπέτας αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Ήρθε και με βρήκε και μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Δουλέψαμε μαζί πολλές σεζόν, περίπου 15 χρόνια, και δεν το θυμάμαι ούτε μία φορά κακομούτσουνο. Κάναμε μεγάλες επιτυχίες. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, το θέμα είναι να τη βρω. Κάναμε και πολύ παρέα με τον Ζαμπέτα για πολλά χρόνια. Και με τον Τσιτσάνη υπήρχε μία σχέση μέχρι που έφυγε. Του άρεσε η φωνή μου και με παρακάλεσε να τραγουδήσω τη Συνεφιασμένη Κυριακή σε μία γαλλική ταινία. Ενθουσιάστηκε και μου έδωσε το κάποιο αλάνι από το λιμάνι. Δουλέψαμε μαζί το καλοκαίρι του 1982 στα Δειλινά. Τα τελευταία του τραγούδια μου τα άφησε φεύγοντας για το Λονδίνο. Δεν φανταζόμασταν ότι τελικά τα ηχογράφησα αυτά τα τραγούδια όταν εκείνος είχε φύγει και ζήτησα από τον Μίκη Θεοδωράκη να γράψει την άλλη μεριά του δίσκου και να διευθύνει την ορχήστρα. Να ακούσουμε εμείς τα βράδια αγαπημένα. Σταματής Κόκοτας, Βασίλης Τσιτσάνης.

Αναφερθήκαμε σε αυτό το τραγούδι προηγουμένως. Γιώργος Παπαστεφάνου, Δήμος Μούτση, Σταμάτης Κόκοτας, 1967. Στου προφήτη Ηλία, Τα Σοκάκια. Ακριβώς πριν ακούσαμε πολύ αγαπημένο τραγούδι, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, 1968, Σταμάτης Κόκοτας. Με την καρδιά να σε αποχαιρετήσω. Μάλλον εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, επίσης στην Γαλλιρόη, από Μάλθη, Μεσσηνία, στη Βάσο, σε Μοίρα από Πτολεμαϊδα, Αλέξανδρο από Εράτηρα, Κοζάνης, και να συνεχίσουμε την ακρόασή μας από τη συνεργασία του Σταμάτη Κόκοτα με τον Άκη Πάνου για τη συνέχεια. 1967. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν τελειώνει η ζωή». Από την άλλη πλευρά του δίσκου θα κλάψω αύριο στα μπουζούκια, Κώστας Παπαδόπουλος, Λάκης Καρνέζης. Διεύθυνση ορχήστρας, Άκης Πάνου.

Από τη συνεργασία λοιπόν του Σταματικόκοτα με τον Άκη Πάνου, ενώ διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr δισκογραφία και ένα άρθρο του Θανάση Γιώγλου. Από πολύ μικρός πιάνει στα χέρια του την κιθάρα, ενώ κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 60 φεύγει στο Παρίσι για σπουδές. Καταλήγει όμως σε ένα διαγωνισμό ταλέντων όπου διακρίνεται παίζοντας μπουζούκι. Στο Παρίσι το 1965 ηχογραφεί και ένα δίσκο 45 στροφών extended play με τίτλο «Τάκης Κόκοτας en son μπουζούκι». Ο Τάκης Κόκοτας και το μπουζούκι του δηλαδή, και τέσσερα τραγούδια στα οποία ο ίδιος παίζει και μπουζούκι. Εμείς για τη συνέχεια να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τη συνεργασία του με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Το αναφέραμε άλλωστε, το «Αλάνι από το λιμάνι». Το «Αλάνι από το λιμάνι» σε λιγάκι, εδώ από τη συνεργασία με τον Γιώργο Ζαπέτα. Το θέμα είναι να τη βρω.

Και εδώ Απόστολος Καλδάρας, η στίχη του Γιάννη Παπανικολόπουλου, πέσα στην αγκαλιά μου 1967-68. Ακολουθεί ο Ρωμιός, Αγάπησε Ρωμιά. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Σταμάτη Κόκοτα, σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Επιστρέφουμε στο Ζαμπέτα και στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη. Μάλιστα, διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο μηχανή του χρόνου.gr γύρω στο 1970 ο Φιλέρης βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο στο δωμάτιό του και ήταν ο Ζαμπέτας, ο οποίος μεταξύ άλλων του είπε να γράψει ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη. Ο Φιλέρης δίστασε αρχικά και του απάντησε: «Υπάρχουν τόσα πολλά τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μεγάλες επιτυχίες. Τι να γράψω?» Ο Ζαμπέτας όμως επέμεινε πολύ και έτσι ο Φιλέρης σταμάτησε στον Πλαταμόνα για φαγητό, έχοντας πάντα στο μυαλό του την πρόταση του Ζαμπέτα. Όταν έτρωγε, κοίταζε απέναντι στον θεϊκό Όλυμπο και τότε του ήρθε έμπνευση. Και ο Δίας από τον Όλυμπο φυλάει τον Πλαταμόνα. Πρόσθεσε στη συνέχεια τη Θεσσαλονικιά και έτσι μέσα σε λίγη ώρα ολοκλήρωσε το Ρωμιός. Όταν έφτασε στην Αθήνα έδωσε τους στίχους στο Ζαμπέτα που κατενθουσιάστηκε. Ιδιαίτερα με τη στροφή όπου οι στίχοι έλεγαν «Πάρε Θεέ το έρωτα, το φωτεινό σου άστρο και ρίχτω ξημερώματα στο μαγεμένο κάστρο». Το τραγούδισε ο Κόκοτας και έγινε τεράστια επιτυχία. Ο αρχικός στίχος έλεγε «Το φωτεινό σου άστρο», το οποίο για κάποιο λόγο στην ηχογράφηση έγινε η αλλαγή από «φωτεινό» σε «δυνατό».

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι που ανέφερα προηγουμένως και δεν το ακούσαμε, του Τσιτσάνη κάποιο Αλάνη, από το λιμάνι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ελένη που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή, επίσης την Χριστίνα που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, αγαπημένη Χριστίνα από το Γαλάτσι. Καλό μήνα να πούμε, το ξεχάσαμε, έχεις δίκιο. Καλό μήνα να είναι λίγο καλύτερος από το προηγούμενο και καλή έναρξη για το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, βέβαια φθινόπωρο ακόμη. Ακόμη ένα τραγούδι εμείς θα ακούσουμε εδώ, του Σταμάτη Κόκοτα, και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Φυσικά δεν προλάβαμε να ακούσουμε όσα θα θέλαμε, ούτε να εξαντλήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο και σπουδαίο Έλληνα τραγουδιστή, ο Σταμάτης Κόκοτας, που όπως αναφέραμε γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937 και έφυγε από τη ζωή 1η Οκτωβρίου του 2022. Και ο γιος του ακολούθησε το ίδιο επάγγελμα, έφυγε και αυτός πριν από λίγο καιρό από τη ζωή. Σταμάτης Κόκοτας λοιπόν, και να προλάβουμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσαν. Είναι Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγενοπούλου, Όνειρο Απατηλό.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δραμούς λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέζονταν από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:04 το μεσημέρι. Και όπως σας υποσχέθηκα, στη Δούκισσα είναι αφιερωμένη μια πολύ μικρή αναφορά σε αυτή την ξεχωριστή Ελληνίδα τραγουδίστρια που γεννήθηκε στον Πειραιά 7 Φεβρουαρίου του 1941, ενώ έφυγε από τη ζωή 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Δούκισσα Φώταρα, καλλιτεχνικά γνωστή ως Δούκισσα, τραγουδίστρια και ηθοποιός με καταγωγή από τη Σίμη της Δωδεκανήσου. Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με το χορό και στη συνέχεια με το τραγούδι, ενώ συνεργάστηκε με τους κορυφαίους μουσικούς και συνθέτες της εποχής της, όπως ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Θεόδωρος Δερβενιώτης, Γιώργος Ζαμπέτας, Τάκης Μουσαφίρης και ακόμη πολλοί. Εμείς ακούσαμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι εδώ με τη Δούκισσα, ηχογραφημένο το 1978, Μιχάλης Νικολούδης, Μάρο Μπιζάνη και Σάντα Λουλούδια. Μια μεγάλη επιτυχία της για τη συνέχεια του Γιώργου Κινούση, 1970, και άνθρωποι είμαστε.

Υπέροχη δούκισσα Γιάννης Καραμπεσίνης και σε καρτερό. Όπως διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο sansimera.gr, η δούκισσα υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού με μεγάλο σουξέ στο ενεργητικό της, με καριέρα στο Πεντάγραμμο και στο Πάλκο που διήρκησε πάνω από 40 χρόνια. Όπως είπαμε, γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1941 στον Πειραιά. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως χορεύτρια σε ηλικία 12 ετών, ενώ το 1956 μπήκε στη δισκογραφία με τη βοήθεια του πατριού της και γνωστού στην εποχή μπουζουξή Γιάννη Λαουτάρη. Πρωτοτραγούδησε σε δίσκο 78 στροφών το τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη «Με την κοπέλα που αγαπώ». Το έχω φέρει μαζί μου. Ελπίζω να προλάβουμε να τα ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Και σταδιακά πέρασε στον κόσμο το πιο μεγάλο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας για να συνδέσει τη φωνή της με μεγάλες επιτυχίες. Όπως «Δεν ήσουν κύριος», «Ατάκα και Επιτόπου», «Άνθρωποι είμαστε που πας χωρίς αγάπη», «Θέλω τα όπα μου». Οι δίσκοι της «Ατάκα και Επιτόπου» 1975 και «Λαϊκά για τη Δούκισσα» 1984 έγιναν χρυσή. Ενώ φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και τις αναμνήσεις. Τόλης Βοσκόπουλος, Μίμης Θεόπουλος, Δούκισσα.

Και εδώ το Λες Βασκόπουλος, το 1967 η Δούκισσα, και έχω μια κρυφή αγάπη να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από την Βαρσοβία. Επίσης ευχαριστούμε το φίλο ακροατή από το Πολύδεντρο Γραβενών ή τη φίλη ακροάτρια. Ναι, Κόκοτας, Δούκισσα, το Λες, πολύ αγαπημένα όλα αυτά. Επίσης το Βαγγέλη που μας ακούει και το Γιώργο με την παρέα του από την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία και για την, συγγνώμη, για την όμορφη ιστορία που μοιράστηκε μαζί μου σε σχέση με το Σταμάτη Κόκοτα. Εμείς όμως παραμένουμε στη Δούκισσα. Παράλληλα με τη μουσική και το τραγούδι ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο. Έπαιξε συνολικά σε 10 ταινίες την περίοδο 1966 με 1970, με πιο γνωστές τις ταινίες «Ένας χίπης με φιλότιμο», «Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου», «Τα αδέλφια μου» και «Συντρίμια τα όνειρά μας». Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Θα το μοιραστώ μαζί σας πως σε λιγάκι. Εμείς προς το παρόν να ακούσουμε πολύ αγαπημένο τραγούδι 1967, Γιώργος Ζαμπέτας, Κώστας Πρετεντέρης και «Που πας χωρίς αγάπη».

Ακόμη ένα διαμαντάκι του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Γιάννη Παπα-Νικολόπουλου. Τον συναντήσαμε αυτό το στιχουργό και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε να τα γράφετε και να τα στέλνετε στην εφαρμογή Viber και WhatsApp της Ελλάδας, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο Γιώργο που διαβάζω τώρα μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber. Ομορφαίνουν τις δύσκολες μέρες μας οι μουσικές. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Σύρο λοιπόν μας γράφει ο Γιώργος και εμείς παραμένουμε στη Δούκισσα, η οποία είχε παρουσία και στο έντεχνο εντός εισαγωγικών τραγούδι. Δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο συνεργάστηκε και με τον Γιάννη Σπανό και τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Γιώργο Κατσαρό, αλλά και τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Τα παλικάρια, το τι να πω και τι να κάνω και στα μάτια σου γεννήθηκαν και τα τρία σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου ηχογραφήθηκαν από τη Δούκισσα το 1965, ενώ πρωτοακούστηκαν στην ταινία No Mr. Johnson σε σενάριο του Μιχάλη Γρηγορίου και σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου από την Βούλα Ζουμπουλάκη. Κυκλοφόρησαν λοιπόν, ερμηνεύτηκαν από τη Δούκισσα και κυκλοφόρησαν τόσο στο μεγάλο δίσκο 12 λαϊκά σχήματα όσο και σε δίσκους 45 στροφών Fidelity. Διαβάζουμε από το άρθρο του Θανάση Γιόγλου μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr, ενώ υπάρχει φυσικά και το τραγούδι «Κόκκινα χείλη φίλησα» του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Είναι το πρώτο τραγούδι αυτή τη σειρά. Ηχογραφήθηκε το 1965, ακούστηκε στην ταινία «Η Εχθρή» σε σενάριο του Νίκου Φόσκολου και σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών στο Μπουζούκι ο Χάρης Λεμονόπουλος. Να ακούσουμε για αρχή τα παλικάρια και μετά κόκκινα χείλη.

Υπέροχη Δούκισσα, Γιάννης Μακόπουλος, Βαγγέλης Γκούφας, Κόκκινα Χείλη, 1966, για να ακούσουμε τη Δούκισσα. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Αλέκου Σακελάριου. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι.

Υπέροχο τραγούδι του Τόλου Βοσκόπουλου και η μουσική και η στίχη και τα δεύτερα φωνητικά μαζί με τη Δούκισσα το 1967 με έμαθες να αγαπώ. Παραμένουμε στο 1967, θα ακούσουμε τη Δούκισσα μαζί με τον Τόλου Βοσκόπουλο και εδώ αυτή τη φορά σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, Ανηφόρες, Κατηφόρες.

Υπέροχο τραγούδι και αυτό του Βασίλη Καραπατάκη και της βασανίζει λίγο πιο πίσω στο χρόνο τώρα για να ακούσουμε τη Δούκισσα μαζί με τον Μανώλη Χιώτη στην κιθάρα των Πάνο Πετσά και ένα πολύ γνωστό μας τραγούδι 1958 απότομα.

Και ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, τέλη της δεκαετίας του 50, 1958 με 1960, στα δεύτερα φωνητικά ακούσαμε τον Αντώνη Κλειδονιάρη. Ενώ για τη συνέχεια ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία, Γιάννης Πανός, Αλέκος Σακελάριος και Θέλω τα όπα μου.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 ώρα το μεσημέρι και όπως σας προείπα και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, μία πολύ μικρή αναφορά και όσα προλάβουμε φυσικά, τραγούδια που αναφέρονται στα ζωάκια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στην Ήλια, την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια, την Μάτα και Σταμάτης Κόκοτας για την πρώτη ώρα της εκπομπής, Δούκισσα Φωταρά για τη δεύτερη ώρα και θα προλάβουμε τελικά να ακούσουμε τουλάχιστον το πρώτο τραγούδι που καταγράφει η Δούκισσα με τη φωνή της, που ακούγεται στα γραμμόφωνα της εποχής από ένα δίσκο 78 στροφών. Είναι ένα τσιφτετέλι του Στέλιου Χρυσίνη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη που λέγεται «Με την κοπέλα που αγαπώ», ενώ μαζί της συμμετέχει και το τρίο Γκρέκο. Το 1957 λοιπόν, ενώ όπως είπαμε η Δούκισσα γεννήθηκε το 1941, άρα η είσοδος της στη δισκογραφία γίνεται σε πολύ μικρή ηλικία, 16 χρονών, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη «Με την κοπέλα που αγαπώ».

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο. Είχαμε από το μπάσκετ Ευρωλίγκο Παναθηναϊκός για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Στην διοργάνωση εντός έδρας έκανε το 3-3, αυτή φορά απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ με 90-67. Τα δεκάλεπτα με πρώτους πράσινους 25-10, 43-24, 68-43, 90-67 το τελικό αποτέλεσμα. Καλαϊτζάκης 3 πόντους, Φρανσίσκο 11, Μωραΐτης 3, Γκραντ 7, Λεσόρ 7, Μπόγκα 10, Μίτογλου 8 και ο Μαντζούκας 11. Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 17 στα 31 δίποντα, 15 στα 39 τρίποντα, 11 στις 15 βολές, 37 rebound, 22 assist, 8 κλεψίματα, 11 λάθη, 1 μπλοκ. Στην τέταρτη επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Φενέρ 8 Οκτωβρίου, 9 και 4 ώρα Ελλάδος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπε ότι αρχίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αρχίσαμε με επιθετικό τρόπο και κρατήσαμε αυτό το στυλ για 40 λεπτά. Φυσικά κάποια στιγμή το χαλάσαμε γιατί ήταν ζήτημα συγκέντρωσης, αλλά κατανοώ τους παίκτες. Προετοιμάσαμε αυτό το παιχνίδι με μεγάλο σεβασμό προς τη Μακάμπη, γιατί ο προπονητής της είναι ένας άνθρωπος με πολύ σοβαρό χαρακτήρα και αναφέρεται στον πρώην πράσινο, όπου τον είχε και παίκτη τον Όντεν Κάτας. Φυσικά, είπε ο Μπράντοβιτς, σεβαστήκαμε πάρα πολύ και τους παίκτες τους, ωστόσο ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Για το εάν οι εντός έδρας αγώνες έχουν παίξει ρόλο στο 3-3, ο Μπράντοβιτς είπε ότι πρώτα απ' όλα να πω πως δεν υπάρχει κάτι εύκολο στην Ευρωλίγκα. Είτε παίζουμε εντός είτε εκτός, είναι το ίδιο για εμάς ή θα πρέπει να είναι το ίδιο για εμάς. Αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας νοοτροπία. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αν δεν υπάρχουν πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν. Φυσικά θα έρθει κάποια στιγμή ο καιρός που θα έχουμε 4 σερί παιχνίδια εκτός. Θα δούμε τότε πώς θα αντιδράσουμε σε εκείνη τη συνθήκη, γιατί μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα προετοιμάσουμε τους παίκτες και την ομάδα αναλόγως. Ας έρθει η στιγμή εκείνη και θα το δούμε

Ολυμπιακός αγωνίστηκε στην Ιταλία απέναντι στην Βίρντους για την τρίτη αγωνιστική. Πρώτη ήττα για τους Ερυθρόλευκους μετά από δύο νίκες. Βίρντους 96, Ολυμπιακός 94. Ο Μοντέρο έβαλε το lay-up, έβαλε τους πρωταθλητές Ευρώπης μπροστά 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος με 94-93. Τελευταία κατοχή την είχε η Μπολόνια. Ο Κάρ πήρε την μπάλα, εκτέλεσε για 3, σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 96-94. World πέτυχε έναν πόντο. Μοντέρο 8, Βεζέκοφ 20, Ντόρση 22, Εντζά 23, Τζόζεφ 4, Ντάνστον 6, Χολ 2, Τζόνς 2 και ο Φουρνιέ 6 πόντους. Στα ομαδικά στατιστικά για τους Ερυθρόλευκους, 28 στα 43 δίποντα, 9 στα 27 τρίποντα, 11 στις 13 βολές, 34 rebound, 19 assist, 2 κλευσίματα, 2 μπλόκα, 11 λάθη και 20 φάουλ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά rebound στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το momentum. Επιτρέψαμε 2 lay-up και 2-3 rebound. Για να νικήσει ένα τέτοιο παιχνίδι, το πιο σημαντικό είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας δεν ήταν αρκετά καλή. Μετά από 3 αγώνες στο απόλυτο έχουν ο Παναθηναϊκός, Φενέρι, Βαλένθια, η Παρτίζαν με 3 νίκες σε αριθμούς αγώνες. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με συντελεστή 2 νίκες, 1 ήττα. Τον ίδιο συντελεστή έχουν Μπαρτσελόνα, Χάπουελ, Τελαβίβ. Η Ντουμπάι, 1 νίκη και 2 ήττες συντελεστή έχουν η Αρμάνι Μιλάνο, η Μπάγερν, η Μπεσίκτας, η Βιλερμπάν, η Ζάλγκυρης, η Βίρτους Μπολόνια, η Ερυθρός Αστέρας, Ανατολού Εφές, η Παρή, η Μπασκόνια, ενώ χωρίς νίκη ακόμη στην διοργάνωση 3 ήττες σε αριθμό παιχνίδια έχουν η Μακάμπι, Τελαβίβ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Τα υπόλοιπα, τα άλλα αποτελέσματα στην αγωνιστική: Χάπολ Ρεάλ 198, Ερυθρός Αστέρας Εφές 77-72, Παρί Ζαλγκύρης 82-78, Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρ Ντουμπάι 76-66, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105 και Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάν 86-76. Η τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα διεξάγεται 5η 8 Οκτωβρίου και Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Την Πέμπτη, 7 η ώρα Ελλάδος, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Αρμάνι, 9 η ώρα Ελλάδος, Μπάγερν Βίρτους, 9 και 4 ώρα Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρ, 9 και μισή Βαλένθια Χάποελ και Ρεάλ Παρτίζαν, 10 παρατέταρτο το βράδυ της Πέμπτης. Την Παρασκευή, 9 και 4 ώρα Ελλάδος, Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΕΦΕΣ, 9 και μισή Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας, 9 και μισή το βράδυ της Παρασκευής. Επειδή είμαστε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Άρης και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Άρης ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο Euro Cup στην Γαλλία. Λεμάν Άρης 74-87, νίκη για τους κιτρινόμαυρους. 26-15 οι Γάλλοι ήταν μπροστά στην πρώτη περίοδο, 40-39 με ένα πόντο στο τέλος του ημιχρόνου, 55-63 στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Σπανούλη πήρε το προβάδισμα, 74-87 το τελικό αποτέλεσμα. Μήτρου Λόγκ 2 πόντους, ο Ρόμπισον Έρλ 13, το Ιόπουλος 13, Δημητρίεβιτς 8, Μόργαν 9, Λιντέλ 19, Χαραλαμπόπουλος 5, Κώστας Αντετοκούμπο 4, Θανάση Αντετοκούμπο 4, Μπίρτς 4 και ο Μουκόκα 6 πόντους, 24 στα 39 δίποντα για τον Άρη, 7 στα 29 τρίποντα, 18 στις 20 βολές, 49 rebound, 23 assist, 10 κλεψίματα, 16 λάθη, 5 μπλοκ. Στη δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχτεί
στο Αλεξάνδριο την Μπούργος, 7 Οκτωβρίου, 8 η ώρα Ελλάδος. Ο Σπανούλης είπε μετά την νίκη ότι το σημαντικό είναι ότι μετά το πρώτο δεκάλεπτο δεχτήκαμε 48 πόντους και πήραμε 24 διαφορά στο υπόλοιπο παιχνίδι. Η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου δεν αντιπροσωπεύει την οτροπία με την οποία θέλουμε να μπαίνουμε στα παιχνίδια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της περίοδου και όπως είπα στο ημίχρονο είχαμε πολύ άγχος, δεν κυκλοφορούσαμε την μπάλα. Παίζαμε ατομικό μπάσκετ, κάτι που δεν μας αρέσει. Στη συνέχεια παίξαμε στα δικά μας στάνταρ, όμως έχουμε συνηθίσει να παίζουμε όπως προπονούμαστε και τότε είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου αλλά και στη Λεμάν, της εύχομαι να έχει εξαιρετική σεζόν. Κάθε νίκη είναι σημαντική, στόχος μας είναι να κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Προχωράμε έτσι βήμα-βήμα, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Το EuroCup πρεμιέρα και για τον ΠΑΟΚ, υποδέχτηκε τη Μανρέσα, νίκη 93-78 τα δεκάλεπτα με πρώτο το δικέφαλο του Βορρά 21-20, 40-41 στο τέλος του ημιχρόνου, προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι 58-56 στην τρίτη περίοδο, 93-78 το τελικό αποτέλεσμα, Γκρέι 2 πόντους, Μήτρου Λόγκ 7, Ταϊρή 20, Αλεξάνδερ 7, Χάντζιτς 9, Φώστερ 8, Μουρ 2, Καλάθης 13, Μπαζίνας 2, τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ 25 στα 39 δίποντα, 8-25 βολές, 19 στις 24 βολές, 44 rebound, 14 assist, 6 κλεψίματα, 14 λάθη και 3 block. Αντρέα Τρινκέρι είπε ότι θα το θέσω όσο πιο απλά γίνεται, παίξαμε άσχημα αλλά επειδή έχουμε κάποιες αξίες, νικήσαμε στη μεγάλη σεζόν που μπαίνουμε, κάποιες φορές θα μας βοηθήσει το να νικάμε χωρίς να παίζουμε καλά. Βρήκαμε δύο παίκτες που μας έδωσαν μεγάλη όθηση, ο Γκρέι με την άμυνά του στην τρίτη περίοδο και ο Ταϊρή με τους πόντους που πέτυχε και την ενέργεια που έδωσε, όλη η ομάδα ήθελε να νικήσει. Δεν είχαμε σωστή ένταση στο μυαλό μας, δεν διαβάσαμε καλά το παιχνίδι, αλλά στην τελευταία περίοδο κάναμε ένα σερί και πήραμε την νίκη. Αν μου έφερνες ένα χαρτί και μου έλεγες θα νικήσεις έτσι όλα τα παιχνίδια, είπε ο Αντρέα Τρινκέρι, θα το υπέγραφα με το αίμα μου, ωστόσο ξέρω ότι δεν θα συμβεί αυτό, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αρχίζει και το πρωτάθλημα μπάσκετ, είμαστε τώρα πρώτοι αγωνιστικοί, σήμερα Σάββατο έχουμε 5 αναμετρήσεις, 3 η ώρα ξεκίνησε αναμέτρηση ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ, 4 η ώρα ξεκίνησε Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα, στην ίδια ώρα έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση ΑΕΚ Μαρούσι, 5 η ώρα Προμηθέας Πατρών Περιστέρι, 5:30 Καρδίτσα Άρη. Στην Κυριακή έχουμε δύο αναμετρήσεις, 1 η ώρα το μεσημέρι Ελλάδος Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός.

Σημαντική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ελληνική υδατοσφαίριση, το ομαδικό άθλημα με τις πιο ολοκληρωμένες διακρίσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων και διασυλλογικό επίπεδο σε άνδρες και γυναίκες. Σήμερα 5:30 εδώ στην Ελλάδα, στο Πέτρο Σκαπαγέροφ, στο Κολυμπητήριο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του Ολυμπιακού διεκδικεί το Super Cup απέναντι στην Ισπανική Καταλούνια, είναι κάτοχος του Euro Cup, και να δούμε εάν οι ερυθρόλευκες πάρουν άλλο ένα τρόπαιο. Οι ελληνικές ομάδες που έχουν κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Super Cup είναι οι Βουλιαγμένοι το 2010, τρεις φορές, και το 2009, δύο φορές οι Βουλιαγμένοι, 2009 και 2010. Τρεις φορές το έχει κατακτήσει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, 2015 Ολυμπιακός, 2021 και το 2022. Για την απόψινή αναμέτρηση, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, είπε ότι η χρονιά ξεκινάει με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που κρίνει ευρωπαϊκό τίτλο. Είμαστε εδώ για να δείξουμε πως και φέτος θα πρωταγωνιστήσουμε στην Ευρώπη, σεβόμαστε την Καταλούνια, είμαστε έτοιμοι για ένα δυνατό παιχνίδι και ευχόμαστε ο κόσμος να γεμίσει το Κολυμπητήριο ώστε να πανηγυρίσουμε τον τίτλο μαζί. Η αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης ομάδας του Ολυμπιακού, η Βάσο Πλευρίτου, όπως γνωρίζουμε, είπε ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να βρίσκεται στην κορυφή, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, να ανέβει εκεί που αξίζει. Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο Κολυμπητήριο να μας στηρίξει και να χαρούμε όλοι μαζί με την επιτυχία μας. Στην υδατοσφαίριση έχουμε και πρωτάθλημα Ελλάδος, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Είμαστε στην δεύτερη αγωνιστική. Στους άνδρες, χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, άνοιξε η δεύτερη αγωνιστική, Ιδραϊκός Περιστέρι 17, νίκη για τον Ιδραϊκό. Σήμερα Σάββατο, Γλυφάδα Παλαιοφάλιρο, Χανιά Πανιώνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ηλυσιακός Ολυμπιακός και Απόλλων Σμύρνης Χίος. Την πρώτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Παλαιοφάλιρο Χανιά 29, Χίος ΠΑΟΚ Ισοπαλία 10-10, 14-11 νίκησε ο Πανιώνιος στη Βουλιαγμένη, Περιστέρι πέτυχε 10 τέρματα, ο Απόλλων φιλοξενούμενος 26, Εθνικός Πειραιά Ιδραϊκός 8-10 και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 25-7. Πρωτάθλημα Ελλάδος και στις γυναίκες, δεύτερη αγωνιστική, Λάρισα Χανιά, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, ΠΕΚΕΒ που είναι σε συντομογραφία, είναι η προοδευτική εκπολιτιστική κοινωνική ένωση Χίου. Η ομάδα και αναφέρεται ως ΠΕΚΕΒ αντιμετωπίζει στην Χίο τον Πανιώνιο, Ηλιούπολη Γλυφάδα, ενώ την Κυριακή Εθνικός Πειραιά Πάτρα και την Τετάρτη Άλιμος Ολυμπιακός, καθώς η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού αγωνίζεται σήμερα για το Super Cup απέναντι στην Καταλούνια. Την πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός νίκησε με 29-2 τη Λάρισα, Γλυφάδα Άλιμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 14-10, Πανιώνιος Χανιά Ισοπαλία 10-10, ΠΑΟΚ ΠΕΚΕΒ 13-8 και Πάτρα Ηλιούπολη 15-8. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε άλλη μια σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, για τη σκοποβολή. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εδώ στην Ελλάδα, στην Μαλακάσα. Ο Φώτης Μπαξεβανάκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σκιτ των εφήβων. Πέρασε ως δεύτερος από τον προκριματικό στον τελικό. Ο Λαβόλπε, ο Ιταλός, πήρε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό, ο δεύτερος ο Μπαξεβανάκης, και το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Χένρι Λάγκλεϊ από την Βρετανία.

Στο ποδόσφαιρο, όπως είναι φυσικό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εθνική ομάδα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, για την 10η αγωνιστική στη Λίγκα των Εθνών, αντιμετωπίζουμε εντός έδρας στην Τούμπα την Γερμανία. Αντί του τραυματία Χρήστου Τζόλι, που αποχώρησε ήδη για την Αγγλία μετά τον τραυματισμό του κόντρα στην Αγγλία, 15 με 20 μέρες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας, ο 32 ετών ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε τελευταία φορά με τα γαλανόλευκα στην εντός έδρας ήττα από τη Δανία 8 Σεπτεμβρίου του 2025. Αντιμετωπίζουμε τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Κλοπ και Γιωβάνοβιτς θα κάνουν δηλώσεις, 6 ώρα είναι ο Γιωβάνοβιτς και 7 η ώρα είναι ο Κλοπ. Η Γερμανία δεν προπονήθηκε στην Τούμπα, προπονήθηκε το πρωί και ήρθε με απευθείας πτήση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κλοπ είπε στην Γερμανία, δήλωσε ότι οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα και μόνο οι παίκτες επιθετικής γραμμής μπορούν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε θέση, όπως άλλωστε κάνουν. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμήνθηκαν πολύ χαμηλά. Και φυσικά αναφέρεται στα στοιχεία που είδε στη νίκη μας με 1-0 στο Augsburg. Δεν καταφέραμε, είπε ο Κλοπ, να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τώρα πιθανότητα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολύ ένταση ο αγώνας. Απέναντι στην Ολλανδία προηγηθήκαμε 2-0 με τα τέρματα του Ιωαννίδη και του Μασούρα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φαν Ντάικ στο 59 μείωσε 2-1, ισοφάρισε ο Ρέιντερ στο 89. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την αναμέτρηση δήλωσε ότι είναι περίεργο συνέστημα για τις αποδυτήρια. Υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί είχαμε ένα αποτέλεσμα που ήταν υπέρ μας μέσα σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όμως και σε αυτό το επίπεδο ομάδων, πάντα στη διάρκεια των αγώνων, λόγω και της ποιότητας των αντιπάλων και της κούρασης της δικιάς μας ομάδας, υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα στο γήπεδο. Σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν δείξαμε καλό πρόσωπο, δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να βγούμε με την μπάλα. Ήμασταν σε ένα παθητικό ρόλο για πολλούς λόγους που δεν είναι η ώρα να τους αναλύσω. Αλλά στο τέλος, ξέρετε ότι η βασική αίσθηση που έχω είναι πως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Είχαμε και αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια του αγώνα όσον αφορά την κούραση και τους τραυματισμούς παικτών. Το καταλαβαίνετε έστω και στις στιγμές που πλέον χάθηκε η οργάνωση και έμειναν μόνο να δίνουν μάχες, το έκαναν μέχρι το φινάλε. Και νομίζω, είπε ο Γιωβάνοβιτς, ότι αυτός ο βαθμός που πήραμε στο τέλος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Για την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Γερμανία, πάλι θα έχουμε, είπε ο Γιωβάνοβιτς, τεράστια υποστήριξη. Ξέρω ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα κόντρα στη Γερμανία πριν να γυρίσουν στις ομάδες τους. Το δικό μου πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση και τη διαχείριση στο αυτού του τελευταίου παιχνιδιού, σε αυτή τη διαδικασία των 2 εβδομάδων που ήταν πάρα πολύ καλή για εμάς. Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της διοργάνωσης, είπε ο Γιωβάνοβιτς. Ένα τέταρτο παιχνίδι στην έδρα μας. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία ως ομάδα. Παρουσιάσαμε στα 3 παιχνίδια μια εξαιρετική εικόνα σε πολλά σημεία. Θαυμάζω τους παίκτες μου. Ναι, τους θαυμάζω, είπε ο Γιωβάνοβιτς, για την αφοσίωση, για την αγωνιστική πειθαρχία, για τη μαχητικότητα, για τη γενναιότητα που έδειξαν. Είμαστε μια ομάδα που συμμετέχει σε αυτό τον όμιλο σαν να μην είναι η πρώτη φορά, έχοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις απέναντί μας, διεκδικούμε πράγματα και σίγουρα όλο αυτό είναι μόνο και μόνο λόγω της διάθεσης που έχουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό. Μας λείπουν μέρες ως ομάδα, μας λείπουν οι μέρες προπόνησης, μας λείπουν οι μέρες ξεκούρασης. Βασιζόμαστε πάρα πολύ σε αναλύσεις και συζητήσεις. Σε αυτό ρόλο παίζει ο βαθμό συγκέντρωση και ετοιμότητα των παικτών. Σαν Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά παιδιά που δίνουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους.
Μετά την αναμέτρηση στην Τούμπα, ο Ισπανός προπονητής Ολλανδίας, ο Τσάβη, είπε: «Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος με μια ισοπαλία, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό. Αυτό ήταν δικό μου λάθος ως προπονητής. Ίσως μπέρδεψα τους παίκτες κάνοντας παραπάνω αλλαγές από όσο έπρεπε. Απλώς προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτό είμαι. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι δικό μου λάθος. Ξεχάστε το πρώτο ημίχρονο. Τώρα θα αναδιατάξουμε τα πράγματα στο δεύτερο μέρος. Πιστεύω πάνω απ' όλα, είπε ο Τσάβη, ότι το σύστημα ήταν διαφορετικό. Παίξαμε με ρόμπο στη μεσαία γραμμή και αυτό δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες. Ο χώρος άνοιξε και είχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα με την μπάλα στην κατοχή μας». Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Γερμανία επικράτησε 2-0 τη Σερβία και τώρα εμείς υποδεχόμαστε την Γερμανία που σε τρεις αγώνες έχει 4 βαθμούς, εμείς έχουμε 7, ενώ η Ολλανδία, η οποία έχει φτάσει στους 5 βαθμούς, φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊτχόφεν την Κυριακή 14 ώρα Ελλάδος. Σερβία η οποία δεν έχει βαθμό.

0: Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε στο μπάσκετ, έχουμε στην υδατοσφαίριση, έχουμε στο ποδόσφαιρο, Super League 2, όπου κι αν είστε στον κόσμο, μέσα από τη συχνότητα της Eraspor μπορείτε να ακούτε μεταδόσεις, σχόλια, εκπομπές, όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Eraspor.
1: ΑΕΛ, Λεωνίδα.
2: 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 9, η νίκη Βόλου έκανε ανατροπή, πήγε 2-1 στα αποδυτήρια. Το τελικό 2-2 έγραψε ο Αλμπάνης στο 49 σε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο στο Παντελής Μαγουλάς, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε σε εξέλιξη το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχουμε τα αυριανά παιχνίδια και τη Δευτέρα. ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος αύριο στις 3 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης
1: Βήτα. Αυτό το μάτς.
2: Ακριβώς, γιατί το Μαρακανά, το στάδιο του Πύργου, δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Αστέρας Τρίπολης. Μαρακανά, έχω παίξει δύο χρόνια. Έπαιζα δύο χρόνια στο Πανελλιακό. Αστέρας Τρίπολης Βήτα, να γίνει Καρδίτσα στις 3. Ολυμπιακός Βήτα Καλυθέα στις 6. Και τη Δευτέρα, Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς στις 2. ΠΑΟΚ Βήτα Ελλάδα Σύρου στις 3 παρατέταρτο. Και στις 3. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, η Μαρκό η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει μόνο νίκες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.
1: Πρώτον, το μάτς του Αστέρα Άκτορ Β με την Αναγέννηση θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Τσέκαρε, σε παρακαλώ.
2: Ακριβώς, όχι ακριβώς. Εκεί θα γίνει.
1: Το Ολυμπιακός Β Καλυθέα νομίζω ότι αναβλήθηκε.
2: Αναβλήθηκε γιατί ο Ολυμπιακός Β έχει παίκτες διεθνείς και έχει δίκιο.
1: Γιατί είπες ότι θα γίνει αύριο,
2: να έχει δίκιο. Να
1: πάνε στον κήπεδο δηλαδή και δεν διεξάγεται αγώνας.
2: Έχει δίκιο, έχει
1: επέμβει. Λοιπόν, έχει δύο επιλογές. Στην επόμενη παρουσία σου στο στούντιο, στο ημίχρονο του μπάσκετ, ή θα έρθεις να μιλήσουμε για την Elite League του μπάσκετ ή για το
2: Nations League, το λέω από τώρα.
1: Και εγώ αυτό επιλέγω.
0: Λοιπόν, συνδεθήκαμε με την Eraspor, ήταν μικρόφωνο στα γήπεδα, Σύφης Βοτζάκης, είχαν ενημέρωση για τη Super League 2 στο ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά, στο ραδιοθάλαμο εδώ στην Φωνή της Ελλάδος, θα είναι μαζί μας ένας αθλητής, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής κόσμου στην Ιστιοσανίδα. Είναι το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Ευάγγελος Κυριαζάκος.

0: Η δική του διαδρομή είναι γεμάτη επιτυχίες, μετάλλια και διακρίσεις σε ηλικία μόλις 15 ετών. Είναι πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης στην ιστιοσανίδα. Έχει ήδη στη συλλογή του 2 χρυσά μετάλλια και ένα σημείο από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χρυσό και ένα χάλκινο από παγκόσμια. Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος, κάτοχος 5 συνολικά μεταλλίων, θα μας αναλύσει τώρα όλες διακρίσεις του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Ευάγγελε, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ.
1: Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ και που με καλέσετε εδώ στο σταθμό.
0: Ευάγγελε, ετών 15, τι είναι για εσένα σε αυτή την νεαρή ηλικία αυτά τα 5 μετάλλια? Είναι μεγάλος ο αριθμός για την ηλικία, έτσι?
1: Ναι, νιώθω πολύ περήφανος που έχω κατακτήσει αυτά τα 5 μετάλλια, αλλά σκοπεύω πολλά παραπάνω και εύχομαι να τα καταρθώσω.
0: Εκτός από τα μετάλλια και αυτό που λέμε το κυνήγι του βάθρου, η διάκριση, τι είναι για σένα το άθλημα?
1: Η ιστιοπλοεία και συγκεκριμένα η ιστιοσανίδα για μένα είναι ένας τρόπος ζωής, επειδή έχω ξεκινήσει από πολύ μικρό παιδί και προπονούμε όλο το καλοκαίρι και πολλές φορές και 5 φορές τη εβδομάδα μέσα στο χειμώνα, και πιστεύω ότι με έχει φτιάξει ως έναν άνθρωπο που μπορώ να διεκδικώ πράγματα με το σπαθί μου.
0: Τι δεν θα είχες αν δεν είχες ασχοληθεί με τον αθλητισμό? Τι δεν θα είχες ως άνθρωπος που το έχεις πάρει και το έχεις στην καθημερινότητά σου?
1: Πιστεύω το πείσμα και και η ομαδικότητα, αν και η ιστιοπλοεία είναι ένα ατομικό άθλημα, αλλά μέσα σε έναν όμιλο, σε έναν ιστιοπλοϊκό όμιλο, μαθαίνουμε και συνεργαζόμαστε μαζί. Και ναι, έχω μάθει να συνεργάζομαι και να θέλω να νικήσω.
0: Είπες, είναι μοναχικό το άθλημα. Έχουμε κύμα, έχουμε θάλασσα, έχουμε αέρα. Ποια είναι η αίσθηση αυτή της μοναχικότητας όταν βγαίνεις για προπόνηση? Δεν σου λέω για αγώνα που είσαι συγκεντρωμένος. Όταν βγαίνεις για προπόνηση, ποιες είναι οι σκέψεις, ποιες είναι οι εικόνες που κρατάς και έχεις στο μυαλό σου?
1: Γενικά όταν μπαίνω στην προπόνηση και ειδικότερα αν έχει αέρα κιόλας, που πηγαίνουμε και γρήγορα, νιώθω πολύ ελεύθερος και με την αδρεναλίνη που νιώθω, αλλά και την ανταγωνιστικότητα που επίσης νιώθω μέσα από τις κούρσες που κάνουμε με τους συναθλητές μου στην προπόνηση, πιστεύω ότι νιώθω πολύ ωραία μέσα στην προπόνηση.
0: Σου μένουν εικόνες? Μπορεί να γυρίσεις σπίτι μετά την προπόνηση και να πεις τι ωραία ήταν αυτή η εικόνα που είδα στην θάλασσα? Σου έρχονται στο μυαλό έτσι οι παραστάσεις?
1: Ναι, προφανώς. Μετά από κάθε προπόνηση αναλύω και κάθομαι και μιλάω για ατελείωτες ώρες για το τι έκανα στην προπόνηση με τους γονείς μου και την οικογένειά μου. Και ναι, αυτό.
0: Η αίσθηση της του μοναχικού του αθλήματος είναι και έχει και την αίσθηση αυτό που λέμε της ελευθερίας?
1: Σίγουρα, ναι. Επειδή μέσα από την ιστοσανίδα μπορείς ουσιαστικά να πας να ταξιδέψεις όλο τον κόσμο, και αν έχεις αυτό στο μυαλό σου είναι πραγματικά φανταστικό.
0: Αυτό σε ρωτάνε φίλοι σου, φίλες σου, γνωστοί σου που δεν ασχολούνται, το πώς νιώθεις και όλα αυτά που αντιλαμβάνεσαι εσύ και δεν έχουν τη δυνατότητα, σε ρωτάνε, τους τα μεταφέρεις?
1: Ναι, είναι, ρωτάνε πολύ για το πώς πώς είναι το συνέστημα να πηγαίνεις να κάνεις ιστιοσανίδα, και γενικά όλο το η αδρεναλίνη, η ταχύτητα, ναι.
0: Υπάρχει κάτι που σε αποτρέπει ή τίποτα? Είσαι που λέμε παντός καιρού.
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν λίγο καιρό ήμουνα με το πολύ αέρα. Είχα ένα θέμα, επειδή ήμουνα πιο ελαφρύς από τους συναθλητές μου, με αποτέλεσμα να έχω ένα μειονέκτημα στο πολύ αέρα, αλλά παράλληλα ένα, να ήμουν καλό στο λίγο αέρα.
0: Είπες μειονέκτημα. Κάποιος που είναι βαρύς είναι μειονέκτημα ή πλεονέκτημα?
1: Στον πολύ αέρα είναι πλεονέκτημα, επειδή έχει τη δύναμη και το βάρος να κρατήσει τη σανίδα και το πανί κάτω, έτσι ώστε να μην το παίρνει αέρας και να μπορεί να πάει και πιο γρήγορα εν τέλει.
0: Και στη νεαρή ηλικία των 15 ετών όπως είσαι εσύ, που δεν είναι...
1: Το παίρνει αέρας και να μπορεί να πάει και πιο γρήγορα εν τέλει.
0: Και στη νεαρή ηλικία των 15 ετών όπως είσαι εσύ.

0: να μείνω σε καλή φυσική κατάσταση.
1: Η διατροφή είναι ορισμένη, έχεις μέσα από διαιτολόγο, και η ενδυνάμωση πώς γίνεται, γιατί δεν μπορεί να πάρεις απότομα κιλά, έτσι, και σε αυτήν την ηλικία έχεις να ψηλώσεις, ναι. Έχεις χρόνια ακόμη. Για δώσε μας ένα πλαίσιο, έτσι ώστε και μέρος του ακροατηρίου που δεν ασχολείται με το άθλημα να το βάλεις λίγο στο κλίμα.
0: Όχι, προσωπικά δεν έχω πρόγραμμα από διαιτολόγο για να... για να χτίσω...
1: Για να κάνεις διατροφή.
0: Ναι, ακριβώς, για να κάνεις διατροφή. Αλλά οι γονείς μου, καθώς ξέρουν, είναι αρκετά πληροφορημένοι για μια σωστή διατροφή με όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Ναι, πιστεύω πως με βοηθάει πολύ αυτό. Και επίσης στο γυμναστήριο έχω ένα πρόγραμμα από τον προπονητή μου, το οποίο με βοηθάει να λειτουργήσω σωστά.
1: Ευάγγελε, αύριο το πρωί, σχήμα λόγου είναι, δεν θα συμβεί, σου λένε τέλος, δεν ξανανεβαίνεις. Τι θα σου έλειπε περισσότερο?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Πιστεύω πιστεύω θα ήταν πάλι ελευθερία, επειδή για παράδειγμα μετά το σχολείο έχω τις Τετάρτες, έχω σχολείο μετά το σχολείο. Έχω προπόνηση μετά το σχολείο. Μόλις τελειώνω το σχολείο και μπαίνω στη θάλασσα, νιώθω πραγματικά ελεύθερος, επειδή έχει μόλις τελειώσει μια πολύ δύσκολη μέρα, και εκεί ξαφνικά αρχίζει κάτι συναρπαστικό για μένα.
1: Αυτό το συναρπαστικό το νιώθεις κάθε μέρα, αυτό που λέμε, γιατί θα ξυπνήσεις κάποια μέρα, όπως όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητα, που μπορεί να μην έχεις καλή διάθεση, να είσαι κουρασμένος, να μην έχει έρθει επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξυπνώντας, τι είναι αυτό που σου δημιουργεί το κίνητρο να πας ακόμη και στις όχι καλές μέρες?
0: Φυσικά είναι πολύ, πολύ λογικό να γίνεται αυτό στη ζωή ενός αθλητή, να ξυπνάει και να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί και να αθληθεί όπως πρέπει. Αλλά εγώ νιώθω πως δεν το κάνω επειδή πρέπει να προπονηθώ. Το κάνω περισσότερο γιατί θέλω και μου αρέσει.
1: Το κίνητρο το έχεις ως χαρακτήρας, το δημιουργείς, στο φέρνει περισσότερο ένα θετικό αποτέλεσμα ή ένα όχι καλό αποτέλεσμα, ή το κίνητρο το έχεις ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αγώνων?
0: Θεωρώ πως δεν αλλάζει τόσο πολύ από το αποτέλεσμα των αγώνων, καθώς για παράδειγμα μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 στη Σμύρνη, που δεν είχα πάει τόσο καλά για τα standards μου που ήθελα. Εκεί είχα ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, έτσι ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω μια θέση στο βάθρο στον επόμενο αγώνα, και έτσι και τα κατάφερα.
1: Πώς συνδυάζεις το σχολείο με την προπόνηση και πώς το ζεις, πώς το βιώνεις στην καθημερινότητά σου?
0: Όπως είπα προηγουμένως, μέσα στο χειμώνα κάνω 4 φορές τη βδομάδα προπόνηση, και τις 2 μέρες είναι Σαββατοκύριακο και άλλες 2 είναι μεσοβδόμαδα, μετά το σχολείο, που εκεί η αλήθεια είναι ότι μου μένει λίγος χρόνος για διάβασμα και για ξεκούραση, αλλά έτσι είναι η ζωή ενός αθλητή στην ηλικία μου.
1: Πρώτη Λυκείου.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρώτη Λυκείου, έχεις αποφασίσει τι κλάδο θα ακολουθήσεις?
0: Ναι, λόγω της Τουσανίδας έχω αποφασίσει ότι θέλω να σπουδάσω στην αυπηγική σχολή, και να ακολουθήσω πολύ πιθανόν με ναυτιλία.
1: Ναυπηγική, σε βλέπω να ξεκινάς να κάνεις δοκιμές πάνω σε ένα Ευάγγελε, πρώτα απ' όλα, έτσι, πάνω στο σκάφος.
0: Ναι.
1: Με το που μπεις στη σχολή θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον αυτή η εξάσκηση που θα κάνεις. Συμμαθητές, συμμαθήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες, πώς αντιμετωπίζουν τις επιτυχίες στο σχολείο?
0: Στο σχολείο μου υπάρχει και ένα... υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές, και είναι γενικά ένα σχολείο με πολλές διακρίσεις σε όλα τα αθλήματα,

Και με συμποστηρίζει, καθώς υπήρχε και για ένα αρκετό καιρό υπήρχε και αθλητική υποτροφία. Αν και τώρα νομίζω σταμάτησε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά ναι, οι καθηγητές μου και οι φίλοι μου με υποστηρίζουν πολύ στον αγώνα μου.

0: Ευάγγελος Κυριαζάκος, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής κόσμου στην Ιστιοσανίδα. Ευάγγελε, θέλω να προσθέσεις τώρα γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό, όχι ενδεχομένως με την Ιστιοσανίδα ή με την Ιστιοπλοεία. Ποια είναι η κατηγορία, πόσο η ονομασία της Ιστιοσανίδας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Για δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία ενημέρωση και γνώση.
1: Λοιπόν, η κλάση που αγωνίζομαι ονομάζεται Τέκνο 293 και στη συγκεκριμένη κλάση όλοι οι αθλητές έχουν τον ίδιο εξοπλισμό. Δηλαδή δεν υπάρχουν διακρίσεις για το ποιος έχει καλύτερο εξοπλισμό και ποιος έχει πιο νέο. Οπότε ουσιαστικά σε αυτή την κλάση ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος αθλητής γενικά, όχι ποιος έχει το καλύτερο εξοπλισμό. Όπως από το όνομα, η σανίδα είναι σχεδόν 3 μέτρα και σε κάθε ηλικιακή κατηγορία ανεβαίνει και το μέγεθος του πανιού, τα τετραγωνικά μέτρα. Και εγώ τώρα αγωνίζομαι στην κατηγορία Under 17 και αγωνίζομαι το πανί 7,8 τετραγωνικά μέτρα.
0: Για πες μας, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί, που να είναι απρόοπτο και απρόβλεπτο πάνω στο σκάφος, που να μην μπορεί να το υπολογίσεις?
1: Σίγουρα υπάρχουν και ατυχήματα, όπως, μάλλον όχι ατυχήματα, να σπάσει ένα κομμάτι του εξοπλισμού, όπως μου έχει γίνει πολλές φορές σε μένα προσωπικά και σε αγώνα κιόλας μου έχουν σπάσει κομμάτια με τα οποία δεν μπορούσα να συνεχίσω. Αλλά μπορεί και φυσικά να σκιστεί το πανί, να πέσει κάποιος πάνω σου και να σου σπάσει σανίδα και τέτοια περιστατικά.
0: Μετά από προπονήσεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να το λύσεις, πρέπει να το πλύνεις? Ναι, για βάλε μας έτσι στο κλίμα.
1: Σίγουρα πρέπει μετά την προπόνηση να πλένουμε και να λύνουμε το πανί, δηλαδή να το ξετριμάρουμε και να το τυλίγουμε, να το βάζουμε κανονικά στη στίγη του. Καθώς με την πολλή έκθεση στον ήλιο και το αλάτι γίνεται, χαλάει το υλικό και έτσι μπορεί να σκιστεί.
0: Έχουν αυτά διάρκεια ζωής τα υλικά ή όχι?
1: Τώρα με τη χρήση τους φυσικά πέφτει η διάρκεια ζωής τους. Αλλά ναι, άμα τα συντηρεί κάποιος σωστά, τότε υπάρχει, μπορεί να τα έχει για πολύ καιρό.
0: Είσαι παντός καιρού ή σε επηρεάζει ο καιρός και σε τι βαθμό?
1: Όπως είπα προηγουμένως, ήμουνα από πριν 1-2 χρόνια είχα μεγάλο πρόβλημα με τον πολύ αέρα, αλλά τώρα από φέτος, μάλλον από πέρσι, έχω γίνει πολύ πιο ανεξάρτητος στον αέρα και έχω βελτιωθεί πολύ, με αποτέλεσμα να μην έχω θέμα με τον αέρα.
0: Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Θα ξεκινήσουμε χρονικά από την τελευταία μεγάλη σου επιτυχία στην Πολωνία. Πώς ήταν η προετοιμασία, τι περιέλαμβανε?
1: Ξεκινήσαμε από το Μάιο, μόλις είχαμε τελειώσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τουρκία, και από τότε ξεκινήσαμε εντατική προπόνηση. Από το Μάιο μέχρι 15 Ιουλίου που φύγαμε, κάναμε κάθε μέρα προπόνηση και μέσα σε αυτή την προπόνηση είχαμε γυμναστήριο, μετά είχαμε θεωρία και μετά μπαίναμε 3 ώρες στο νερό, που ολοκλήρωνε πολύ καλά το πρόγραμμά μας.
0: Βαθμό ετοιμότητας, αν βάλουμε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι το άριστα, πριν πας στη διοργάνωση, τι βαθμό θα βάζεις στον εαυτό σου, πόσο έτοιμος σου είναι?
1: Πιστεύω πριν αυτή τη διοργάνωση της Πολωνίας ήμουνα πολύ κοντά στο 9, Έτσι πιστεύω.
0: Εξαιρετική, έτσι.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, γι' αυτό βάζεις 9. Δεν υπάρχει ποτέ το απόλυτο και το τέλειο, ειδικά στον αθλητισμό. Και αν σου λέγανε ότι θα ανέβεις στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάλι με το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το αναμενόμενο, τι θα έβαζες στον εαυτό σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες δύο μέρες ήμουνα λίγο απογοητευμένος, επειδή δεν είχα κατακτήσει τις θέσεις που ήθελα, με αποτέλεσμα να ήμουν λίγο πιο πίσω στην κατάταξη. Αλλά ύστερα από την τρίτη και την τέταρτη μέρα, εκεί κατάλαβα ότι έχω ελπίδες να ανεβώ στο βάθρο, αλλά περισσότερο την τελευταία μέρα και πριν την πρώτη τελευταία κούρσα, εκεί το έχω πιστέψει ότι θα βγω πρώτος.
0: Αυτό που λες στις πρώτες κούρσες που δεν ήταν επιθυμητά τα αποτελέσματα, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν αυτό που λέμε να το γυρίσεις?
1: Μέσα σε αυτό τον αέρα, σε αυτό το μέρος της Πολωνίας, υπήρχαν πολύ διαφορετικοί τύποι αέρα. Δηλαδή υπήρχε από 2 μποφόρ μέχρι 7 μποφόρ. Και πιστεύω, επειδή ήμουν καλά προετοιμασμένος, ήμουνα πολύ σταθερός. Ήμουν σταθερός, δηλαδή έφερα καλές κούρσες και στις μέρες με αέρα, αλλά και στις μέρες που είχε λιγότερο.
0: Στο Σόποτ, στην Πολωνία, νότια ακτή, είναι στην Βαλτική
1: θάλασσα.
0: Βαλτική θάλασσα. Είχε κάποια ιδιαιτερότητα το μέρος που δεν είχες ξανασυναντήσει αγωνιστικά? Ή σε προσομοίωση ήταν κάπου σε σχέση κοντά με άλλες χώρες που είχες αγωνιστεί?
1: Πιστεύω πως πρώτα απ' όλα ήταν πολύ βόρεια. Επίσης και ο καιρός εκεί πέρα έβρεχε αρκετά, είχε λίγο κρύο. Καμία σχέση με την Ελλάδα που είχαμε προπονηθεί όλο το καλοκαίρι. Αλλά εκεί συγκεκριμένα ήταν... το νερό εκεί, αν και η παραλία φαινόταν πολύ καθαρή και ήταν με αμμουδιά, το νερό ήταν πολύ βρώμικο και είχε και τσούχτρες μέσα. Πολλές.
0: Ως μέρος πώς ήταν, πόσο μπόρεσε να δεις?
1: Οι εγκαταστάσεις πιστεύω ήταν, τη ιστιοπλοεία συγκεκριμένα, ήταν πάρα πολύ καλό. Επειδή νομίζω αγωνιστήκαμε και ήμασταν στο μέρος το οποίο είναι η Πολωνική Ομοσπονδία της ιστιοπλοείας. Οπότε ήταν ουσιαστικά το κύριο μέρος. Αλλά γενικά η πόλη ήταν πολύ όμορφη και εμείς ως όμιλος διανυκτερεύαμε σε ένα... όχι, δεν ήταν ακριβώς ξενοδοχείο, ήταν μικρά σπιτάκια τα οποία ήταν πολύ κοντά στο χώρο του αγώνα.
0: Από οργανωτικής πλευράς ήταν όλα όπως πρέπει?
1: Ναι, σχετικά ήταν σχετικά πολύ καλά. Και πιστεύω δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για βελτίωση.
0: Για πες μου, πότε συνειδητοποίησες ότι είσαι για το χρυσό μετάλλιο?
1: Μόλις πιστεύω ότι την τελευταία μέρα... αρχικά την τελευταία μέρα ήμουνα στη θέση 3. Αλλά είχαμε με τον πρώτο είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά, αλλά με το δεύτερο ήμουνα αρκετά κοντά. Οπότε είχα πιστέψει ότι θα βγω δεύτερος. Αλλά μετά την πρώτη κούρσα που βγήκα δεύτερος, και μετά τη δεύτερη κούρσα που βγήκα πρώτος, εκεί είχα καταλάβει ότι είχα φτάσει πολύ κοντά με τον πρώτο και ότι αν έφερε άλλη μια πολύ καλή κούρσα, μπορεί να τον είχα περάσει κιόλας, που έτσι και έγινε.
0: Για πες, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη στον τερματισμό?
1: Ναι, είμαι ειλικρινής, μόλις είχα τερματίσει, πανηγύριζα και πήδηξα από τον εξοπλισμό μου πολύ νωρίς, λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε, καθώς δεν είχα περάσει τον τερματισμό. Και εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Οπότε εκεί τρόμαξα λίγο, μήπως με πέρανε κάποιος άλλος. Αλλά εκεί Δεν ήξερα αν ήμουν δεύτερος ή πρώτος, επειδή δεν είχαν βγει τα αποτελέσματα και ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Οπότε πανηγύρισα είτε είχα βγει πρώτος ή δεύτερος. Αλλά μόλις το κατάλαβα ότι είχα βγει πρώτος, ήταν λίγο πριν βγω έξω. Και εκεί χάρηκα πάρα πολύ.
0: Άρχισε να πανηγυρίσει πριν τερματίσει, έτσι. Δεν σου έχει ξανασυμβεί, ήταν η πρώτη φορά αυτό.
1: Όχι.
0: Ή το έχει ξανακάνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχω ξανακάνει. Αλλά δηλαδή είχα χαρεί τόσο πολύ επειδή ήμουνα. Όπως είπα τις προηγούμενες μέρες, δεν ήμουν τόσο. Μπροστά στην κατάταξη. Οπότε. Ναι, το χάρηκα πολύ.
0: Είχες πάνω από έναν λόγους, έτσι,
1: ναι,
0: να πανηγυρίσεις. Με ποιους μίλησες με το που δερμάτισες?
1: Κατευθείαν πρώτα απ' όλα με το προπονητή μου, επειδή ήταν μπροστά μου, ήταν στη βάρκα.
0: Τι είπατε?
1: Μου λέει συγχαρητήρια και αγκάλιασε και μετά βούτυξε στο νερό.
0: Μετά, με τους δικούς σου ανθρώπους?
1: Μετά κατευθείαν μόλις βγήκα έξω, πήρα τηλέφωνο τους γονείς μου και...
0: Σε παρακολουθούσαν, παρακολουθούσαν τους αγώνες, τι σου είπανε?
1: Ότι μου άξιζε και ότι τα κατάφερα.
0: Ποιο εκδηλωτικό από την οικογένεια, ποιο ήταν στη συγκεκριμένη στιγμή? Γιατί εκδηλωτικό είναι ο κάθε άνθρωπο με τον τρόπο του, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω. Ήταν όλοι παρόμοιοι. Δηλαδή,
0: ο καθένα με τον τρόπο του.
1: Ο καθένα με τον τρόπο
0: του. Το χάρηκε, έτσι. Πες μου τη στιγμή του βάθρου που ανέβηκε και πήρε το χρυσό μετάλλιο, το να βλέπει την ελληνική σημαία. Τι αισθάνθηκε, τι εικόνε έχει κρατήσει?
1: Στο συγκεκριμένο αγώνα, αν και έχω ξαναανεβεί σε βάθρο παγκόσμιου και πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αλλά σε αυτόν τον αγώνα ένιωσα σαν να ανεβαίνω πρώτη φορά στο βάθρο. Και ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Ευάγγελη, κάθε στιγμή και στον αθλητισμό και στη ζωή είναι διαφορετική, έτσι.
1: Ναι.
0: Όσες φορές να το βιώσεις, είναι μία άλλη μέρα. Είναι όπως η μέρα που ξυπνάμε, καμία μέρα δεν είναι η ίδια. Τώρα πάμε προς τα πίσω, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ιταλία.
1: Ναι, σωστά. Ήταν
0: Όστια.
1: Ναι, στην Όστια.
0: Λοιπόν, μεγάλη ιστορία εκεί, μεγάλο λιμάνι στην αυτοκρατορική Ρώμη, λιμάνι εμπορικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων η Όστια. Πώς είναι το μέρος εκεί?
1: Επισκεφτήκαμε την Όστια τον Απρίλιο, που δυστυχώς και εκεί έβρεχε πολύ και λόγω των καιρικών συνθήκων και του πολύ αέρα τις πρώτες δύο μέρες δεν καταφέραμε να αγωνιστούμε, με αποτέλεσμα να τις επόμενες μέρες να κάνουμε μία παραπάνω κούρσα κάθε μέρα. Οπότε κάνουμε 4 συνολικά κάθε μέρα.
0: Για πες μου λίγο για τις καιρικές συνθήκες εκεί.
1: Στο συγκεκριμένο μέρος, τις πρώτες μέρες μόλις είχαμε φτάσει, είχε πολύ αέρα και πολύ κύμα και βροχή. Που αυτό μέσω των κανόνων ασφαλείας δεν μας άφηναν να μπούμε μέσα στο νερό.
0: Το μέρος, τι σου έλεγε ως μέρος?
1: Ήταν πολύ ωραία. Μόλις έβγαζε ήλιο, το χαρήκαμε πολύ το μέρος, επειδή μέναμε και σε ωραίο ξενοδοχείο. Οπότε ναι, ήταν σχετικά ωραίο μέρος.
0: Σε ποιο σημείο από τις ιστιοδρομίες κρίθηκε το χρυσό μετάλλιο και πότε το κατάλαβες?
1: Λοιπόν, από την πρώτη τελευταία μέρα μόλις είχε τελειώσει ήμουνα πρώτος και ο δεύτερος ήταν πολύ κοντά από πίσω μου. Οπότε εκεί μόλις είχαμε τελειώσει θεωρία με τον προπονητή μου το βράδυ, είχα τρομάξει λίγο και πίστευα ότι μπορεί να με περάσει. Αλλά και την τελευταία μέρα, μόλις έφερα 3 άσους, εκεί τελείωσα, τελείωσα αγώνας.
0: Πρώτο χρυσό ευρωπαϊκό?
1: Ναι, πρώτο.
0: Πρώτο χρυσό ευρωπαϊκό, ναι. Πώς το βίωσες το πρώτο χρυσό, πρώτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, τον τίτλο?
1: Πολύ ωραία ήταν. Ούτως ή άλλως στο πανευρωπαϊκό που είχε γίνει το περασμένο χρόνο στην Ελλάδα, στην Αρτέμιδα. Εκεί δεν κατάφερα να πάρω την πρώτη θέση, αλλά εκεί μόλις κατάφερα στην Όστια ένιωσα πολύ χαρούμενος.

0: και ο Ευάγγελος Κυριαζάκος πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ουαλία. Είχε ξαναπάει, Ευάγγελε, Ουαλία, ήταν η πρώτη φορά?
1: Στην Ουαλία όχι, πρώτη φορά πήγαινα. Και συγκεκριμένα το μέρος, αν και ήταν λίγο...
0: Πώς το λένε το μέρος?
1: Πουχέλη λέγεται.
0: Μικρό, έτσι?
1: Ναι, σαν χωριό ήταν.
0: 4.000 περίπου κατοίκους έχει.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν η εντύπωσή σου, σαν σε ένα χωριό το μέρος?
1: Ναι, ήταν πολύ ωραίο, επειδή ήταν τα σπιτάκια που μέναμε εκεί και ήταν μικρά. Και ήταν σαν μια μικρή συνοικία, επειδή ήταν πολλά μικρά σπίτια στα οποία μένανε περισσότεροι αθλητές που έτρεχαν στον αγώνα. Οπότε ήμασταν όλοι κοντά μεταξύ μας.
0: Ήσυχο μέρος?
1: Ναι, πολύ ήσυχο, σίγουρα. Δεν υπήρχαν αναταράξεις από όλα τα...
0: Κόσμος, έτσι, ναι, πολύ ήταν ήσυχο το μέρος. Ο καιρός?
1: Ο καιρός δεν το περίμενα, επειδή είχαμε προετοιμαστεί ότι θα έβρεχε, αλλά μόνο μία μέρα έβρεξε και όλες τις άλλες είχε αρκετό ήλιο και ζέστη.
0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί, έφτασε στο τρίτο σκάλι του βάθρου, χάλκινο μετάλλιο. Πώς εξελίχθηκαν οι κούρσες?
1: Στο συγκεκριμένο αγώνα, τις πρώτες μέρες δεν είχα πάει όσο πίστευα ότι μπορούσα να πάω, όσο καλά μπορούσα να πάω. Που αυτό συνέβαλε στο να είμαι έξω από την πεντάδα, που με είχε χτυπήσει και ψυχολογικά κιόλας, με αποτέλεσμα να είμαι να μην είμαι τόσο συγκεντρωμένη στον αγώνα. Αλλά την πρώτη τελευταία μέρα και τελευταία κατάφερα και κατέκτησα το βάθρο.
0: Χάλκινο μετάλλιο, πήγαινες με στόχο για άλλο χρώμα στα μετάλλια και λες δεν ήμουν καλά ψυχολογικά?
1: Η αλήθεια είναι ότι λόγω του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προηγουμένως, που βγήκα πρώτος, ήθελα και εκεί να βγω πρώτος. Αλλά εντάξει, είναι επίσης πολύ καλή θέση το χάλκινο.
0: Χάλκινο μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι σου μάθε αυτή η διοργάνωση που πήγαινες με τη σκέψη να βγω πρώτος και είδες ότι μπορεί να είσαι και έξω από το βάθρο? Γιατί κάθε αγώνας, κάθε μέρα έχει την δική της αποτίμηση.
1: Ναι, πολύ σωστά. Αυτός ο αγώνας μου έμαθε ότι πρέπει να είμαι πάντα συγκεντρωμένος και να μην έχω το μυαλό μου σε άλλα πράγματα που δεν αφορούν τον αγώνα, και ότι πρέπει να μην έχω ο στόχος μου να μπορεί και να
0: διαφοροποιηθεί, έτσι,
1: ναι,
0: ανάλογα,
1: ναι,
0: με, δηλαδή, με τις συνθήκες, ναι, του αγώνα.
1: Ναι, να μην με πάρει από κάτω άμα δεν πάρω τη θέση που ήθελα.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαν την προπόνηση. Όσο περισσότερη εξάσκηση κάνεις, τόσο περισσότερο θα μπορείς να αντιδράσεις σε μη προβλεπόμενο, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μαθηματικά, είναι και να κάνουν δύο Ευάγγελες, το ξέρεις πολύ καλά. Έχει το απρόπτωτο, το απρόβλεπτο, πέρα από την προπόνηση, πέρα από τους στόχους που έχουμε θέσει. Τα δεδομένα στον αγώνα και ειδικά σε τέτοια αθλήματα όπου υπάρχουν καιρικές συνθήκες, υπάρχουν πάρα πολλά απρόβλεπτα, εδώ και σε άλλα πιο σταθερά αθλήματα, και πάλι βλέπουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο πριν τον αγώνα. Σε σχέση, είχε προηγηθεί η Ουγγαρία το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα,
1: να,
0: έτσι. Εκεί στην Ουγγαρία πήγαινες με στόχο το χρυσό μετάλλιο?
1: Όχι, δεν είχα καταλάβει ότι μπορώ όντως να κατακτήσω το χρυσό μέχρι τη μέρα πριν τον αγώνα.
0: Θα φτάσουμε και μέχρι τη μέρα πριν τον αγώνα. Πηγαίνοντας εκεί, ποιος ήταν ο στόχος σου, για να το φέρουμε σε αντιπαράθεση με την Ουαλία, ποιος ήταν ο στόχος σου?
1: Εκεί ο στόχος μου ήταν περισσότερο να βγω μέσα στο βάθρο και μέσα στην πεντάδα.
0: Δηλαδή, αν σου λέγανε το χρυσό μετάλλιο, θα δίνεις λίγες πιθανότητες πριν.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Οπότε είναι αυτό που λέμε, βάση των δεδομένων, κανένας αγώνας, καμία συνθήκη δεν είναι ίδια. Έξω από την Βουδαπέστη, μια μισή ώρα έχεις ξαναπάει εκεί?
1: Όχι, επίσης
0: ήταν... Λίμνη.
1: Ναι, ήταν Λίμνη Μπάλατον.
0: Λίμνη Μπάλατον, μια μισή ώρα είναι από τη Βουδαπέστη. θάλασσα της Ουγγάρια, μεγαλύτερη λίμνη της κεντρικής Ευρώπης. Ως τοποθεσία, ως μέρος, πώς είναι, πριν πάμε στο αγωνιστικό?
1: Λοιπόν, το μέρος ήταν σχετικά ωραίο, αν και είχε αρκετή ζέστη. Και στο συγκεκριμένο, επειδή ζούσαμε κοντά στη λίμνη, υπήρχαν πολλά μυγάκια, τα οποία ήταν
0: ενοχλητικά.
1: Πολύ ενοχλητικά, ναι. Αλλά γενικά ήταν ωραίο μέρος. Το ξενοδοχείο δεν ήταν τόσο καλό σε σχέση με όλους τους αγώνες που έχω πάει. Αλλά γενικά ήμασταν κοντά πάλι στο χώρο του αγώνα και είχε ωραίες εγκαταστάσεις.
0: Πώς είναι οι αγώνες να διεξάγονται σε λίμνη σε σχέση με τη θάλασσα? Ποιες είναι οι διαφορές?
1: Σε αγώνα που διεξάγεται σε λίμνη έχω πάει 2 φορές συνολικά. Ήταν στη λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία και εδώ στην Μπάλατον. Που λόγω ότι δεν υπάρχει αλάτι στις λίμνες αυτές, είναι λίγο διαφορετικό από τη θάλασσα, που εντάξει, με σπήρε λίγο καιρό να το συνηθίσουμε, αλλά όταν το μάθαμε γενικά ως ομάδα, το συνηθίσαμε.
0: Και τι το διαφορετικό πρέπει να κάνεις σε σχέση με τη θάλασσα?
1: Τώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική που μπορεί να κάνει κάποιος.
0: Είναι όπως βγει στον αγώνα.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι περισσότερο συνέστημα και πρέπει να το...
0: Και προσαρμογή,
1: σωστά.
0: Στη συνθήκη πάνω. Για πάμε τώρα στο χρονικό, στο αγωνιστικό του μέρους. Πώς εξελίχθηκαν εκεί οι κούρσες?
1: Λοιπόν, όπως είπα, ότι τη μέρα πριν τον αγώνα, πριν από κάθε αγώνα μάλλον, έχουμε το practice race, στο οποίο όλοι οι αθλητές, αλλά και η Οργανωτική Επιτροπή, το διεξάγουν αυτό, έτσι ώστε να δούνε, γενικά, να δοκιμάσουν τον αγώνα, πώς θα πάει. Και εγώ εκεί, επειδή βγήκα πρώτος σε αυτή την κούρσα, εκεί ανέβηκε το ηθικό μου και πιστεύω με βοήθησε πολύ.
0: Ποια μέρα ήταν η πιο καθοριστική, πιστεύεις, στον δρόμο προς το χρυσό μετάλλιο?
1: Θα έλεγα ότι ήταν η τρίτη μέρα. Η τρίτη και η τέταρτη μέρα, καθώς αυτές τις μέρες είχα φέρει από τις 3 κούρσες, είχα φέρει 3 κούρσες μέσα στο βάθρο, στις 3 πρώτες θέσεις, και εκεί φάνηκε ότι είμαι σταθερός και με βοήθησε πολύ στην γενική κατάταξη. Ναι,
0: η τελευταία ημέρα ένιωσες καθόλου πίεση? Το είχες στο μυαλό σου ότι είμαι πρώτος και πρέπει να μείνω πρώτος, ή δεν σε επηρέασε καθόλου?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο αγώνας είναι ο μόνος που δεν με επηρέασε καθόλου ο κανένας άλλος. Δηλαδή δεν ένιωσα ότι μπορεί να με περάσει κάποιος. Αν και ο πρώτος με τον δεύτερο δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Αλλά δεν ξέρω, ένιωσα πάρα πολύ άνετος και δεν είχα καθόλου κανένα θέμα με αυτό.
0: Πες μου, είναι η πρώτη φορά τερματίζεις και ξέρεις ότι είσαι πρωταθλητής κόσμου? Είναι η πρώτη φορά, αυτό το πρώτο συνέστημα πώς ήταν, Ευάγγελε?
1: Αυτό το συνέστημα ήταν πραγματικά απίθανο, δηλαδή απερίγραφτο για μένα, επειδή ήταν η πρώτη μεγάλη κατάκτηση που είχα, και μετά από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είχε γίνει στην Γκάρντα στην Ιταλία, που είχα απογοητευτεί λίγο επειδή είχα βγει τέταρτος και ήθελα να βγω μέσα στο βάθρο, εκεί είχα εκεί ήθελα πάρα πολύ να βγω πρώτος στην Ουγγαρία, οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν το κατάφερα.
0: Σίγουρα χάρηκε. Εσύ χάρηκαν και δικοί σου άνθρωποι. Η πρώτη φορά για τους δικούς σου ανθρώπους πώς ήτανε?
1: Τώρα δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, γιατί αυτοί το ένιωσαν, αλλά σίγουρα χάρηκαν πάρα πολύ και μου ένιωσαν πολύ περήφανοι για μένα.
0: Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πρώτο σκαλί του βάθρου, η πρώτη φορά που θα την εξιστορείς, ό,τι διακρίσεις και να κάνεις, τι εικόνες έχεις κρατήσει από εκείνη την πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου?
1: Γενικά από αυτό το... ήταν σίγουρα όταν είχα ανεβεί στο βάθρο, επειδή ήμουνα μαζί μου ήταν και άλλοι δύο Έλληνες, οπότε ήμασταν ουσιαστικά σαν μια πυραμίδα, σαν ένα τρίγωνο από Έλληνες. Και ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα εκεί να είμαι μαζί με συναθλητές μου από την Ελλάδα.
0: Ελληνική υπόθεση, Ευάγγελε, έτσι. Και μια που λέμε ελληνική υπόθεση, στον διεθνή χώρο, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, πού βρισκόμαστε ως Ελλάδα σε αυτήν την ηλικία? Έχουμε αθλητές για βάθρο, για μετάλλια, για να αντιληφθεί και ο κόσμος το μέγεθος και την αξία της, την αθλητική αξία σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία?
1: Ως Ελλάδα, η χώρα μας γενικά, έχει πάρα πολλά μετάλλια σε διεθνείς αγώνες, και όχι μόνο στην ιστιοσανίδα αλλά και σε άλλα, στην ιστιοπλοεία και σε άλλες κλάσεις της ιστιοπλοείας, αλλά συγκεκριμένα στην ιστιοσανίδα είχαμε αρχικά και τον Κακλαμανάκη, ο οποίος ήταν Ολυμπιονίκης και χρυσός Ολυμπιονίκης μάλλον, και λόγω της ιστιοπλοϊκής μας καταγωγής, πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο είμαστε πολύ καλοί ως χώρα.
0: Τώρα πάμε στο πρώτο μετάλλιο το οποίο πήρες στην καριέρα σου. Ελλάδα, Αρτέμιδα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχες αυτό που λέμε...
1: Η Ουγγαρία ήταν πρώτη.
0: Η Ουγγαρία χρονικά ήταν πρώτη.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκό μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Η Ουγγαρία ήταν παγκόσμιο.
1: Σωστά,
0: πάμε
1: ναι.
0: Στο ευρωπαϊκό το μετάλλιο. Τώρα, το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο που πήρες, που ήταν το ασημένιο. Πρώτα απ' όλα το ότι ήταν εντός έδρας, σε επηρέαζε? Ήταν η πρώτη φορά που θα έτρεχες σε μια μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα, με την έννοια ότι διεκδικούσες μετάλλιο? Το είχες στο μυαλό σου ή όχι?
1: Σίγουρα ήταν πολύ καλό που ήμασταν εντός έδρας.
0: Σε επηρέαζε που θα ήταν όλοι οι δικοί σου άνθρωποι από δίπλα ή όχι? Σου έδινε αυτό που λέμε κίνητρο? Πώς λειτουργήσε αυτό το πράγμα?
1: Μου δίνει κίνητρο σίγουρα, επειδή ένιωθα πως αφού είμαστε στην έδρα μου, πρέπει τώρα να αποδώσω κατάλληλα. Αλλά πιστεύω πως σε διεθνείς αγώνες μπορεί να νιώθω και πιο έτοιμος ψυχολογικά, επειδή συγκεκριμένα σε αγώνες στο εξωτερικό είμαστε όλοι ως ομάδα σε ξενοδοχεία, που αυτό για μένα προσωπικά με κάνει να νιώθω λίγο πιο έτοιμος. Ενώ στην Αρτέμιδα που έγινε, επειδή έμεινα στο σπίτι μου κανονικά και ήμουνα λίγο...
0: Είναι ο δικός χώρος.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό. Έτσι. Είσαι εντός έδρας με όλη τη σημασία της λέξεως.
1: Ναι.
0: Είμαι σπίτι, μπορώ να φάω, να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου, να είμαι έτοιμος. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω από τις δικές σου συνθήκες και είναι φυσιολογικό και μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Πηγαίνοντας στο ευρωπαϊκό, είχε στόχο το βάθρο, είχε στόχο το μετάλλιο?
1: Ναι, σίγουρα είχα, κιόλας είχα την πρώτη θέση, είχα βάλει ως στόχο, αλλά επειδή είχε προέρθει το παγκόσμιο προηγουμένως, αλλά πιστεύω, αλλά λόγω, οι συνθήκες δεν μου κάτσαν όπως ήθελα ακριβώς, επειδή οι τρεις μέρες από τις πέντε είχαν πάρα πολύ αέρα, με αποτέλεσμα να μην φέρω, επειδή τότε ήμουν και πολύ ελαφρύς για την κατηγορία μου, που έφερε στο αποτέλεσμα να μην περάσουν κάποιοι που ήταν πιο δυνατοί και πιο αναπτυγμένοι από μένα.
0: Η πρώτη σκέψη ήταν γιατί δεν πήρα το χρυσό, ή είμαι ευχαριστημένος με το ασημένιο?
1: Όχι, τώρα φυσικά ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ασημένιο, επειδή πρέπει να είμαστε ένας σωστός αθλητής, πρέπει να είναι πάντα σταθερός στις πρώτες θέσεις.
0: Δεν σε επηρεάζει το χρώμα που λέμε.
1: Ακριβώς, και δεν είναι λογικό να φέρνει μόνο πρωτιές. Είναι απείρως λογικό να είναι και στα υπόλοιπα σκαλιά του βάθρου.
0: Και ούτως ή άλλως είναι επιτυχία όταν ανεβαίνεις και μόνο, Ευάγγελε, στο βάθρο, γιατί αυτό δείχνει σταθερότητα. Το χρώμα είναι θέμα λεπτομέρειας που λέμε, μπορεί να είναι θέμα ημέρας, απόδοσης, παίζουν και αντίπαλοι, έτσι, γι' αυτό υπάρχει ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός. Αυτά τα μετάλλια όπως το χρυσό στην Ουγγαρία, το ασημένιο στο ευρωπαϊκό, σου δώσαν αυτό που λέμε όθηση, είπες ότι το έχω στο υψηλότερο επίπεδο των αγώνων και πρέπει και θέλω να είμαι ανταγωνιστικός, σου δημιουργήσαν ένα επιπλέον κίνητρο?
1: Σίγουρα, γενικά όλα τα μετάλλια που έχω, που έχω καταρθώσει με κάνουν να νιώθω ότι είμαι πολύ έτοιμος και πολύ ικανός να καταρθώσω ακόμα περισσότερο.
0: Ευάγγελος Κυριαζάκος, σου λένε ότι πάρε εδώ, θα κάνουμε μια αθλητική ταυτότητα. Τι στοιχεία αθλητικά θα έβαζες μέσα από θέμα τεχνικής, τακτικής, τι στοιχεία έχεις?
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι βάζω στόχους οι οποίοι είναι, είναι ρεαλιστικοί, αλλά κάποιες φορές μπορεί να μην μου πετύχουν, που είναι λογικό. Αλλά πιστεύω, αλλά όταν βάζω ένα στόχο, πάντα προσπαθώ να το κατορθώσω.
0: Από θέμα τεχνικής τακτικής, τι έχεις?
1: Από θέμα τακτικής τώρα και τεχνικής, έχω περάσει ατελείωτες ώρες στο νερό με τους προπονητές μου και τους συναθλητές μου, με αποτέλεσμα να έχω βρει τη σωστή τεχνική για κάθε καιρικές συνθήκες, και με κάνει να νιώθω έτοιμο.
0: Τι θέλεις να προσθέσεις αθλητικά, τι θέλεις να βάλεις?
1: Θα μπορούσα να προσθέσω να είμαι λίγο πιο συνεπής. Για παράδειγμα, κάποιες φορές μέσα στο το χειμώνα, για παράδειγμα, επειδή μένω μακριά, μένω στην Κηφισιά, οπότε είναι δύσκολο να μεταφέρουμε, να πηγαίνω και στο σχολείο παράλληλα και να διαβάζω και να πηγαίνω και στην προπόνηση. Οπότε κάποιες φορές δεν μπορώ να πηγαίνω στην προπόνηση, κάποιες Παρασκευές για παράδειγμα. Που ναι, αυτό πιστεύω, αν είχα προσθέσει, αν ήμουν λίγο πιο συνεπής, θα με έκανε να είμαι πιο έτοιμος.
0: Αυτό θα συμβεί με το χρόνο, είναι εξωαγωνιστικό. Από τη στιγμή που αγωνιστικά είσαι ικανοποιημένος με τα στοιχεία τα οποία έχεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο δίνεις πάνω στο σκάφος? Τι είναι αυτό το οποίο έχεις δουλέψει πάρα πολύ και τι είναι αυτό το οποίο, αυτό που λέμε, το έχεις έμφυτο, το κουβαλάς?
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι σίγουρα όλοι οι αθλητές που έχουν προτρέψει και έχουν πάει μπροστά είχαν ταλέντο. Αλλά πέρα από το ταλέντο υπάρχει και όλη η προετοιμασία για έναν αγώνα, που πιστεύω γενικά όταν είμαι προετοιμασμένος σε αγώνα νιώθω πολύ έτοιμος και ναι,

0: Ευάγγελε, πότε, πού και με ποια φορμή ξεκίνησες την ιστιοπλοεία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα, άμα θυμάμαι καλά, το 2016, που ήμουνα 5 χρονών, εκεί 5 προς 6, και ξεκίνησα λόγω του πατέρα μου, που κι αυτός έκανε λίγο ερασιτεχνικά. Και μόλις είχα ξεκινήσει να κάνω εκεί σερφ, πραγματικά ένιωσα ένα συνέστημα που μόνο όταν ανεβαίνω σαν είδα το νιώθω, και αυτό με έκανε να συνεχίσω και να προωθούμε τόσο συντατικά.
0: Ποιο ήταν η πρώτη αίσθηση, τι ήταν αυτό που σου άρεσε?
1: Μου άρεσε σίγουρα η ταχύτητα, αν και σε αυτή την ηλικία που έκανα δεν πήγαινα τόσο γρήγορα, αλλά για τότε νόμιζα πως και ένιωθα ότι πήγαινα γρήγορα και ότι, όπως είπα προηγουμένως, ότι μπορώ να πάω όπου θέλω και να γυρίσω πίσω.
0: Αυτό το συνέστημα το είχες από την αρχή, πήγες, έμεινες και κόλλησες ή το ανέπτυξες σιγά σιγά?
1: Εντάξει, σίγουρα αναπτύχθηκε λίγο, αν και υπήρχε μια περίοδος στην οποία είχα, όχι βαρεθεί να, δεν είχα τόσο βαρεθεί, αλλά είχα κουραστεί να ασχολούμαι με την ιστιοσανίδα, αλλά ευτυχώς δεν σταμάτησα και συνέχισα.
0: Άλλα αθλήματα έκανες?
1: Ναι, έκανα, έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάσκετ σε ομάδα, αλλά μετά μόλις ξεκίνησα να κάνω windsurf και κατάλαβα ότι μπορεί να πάω μπροστά σε αυτό, άφησα όλα τα άλλα αθλήματα και έμεινα προσιλωμένος στην ιστιοσανίδα.
0: Έμεινες προσιλωμένος στην ιστιοσανίδα. Ποιος ήταν ο πρώτος προπονητής?
1: Ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο Γιώργος Κονταρίνης, που ακόμα με αυτόν κάνω. Έχω μάθει, από αυτόν έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όχι μόνο θέματα για τον αθλητισμό, αλλά επίσης θέματα ζωής, προβλήματα ζωής, που με έχει βοηθήσει να τα... να τα ξεπεράσω.
0: Οπότε είναι αυτό που λέμε δάσκαλος, έτσι, όχι απλώς προπονητής.
1: Ναι.
0: Έχει και εκμάθηση και εκτός του αθλητισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για σένα πόσο σημαντικό και βασικό είναι στη σχέση, όχι μόνο ως προπονητής και ως άνθρωπος, αυτό που λέμε η χημεία, να ταιριάζεις με τον άλλον, είναι σημαντικό?
1: Ναι, σε τομέα αθλητισμού τώρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χημεία μεταξύ του αθλητή και του προπονητή. Επειδή υπάρχουν παραδείγματα τώρα από αθλητές οι οποίοι ήταν σε έναν όμιλο και μόλις έφυγαν από αυτόν τον όμιλο, εκεί διακρίθηκαν πολύ παραπάνω. Που εκεί φαίνεται, πιστεύω, ότι παίζει σοβαρό ρόλο η χημεία μεταξύ τους.
0: Σε ποιον όμιλο, Ευάγγελε?
1: Εγώ τώρα είμαι στον Αθηναϊκό Ναυτικό Όμιλο.
0: Και ξεκίνησες?
1: Και ξεκίνησα εκεί το 2017 μέσω του camp τους που γίνεται, και που εκεί δεν κάνουμε μόνο ιστιοσανίδα, αλλά κάνουμε επίσης και SUP και καγιάκ.
0: Δοκίμασες δηλαδή και άλλα αθλήματα από
1: ναι.
0: υγρό στοιχείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρότυπο είχες, έχεις κάποιον αθλητή, αθλήτρια από την Ελλάδα, από το εξωτερικό ή όχι?
1: Έχω, σίγουρα έχω πρότυπο έναν αθλητή από την Ολλανδία, λέγεται Dorian van Rijsselberghe, ο οποίος είναι 2 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, και το στυλ του πιστεύω ταιριάζει πολύ με εμένα.
0: Λες το στυλ του, ποιο είναι το στυλ που έχει, ποια είναι τα στοιχεία που έχει και σε κάνουν να τον έχεις πρότυπο?
1: Τώρα ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται και το πείσμα και και η αυτοπεποίθησή του μου αρέσουν πάρα πολύ και πιστεύω πως αυτά τον έχουν βοηθήσει να γίνει τόσο καλός.
0: Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για τεχνικές αθλητών, παρακολουθείς?
1: Τώρα για το Tecno 93 που αγωνίζομαι εγώ, όχι, αλλά...
0: Πιο μεγάλος σε ολυμπιακή κλάση παρακολουθείς?
1: Αλλά, ναι, πάρα πολύ. Γενικά, στο σπίτι και πιο παλιά περισσότερο, έβλεπα συνέχεια βίντεο από αθλητές που τρέχουν, αλλά και θέλω και μαθαίνω και τώρα άλλες κλάσεις της Τσουσανίδας, που όπως το Wave, στο οποίο ο καθένας έχει ό,τι πάνη θέλει και ό,τι σανίδα θέλει από όλες τις μάρκες, και μπορεί να και είναι περισσότερο για να κάνεις κόλπα σε άλματα και να κατεβαίνεις μεγάλες ράμπες, να κάνεις άλματα, κολοτούμπες και τέτοια.
0: Η θέαση μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από την τηλεόραση σε βοηθάει, είναι εκμάθηση?
1: Σίγουρα, επειδή μέσα από κάποια βίντεο μπορώ να να προσαρμόσω και εγώ την τεχνική μου, με αποτέλεσμα να βελτιωθώ και να μάθω νέα στοιχεία.
0: Η οικογένεια τι ρόλο έχει παίξει μέχρι σήμερα στην διαδρομή σου? Σίγουρα είναι χορηγός, αυτό είναι το βέβαιο, έτσι?
1: Ναι.
0: Και ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, τι είναι για σένα η δική σου άνθρωπη, η οικογένειά σου, και στον αθλητισμό και στην καθημερινότητά σου?
1: Η οικογένειά μου τώρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο άθλημα που κάνω, επειδή σίγουρα είναι ένα άθλημα το οποίο απαιτεί οικονομική άνεση, επειδή κάθε εξοπλισμός είναι αρκετά ακριβός και υπάρχουν σίγουρα, μπορεί να σπάσει κάτι και να... Οπότε χρειάζεται συνεχή ανταπόδοση για το άθλημα αυτό. Αλλά επίσης με έχουν στηρίξει πολύ και έχουν και με έχουν βάλει σε ένα πολύ καλό σχολείο, το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω για να πάω για να σπουδάσω και να γενικά να έχω μια καλή ζωή.
0: Για εσένα τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπείς την Ελλάδα, την ελληνική ιστιοπλοεία, τον ελληνικό αθλητισμό? Τι νιώθεις εκπροσωπώντας τη χώρα μας?
1: Εκπροσωπώντας τώρα την Ελλάδα νιώθω ως κάπως σαν να έχω ευθύνη να πάω καλά σε έναν αγώνα, και ειδικά όταν έχω την ελληνική σημαία πάνω στο πανί και πάνω και στα ρούχα της της ιστιοπλοϊκής ομάδας, νιώθω πως έχω χρέος για την Ελλάδα.
0: Βλέποντας είτε διαδίκτυο είτε τηλεόραση τους μεγάλους αθλητές Ολυμπιακούς Αγώνες να ανεβαίνουν στο βάθρο, σου έχει περάσει σκέψη να βρεθώ και να ανέβω στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Σίγουρα έχει περάσει αυτή η σκέψη από το μυαλό μου, και τώρα το Νοέμβριο διακρίθηκα για να αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα γίνουν στη Σενεγάλη.
0: Εκεί είναι στόχος στο βάθρο?
1: Εκεί τώρα σίγουρα πιστεύω ότι, μιας και που είναι Ολυμπιακοί Αγώνες τώρα, θέλω να καταφέρω να πάρω το βάθρο και θα παλέψω με όλες τις ικανότητες μου για να το καταφέρω.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ευάγγελος Κυριαζάκος, πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής κόσμου, κάτοχος 5 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ευάγγελε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ να ανέβεις στο βάθρο αρχικά των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παγκόσμια ανδρών και να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο βάθρο, να συνεχίσεις να εκπροσωπείς την ελληνική ιστιοπλοεία και τον ελληνικό αθλητισμό το ίδιο επάξια, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, κάθε επιτυχία συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φέρετε εδώ και που καταφέραμε και μιλήσαμε για το άθλημα αυτό.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μια ενεργειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων με ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία φέρεται να εξετάζεται στο παρασκήνιο

0: διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνομιλίες της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία έχουν διευρυνθεί και στο πεδίο της ενέργειας, με επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών στελεχών από τη Μέση Ανατολή, τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, κατά το ίδιο δημοσίευμα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δύσκολες ώρες συνεχίζει να βιώνει η Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, οι οποίοι παραμένουν στο φαράγγι της Αμαριάς. Στα Ζωνιανά έσπασε ξανά ρέμα, με αποτέλεσμα μεγάλη όγκη νερού να περάσουν μέσα από κατοικημένες περιοχές. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα αρμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολιστήσεις. Την ίδια ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Άγρια κύματα χτυπούν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιεράπετρα και τη Θησιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Εστάλησαν 3 μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα αποκαθίστανται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως του Λαβρίου. Σπύρα που φέρεται να έκλειβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η αστυνομία, με το παράνομο όφελος να εκτιμάται σε πάνω από 350.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα κατηγορούμενα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ενώ εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων, ενώ χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο, επεσήμανε ότι είναι διαρκής λαϊλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ανήλικο που οδηγούσε μοτοσυκλέτα σημειώθηκε σήμερα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά χιλιάδες πολίτες στην Ισπανία μετά την καταψήφιση των κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικίαστων. Η απόφαση της Βουλής προκαλεί κύμα αντιδράσεων την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με οξύτατη στεγαστική κρίση. Νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στη Μαδρίτη, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται και τροφοδοτεί σενάρια για προώρες εκλογές. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδών, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα όταν χάθηκαν τα ίχνη του ενώ πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη. Σε εξέλιξη έρευνες εντοπισμού.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 βαθμούς Κελσίου έως 20. Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 13 βαθμούς Κελσίου έως 24.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Μαρία Φωτακοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

αφιέρωμα της εκπομπής στη Μικρασιατική καταστροφή. Σε σειρά εκπομπών, αφιέρωμα για το 1922.

ακούμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Τζιέρι μου 1922». Συγγραφέας και εικονογράφος του βιβλίου, Φωτεινή Στεφανίδη. Εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο». «Τζιέρι μου 1922». Από τη γιαγιά μου που τα έζησε. Φωτεινή Στεφανίδη. Λίγες εικόνες της γιαγιάς από μια ολόκληρη ζωή, δοσμένες στην εγγονή σαν σκόρπιες φωτογραφίες από ένα μεγάλο ταξίδι. Εικόνες πριν από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, όταν μόνο τα σύννεφα του ουρανού και της καθημερινότητας σκίαζαν τη ζωή. Εικόνες μέσα από την καταστροφή. Το καραγιανγκίνι που κατέκαψε ζωές και περιουσίες και μαύρισε τις καρδιές. Και άλλες μετά την καταστροφή. Από την προσφυγιά και το ξεκίνημα στη νέα πατρίδα. Αληθινές όλες. «Τζιέρι μου 1922», μέρος δεύτερο. Ο Νουνός Χρυσόστομος. Είχε βρει δύο κομμάτια καραβόπανο. Έκανε πάνω με το μολύβι κάτι σχέδια, απλά με τετράγωνα, που σχημάτιζαν ένα μεγαλύτερο μοτίβο. Μέσα στα τετράγωνα έγραφε γράμματα. Σηκώνεται και βάζει δύο κατσαρόλες στη φωτιά. Παλιές, τις βρήκε στην αποθήκη. Η μία ήταν αυτή που έφτιαχνα την κόλλα για τα τελάρα της ζωγραφικής. Η άλλη, μάλλον εκείνη που είχαμε παλιά για το γάλα. Κατάμαυρη είχε γίνει πια. Στη μία έβρασε κρεμμυδόφλουδες, σωρό τις είχε. Έριξε μέσα και στύψη. Στην άλλη έβαλε να βράσουν φλούδια από ρόδια που είχαμε φυλαγμένα και τα διαχωριστικά που έχουν μέσα. Με δύο λόγια, έβαλε ό,τι πετάμε από το ρόδι. Εδώ δεν έριξε στύψη. «Δεν χρειάζεται στο ρόδι», μου είπε όταν τη ρώτησα. Μέσα στις κατσαρόλες, η γιαγιά έβαλε το μαλλί σε κούκλες προσεκτικά δεμένο να μην μπερδευτεί. Να βράζει και αυτό μαζί. Πήρε το πανί ξανά στα χέρια της να συμπληρώσει το σχέδιο και τα σημάδια που έβαζε μέσα. Άγιος ήταν. Το ξέρει πια όλος ο Ντουνιάς. Και το όνομα αυτό το δικό μας το έβγαζε μόνος του στα κορίτσια που βάφτιζε. Την ξεχώριζε την Αγία Φωτεινή. Η εκκλησιά της Μύρνης βλέπεις. Με ένα καμπαναριό ψηλό. Σαν φάρος ήτανε, λέγανε. Είχε βαφτίσει πολλά παιδιά στην Τρίγλια. Είχε γεννηθεί εκεί. Ποτέ δεν μας ξεχνούσε κι ας έγινε Μητροπολίτης στη Σμύρνη. Ο Χρυσόστομος. Τα μάτια του ήταν γαλανά ανοιχτά, όπως είναι το νερό. Σαν έγινε η καταστροφή, τρέχανε όλοι να ξεφύγουν, να βρούνε έστω και μια βαρκούλα για φευγιό, ή τρέχανε με τα πόδια αν ήτανε μακριά από τη θάλασσα. Ο Χρυσόστομος εκεί στη Σμύρνη, που ήτανε μεγάλος και όλοι τον αγαπούσανε και τον σέβονταν, περίμενε ατάραχος. «Δεν εγκαταλείπω το ποιμνιό μου», έτσι έλεγε. «Τον επήρανε οι Τούρκοι, τάχα μου τον εδικάσανε, άκου τώρα. Τα άλλα ας μη στα πω. Κομμάτια τον εκάνανε ζωντανό. Άγιασε ο νουνός μου». Και η γιαγιά

Πήγε στις κατσαρόλες, έσβησε τη φωτιά, άφησε τα μαλλιά μέσα να κρυώσουν στους χρωματισμούς και ρίξε ξύδι πριν τα ξεβγάλει. Το ένα κόκκινο βαθύ του κρεμμυδιού, το άλλο του ροδιού, βγήκε κίτρινο ζωηρό. Πάει στον μπάγκο να τρίψει τις ντομάτες για τα φασολάκια που έψινε η μάνα μου δίπλα στο άλλο μάτι. Τις έβαλε σε ένα βαθύ πιάτο. Την ώρα που πήγε να τις ρίξει στο φαΐ, της λέει η μάνα μου: «Όλα τα σπόρια μέσα τα άφησες, πώς θα τα φάνε τα παιδιά? Κάτσε μια στιγμή να τη σουρώσω την ντομάτα». Με κοιτάει η γιαγιά μου: «Μην τη βασανίζετε με τέτοια τη μάνα σας. Ο σπόρος έχει αξία και δύναμη. Ολόκληρο φυτό γεννάει. Να τον τρώτε ή να το φυτεύετε». Παίρνω το πιάτο και ρίχνω την τριμμένη ντομάτα στο φαΐ. Από τότε δεν με ξαναπείραξαν ούτε τα σποράκια της ντομάτας, ούτε οι κλωστές στα φασολάκια.

Την άλλη μέρα τα μαλλιά είχαν στεγνώσει. Έλαμπαν τα χρώματά τους. Πότε τα τύλιξε κουβάρια μοναχή της, δεν την είδα. Τη βλέπω όμως τώρα με ένα παράξενο βελονάκι να τρυπάει το καραβόπανο, να περνάει το μαλλί λίγο-λίγο επάνω στο σχέδιο και να σχηματίζει μια υφή σαν γούνα πυκνή με θηλιές. Μόλις τέλειωνε κάποιο κομμάτι, έκοβε τις θηλιές με το ψαλίδι και η επιφάνεια γινόταν σαν ωραίο πυκνό χαλάκι. Σε λίγες μέρες είχε τελειώσει. Δύο μεγάλα μαξιλάρια από το τίποτε μοσχοβολούσαν. Τα γέμισε με βαμβάκι που το πήρε από ένα παλιό πάπλωμα που το είχαμε για πέταμα. Και αυτή τη γέμιση την αφράτεψε και την έλιασε να μυρίσει ήλιο. Τα στόλισε ωραία-ωραία στην τιβανοκασέλα. «Και από την πόλη πώς φύγατε, γιαγιά? Πότε?» «Κάτσαμε λιγάκι, τζιέρι μου, μετά την καταστροφή. Τα πράγματα όμως ζορίζανε. Μας ακουμπούσε πια ο πόλεμος. Δεν στο είπα πριν. Μια φορά ο πεισμάν παπάς, αντί για μύδια, έβγαλε ένα πεθαμένο παλικάρι από το νερό. Άσπρο σαν το πανί και ωραίο σαν το Χριστό. Ο παπάς έφυγε αλαφιασμένος την άλλη μέρα κιόλας. Εμείς κοντοσταθήκαμε λιγάκι». Η δουλειά ήταν καλή. Τα παιδιά ζούσανε σε ένα παράδεισο. Ο Γιαννιός δηλαδή. Γιατί σαν πήραμε την απόφαση να φύγουμε, ο Μενελιός ήταν ακόμη στα σπάργανα. «Πάμε στην Ελλάδα, Φωτίκα μου, και έχει ο Θεός», είπε ένα πρωί ο Δημοσθένης και άρχισα να μαζεύω πάλι τζιέρι μου. «Με κάρο ξανά, γιαγιά?» Η γιαγιά γέλασε λυψά. «Με τρένο, Φωτεινιό μου. Μόνε μας βάλανε στα βαγόνια που είχανε για τάλογα. Μέσα στην Κοπριά ταξιδέψαμε, τζιέρι μου, με δυο μικρά παιδιά και ένα παλιό σεντούκι που είχε μέσα τα εικονίσματα, τα σεντόνια, τα ρούχα, τα πιάτα, τις κατσαρόλες και τα μαχαιροπύρουνα. Πλάι κουβαλήσαμε και δυο μπόγους μαξιλάρια, κουβέρτες και παπλώματα. Αυτά ήτανε το βιός μας, τζιέρι μου. Ήτανε και 10 βιβλία του Δημοσθένη μέσα. Δεμένα με δέρμα, κόκκινο ή μαύρο, και στολισμένα με χρυσό. Στα ρούσικα και στα γαλλικά γραμμένα. Είχε και ένα δυο στα ελληνικά. Μέσα στη Βρώμα και την Κοπριά διάβαζε μουρμουριστά. Με το φως που έμπαινε από τις χαραμάδες των σανιδιών του βαγονιού. Από εκεί διάβαζε ο Δημοσθένης. Η γιαγιά χάιδεψε τα καινούργια μαξιλάρια. «Στη Μακεδονία, τζιέρι μου, πρωτοσταθήκαμε μόλις περάσαμε τον Εύρο. Μετά μείναμε για λίγο στη Νέα Τρίγλια, στη Χαλκιδική. Εκεί γεννήθηκε η Αρτεμούλα. Αλλά μαζευτήκαμε πολύ εκεί πέρα. Έγινε τότε και άλλη μια Τρίγλια, στη Ραφίνα. Ποτέ δεν το είπανε Τρίγλια αυτό το καινούριο χωριό. Εκεί ωστόσο κατεβήκαμε σε λίγους μήνες και απαγιάσαμε για αρκετό καιρό. Ησυχάσαμε. Και αν ήτανε στο χέρι μου, τζιέρι μου, εκεί θα είμαστε».

Μετά την καταστροφή, η προσφυγιά κι όλα ξανά απ' την αρχή στη νέα πατρίδα. Στη Ραφίνα. Σαν κατεβήκαμε στη Ραφίνα, Τζιέρι μου, τι ωραίος τόπος. Μας είπανε θα πάρουμε κλήρο προσφυγικό και αποζημίωση. Στην αρχή κάτι μας δώσανε. Λίγους παράδες, ένα γερό κονταρόξυλο και κάμποσα μέτρα καραβόπανο να στήσουμε ένα πρόχειρο τσαντήρι. Τους βλέπαμε ωστόσο να μας ετοιμάζουνε τα σπιτάκια που θα μας έβαναν να μείνουμε. Σαν να τα έφτιαναν με τους κύβους που παίζατε παιδιά. Ένα την ημέρα ετοιμάζανε. Ούτε τζάμια, ούτε πάτωμα. Για νεροχή την Τζιέρι μου, ούτε λόγος. Ούτε για καμπινέ και βόθρο. Το κάθε σπίτι είχε 4 καμαράκια. Μόλις μπήκε για τα καλά ο χειμώνας, ετοιμάστηκε και το δικό μας. Μα όπως μπήκαμε, βγήκαμε. Την άλλη μέρα τρέξαμε. Βρήκαμε τσιμέντο, πέτρες και τζάμια. Το σουλουπώναμε. Εγώ και ο Γιαννιός. Ο πατέρας σου, άξιος σαν μάστορας. Μια σταλιά παιδί. Ο παππούς σου πήγαινε και έφερνε ό,τι του γυρεύαμε. Η μάνα μου βάσταγε τα μικρά. Την Άρτεμη και το Μενελιό μας. Και έφτιανε το φαΐ όπως. Κάθε βράδυ, Τζιέρι μου, που πέφταμε όλοι ξεροί να κοιμηθούμε στα στροσίδια που είχαμε κουβαλήσει από την πόλη, ο παππούς σου μας διάβαζε και μια σελίδα από την Οδύσσια.

Εγώ μουρμούριζα, αλλά του πατέρα σου τα μάτια έλαμπαν και έτσι έκοψα την κρίνα. Αυτός ήταν ο άντρας μου, γραμματιζούμενος και ονειροπερμένος. Και ο γιανιός μας, σαν πιο μεγάλος, μάθαινε πολλά, τζιέρι μου. Μάθαινε και να ονειρεύεται, κάτι που εγώ ποτέ δεν το κατάφερα.

λίγες μέρες είχαμε σπίτι, νεροχύτη, βόθρο, καμπινεδάκι τουρκικό, κρεβάτια, τραπέζι και καθίσματα. Ασβεστώσαμε το χώμα που είχε για πάτωμα κάτω. Σιγά σιγά μαζέψαμε πλάκες από εδώ και από εκεί και το στρώσαμε. Επάνω στις πλάκες Τζιέρι μου ζωγράφισα λουλούδια με τον ασβέστη. Να που ονειρεύτηκα κι εγώ λιγάκι. Η Ραφίνα μας. Μας δώσανε και 3 χτιματάκια σκόρπια για ένα φρούτο, για ένα ζαρζαβάτι. Πήραμε 2-3 κοτούλες, 2 κουνέλια, μια κατσίκα. Κάτι καταφέρναμε να φάμε. Δουλειά δεν είχαμε όμως, Τζιέρι μου. Μπαίνει η μάνα μου απ' έξω βαστώντας τα ψώνια. 2 τσάντες ασήκωτες. Τις αφήνει στην κουζίνα. Προσεκτικά βγάζει από τη μια τσάντα ένα χωνί από χασαπόχαρτο. «Πήρα μαριδάκι ψηλό», μας λέει. «Δύναμη για το τηγάνισμα πού να βρω». Σηκώνεται πάλι η γιαγιά. Πλένει τσάκα τσάκα το μαριδάκι. Θα χρειαζόταν τουλάχιστον 4 μεγάλες τηγανιές. «Άστο», της λέει η μάνα μου. «Θα το κάνω, μια ανάσα να πάρω». Η γιαγιά όμως, σαν να μην την άκουσε, πήρε το βαθύ τηγάνι, αυτό που φτιάχναμε το χαλβά το σε μυγδαλένιο. Βάζει λίγο λάδι, ίσα που το άλυψε. Παίρνει τις μαρίδες, τις στεγνώνει και τις αλευρώνει. Ζεσταίνει σε χαμηλή φωτιά το τηγάνι. Κόβει αγουροπές ντομάτες και μπόλικα κρεμμύδια. Μία στρώση μαριδάκι, μία στρώση ντοματοκρέμιδο, αλευρωμένο κι αυτό. Μία στρώση μαριδάκι και πάλι μέχρι να τελειώσουν όλα. Χωρίς αλάτι, μόνο λίγο λάδι ανάμεσα. Το σκεπάζει και το σιγοψύνει. Μετά από κάμποση ώρα, αναποδογυρίζει το τηγάνι στο καπάκι και τα ρίχνει όλα όπως ήταν ενωμένα να ψηθούν και από την άλλη μεριά. Και πάλι με υπομονή, σιγά σιγά. Στο τέλος, έγινε μια τραγανή απ' έξω και καλοψημένη μέσα μαριδόπιτα. Μέχρι να ξαποστάσει η μάνα μου, την τρώγαμε σε κομμάτια στολισμένη με μαντζουράνα από την γλάστρα και μπόλικο χοντρό αλάτι από πάνω να βρίσκει στο δόντι. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που το κρασί με ζάλισε.

0: το εστιατόριο. Με τα πολλά τζιέρι μου, βρήκαμε, για να το πούμε πιο καλά, φτιάσαμε μια δουλειά στη Ραφίνα. Στήσαμε μια παράγκα σε μια άκρη, ούτε που ρωτήσαμε. Βάλαμε πρόχειρα και τρία τραπέζια με τις καρέκλες τους. Βρήκα και ένα σανίδι από παλιά πόρτα στο ποτάμι. Είχε και ένα σκάλισμα στην άκρη. Χρωμάτισα το στολίδι. Λουλούδι ήτανε. Γράφω και με ωραία γράμματα. Τα έγραψε ο Δημοσθένης πρώτα στο χαρτί, μην και κάνω κανένα λάθος. Είναι ο ζηθεστιατόριον η έβια. Στήσαμε μέσα ένα νεροχύτη σαν του σπιτιού τζιέρι μου και μία κουζινίτσα με κάρβουνα και αρχίσαμε. Καφέδες, βανίλια, λουκούμια, γλυκά του κουταλιού και ένα φαΐ. Όποιος ξένος περνούσε τζιέρι μου, κυνηγός, ψαράς, μάστορας, έμπαινε και ρωτούσε τι έχει για σήμερα. Η φασολάδα θα ήτανε, η γάβρος, η αυγά τηγανιτά, καμιά φορά και κεφτεδάκια. Είχαμε και κρασί, το έφερνε ο Δημοσθένης από τα Μεσόγεια. Μπύρες δεν είχαμε και αστογράφαμε. Είχε τύχει να περάσουνε και μπόλικοι μαζεμένοι, να μην έχουνε να κάτσουνε, να μην έχουνε να φάνε. Και καλά να είχαμε φασολάδα, την αρέωνα. Το γάβρο πώς να τον επληθύνω. Γι' αυτό φρόντιζα τζιέρι μου για αυγά και ψωμί. Κι αν ψωνόντουσαν, έτρεχε ο Δημοσθένης και έφερνε. Τον αγαπούσαν οι πελάτες το Δημοσθένη. Έπαιζε και μαντολίνο. Αν κατέβαζε και εκείνος λίγο κρασάκι και τον έβλεπες που ταξίδευε με τους σκοπούς που έπαιζε. Κι οι πελάτες δεν λέγανε να σηκωθούνε κι ας είχανε φάει. Καλά ήτανε τζιέρι μου. Βγάζαμε και 5 δεκάρες. 5 όμως, φωτεινιό μου, δεν φτάνανε για τίποτες. Μέχρι που βρήκε δουλειά ο Δημοσθένης στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Μη με ρωτήσεις ποιο, δεν ξέρω. Πάντως έγραφε στη γραφομηχανή επιστολές στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ερχότανε κάθε δεύτερο Σάββατο με το μισθό. Είδαμε φως. Μαζεύτηκα κι εγώ στο σπίτι με τα παιδιά, φωτεινιό μου. Στο μπαξέ και στα ραψίματά μου. Στάνα μεταξύ γεννήθηκε και το Χρυσουλιό στη Ραφίνα. Ήμασταν 6 πια.
1: Ένα βράδυ πάμε στα καβάκια.
0: Όση ώρα τα έλεγε αυτά η γιαγιά, έκοβε με το ψαλίδι ίσια ολόισια κάτι τετραγωνάκια από μαύρο ύφασμα με λεπτά γκρίζα καρό. Θα ήταν 10 επί 10 εκατοστά. Δεν τα μετρούσε, μα είχε μάτι, δεν ξέφευγε πάνω από χιλιοστό. Τα τοποθετούσε το ένα επάνω στο άλλο. Το ύφασμα που χρησιμοποιούσε ήταν ακανόνιστα κομμάτια. Αλλού ξεφτισμένο, αλλού τρίπιο, αλλού γερό. Διάλεγε και κόβε από τα γερά κομμάτια. Και φτιάξε μια μικρή ντάνα.

Άλλοτε βοηθούσανε τα παιδιά, μου λέει, και τα αγόρια μου. Τώρα θέλω να το φτιάσω μόνη μου, να περνάει η ώρα.

Όταν γύρισα εκείνο το απομεσήμερο από το φροντιστήριο, το πρέψος ήταν στρωμένο στο κρεβάτι μου και έλαμπε χαρούμενο. Μου το είχε φτιάξει η γιαγιά. Την άλλη μέρα φωνάξαμε ταξί και έφυγε για την πλατεία Αμερικής. Κρατούσε μια μικρή τσάντα από καραβόπανο, όπου είχε βάλει διπλωμένα σαν σιδερωμένα τα ρουχαλάκια της. Και πάνω-πάνω δύο βάζα. Ένα με γλυκό και ένα με λικέρ βερίκοκο. Όλο το χειμώνα που ακολούθησε και ανταμώναμε σχεδόν κάθε Κυριακή στη Μοσχονησίων, δεν μου είπε ούτε μία ιστορία από τα παλιά. Και θαρώ δε μου ξανάπε.

Οι κουβέντες αυτές γίναν στο Ηράκλειο Αττικής εκείνο το καλοκαίρι του 1980. Εγώ 18 χρονών και η γιαγιά 90. Μετά από 7 χρόνια μας άφησε. Τέλος δεύτερου μέρους. Τέλος αφήγησης.

αφιέρωμα της εκπομπής στη Μικρασιατική καταστροφή. Σε σειρά εκπομπών, αφιέρωμα για το 1922.

ακούμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Τζιέρι μου» 1922. Συγγραφέας και εικονογράφος του βιβλίου, Φωτεινή Στεφανίδη. Εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο». «Τζιέρι μου» 1922. Από τη γιαγιά μου που τα έζησε. Φωτεινή Στεφανίδη. Λίγες εικόνες της γιαγιάς από μια ολόκληρη ζωή, δοσμένες στην εγγονή σαν σκόρπιες φωτογραφίες από ένα μεγάλο ταξίδι. Εικόνες πριν από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, όταν μόνο τα σύννεφα του ουρανού και της καθημερινότητας σκίαζαν τη ζωή. Εικόνες μέσα από την καταστροφή. Το καραγιανγκίνι που κατέκαψε ζωές και περιουσίες και μαύρισε τις καρδιές. Και άλλες μετά την καταστροφή. Από την προσφυγιά και το ξεκίνημα στη νέα πατρίδα. Αληθινές όλες.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Μαρία Φωτακοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Εδώ είμαστε, το ταξίδι συνεχίζεται. Οι καλές θάλασσες εύχονται σε όλους τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια και σίγουρα είμαστε η παρέα σας, είμαστε δίπλα σας με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Η Φωνή της Ελλάδας εκπέμπει για όλους τους Έλληνες και φυσικά για τους Έλληνες ναυτικούς μας. Είναι η Βάρδια Σαββάτου, η έκδοση η Σαββατιάτικη που έχει να κάνει με θέματα της θάλασσας, της ναυτοσύνης, της ναυτιλίας από ανθρώπους που αγαπούν το χώρο αυτό και τον υπηρετούν από κάποιο άλλο πόστο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι η καπετάνισά μας η Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα καλεσμένος μας ένας φοβερός τύπος, ο οποίος υπήρξε ναυτικός, διότι έχει πάρει και το δίπλωμα του πρώτου καπετάνιου, έχει ταξιδέψει, αφιέρωσε τη ζωή του εκτός τα επαγγελματικά του στην έρευνα και έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία γύρω από την Κωνσταντινούπολη, από την γενέτειρά του για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, και φυσικά έχουμε στα χέρια μας το τελευταίο δημιούργημά του «Στο δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια», με τους Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές από το βρετανικό υποβρύχιο Tor Bay το 1941. Αυτή η ιστορία η οποία βγήκε στο φως από αυτόν εδώ τον τύπο που είναι εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον Νίκο Ισιδόρου Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την φιλοξενία, γιατί τη χρειαζόμαστε.
0: Βέβαια, και χρειαζόμαστε την αλήθεια και χρειαζόμαστε τα φώτα σας να μας πείτε πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία και γενικά για τη θάλασσα και για την έρευνα που έχετε κάνει τόσα και τόσα χρόνια. Από ό,τι μου είπατε, το πρώτο βιβλίο μόνο κράτησε το πρώτο, πώς λέγεται, είπαμε, Κωνσταντινούπολη.
1: Τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά. 1939-1944, δηλαδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: 11 χρόνια για αυτή την
1: έρευνα. Ναι.
0: Η έρευνα. Ναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Μιχαηλίδη, θα ήθελα έτσι να μας πείτε με το δικό σας τρόπο τι είναι η θάλασσα για τον Νίκο Μιχαηλίδη.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν σκόπευα να πάω στη θάλασσα, αλλά όταν το 1964 μας απέλασαν οι Τούρκοι από την Κωνσταντινούπολη, αναγκάστηκα να εγκαταλείψω το ζωγραφείο για 20 ημέρες μόνο. Το τελείωσα εδώ και φυσικά ήρθαμε εδώ, όπως θα ξέρετε, τότε όλοι, ή τουλάχιστον οι Έλληνες υπήκου που απελάθησαν, με 20 δολάρια και με 20 κιλά μια βαλίτσα. Τα αφήσαμε τα πάντα εκεί πέρα, που ήταν πολύ δύσκολη η ζωή. Εγώ ήθελα να γίνω γιατρός, για να είμαι ειλικρινής, αλλά για λόγους
0: καθαρά
1: οικονομικούς,
0: ναι,
1: πήγα στη σχολή της Ίδρας, τελείωσα την σχολή και μπαρκάρισα. Νομίζω οι περισσότεροι ναυτικοί από ανάγκη και οικονομική ανάγκη.
0: Εκείνη την εποχή ήταν.
1: Εκείνη την εποχή ήταν όλα τα πληρώματα όλα ελληνικά. Εγώ έκανα σε αντριώτικα βαπόρια και στον τελευταίο μπάρκο ήταν με χιώτικα.
0: Με χιώτικα. Θα φτάσουμε και στην πορεία σας στα καράβια, αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Μιχαηλίδη, είπαμε λοιπόν η θάλασσα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας, της πορείας σας. Πάμε όμως πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν λοιπόν μια δύσκολη περίοδος, ειδικά ένα τραυματικό γεγονός αυτό.
1: Είχε προηγηθεί και το γεγονότο, γιατί ήμουνα 9-10 χρονών παιδί.
0: Τα θυμάστε αυτά,
1: Βεβαίως και τα θυμάμαι. Το 1955 που κατέστρεψαν όλα τα καταστήματα, τα σπίτια, βίασαν γυναίκες, φοβερά πράγματα. Σπάσαν όλα τα νεκροταφεία, βγάλανε νεκρούς. Εμένα το πιστεύω μου είναι να μην τα ξεχνάμε ποτέ αυτά τα πράγματα, όμως να συγχωράμε.
0: Όμως
1: να συγχωράμε.
0: Να συγχωράμε. Να. Δεν ξεχνάμε, αλλά θα συγχωρέσουμε.
1: Ναι. Γιατί αλλιώς θα υπάρχει ένα μίσος.
0: Μετά διονύζεται όλη αυτή η εχθρότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι παντού οι ίδιοι.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι όπως τα λέτε είναι.
1: Η θάλασσα προσέφερε εμπειρίες ζωής, γνωρίζοντας άλλους ανθρώπους, συναστράφηκα με διάφορους Ιαπωνέζους, Αμερικάνους, όλους αυτά τα... Τότε ήταν και το Βιετνάμ την εποχή τη δική μου ταξίδι.
0: Το γεγονός αυτό που σας εξώθησε, αναγκαστήκατε να κυρίσετε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ήταν...
1: Το 1973.
0: Το 1973 ήταν.
1: Γύρισα στην Ελλάδα, είχα παντρευτεί και έτσι έμεινα στην Ελλάδα. Διοριστικά στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
0: Ναι, αλλά πριν όμως, όχι, όταν πήρατε την απόφαση, όταν θέλατε 20 μέρες για να τελειώσετε
1: το σχολείο, το ζωγράφιο.
0: Για ποια χρονολογία μιλάμε?
1: Το 1964.
0: 64, λοιπόν.
1: Τώρα θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια της αποφύτησής μας. 63-64 ήταν η χρονιά της αποφύτησης.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για την Κωνσταντινούπολη της εποχής εκείνης και για το ελληνικό στοιχείο.
1: Εντάξει, η Κωνσταντινούπολη είχε ελληνικό στοιχείο, είχε περιοριστεί πια μόνο στην Κωνσταντινούπολη, είχαν προηγηθεί οι διωγμοί της Μικράς Ασίας, του Πόντου, το 22, και στην Κωνσταντινούπολη την εποχή τη δική μου ήμασταν γύρω στους 120.000 Έλληνες. Ίσως να φαίνεται λίγο μικρός, αλλά ο πληθυσμός Κωνσταντινούπολης που σήμερα είναι 80 εκατομμύρια, τότε ήταν 2.400. Οπότε ο αριθμός των 120 ήταν αρκετά μεγάλος. Και αν προσθέσουμε εκεί και τους Αρμένιους και τους Εβραίους που υπήρχαν και τους υπόλοιπους. Ναι.
0: Και έτσι, ήταν και μια δραστήρια κοινότητα η ελληνική
1: πολύ,
0: την
1: πολύ
0: περίοδο
1: δραστήρια
0: εκείνη.
1: Δραστήρια κοινότητα. Έλεγχε κατά κάποιο τρόπο, συνέχιζε να ελέγχει ακόμα την οικονομία κατά
0: οικονομία,
1: κάποιο
0: εμπορικό,
1: τρόπο.
0: Εμπόριο και οικονομία.
1: Και μετά με τις διάφορες εθνικές τοποθετήσεις των Κεμαλιστών βασικά, μας ανάγκασαν, μας έδιωξαν από την Κωνσταντινούπολη. Από αυτούς τους 120, οι 12.000 είχαν ελληνική υπηκότητα περίπου και οι υπόλοιποι είχαν... Έλληνες μεν, αλλά με τουρκική υπηκότητα. Αυτό έχει σημασία για τη μετέπειτα ιστορία που θα σας πω. Διώξανε τους Έλληνες υπηκόους το 1964, οπότε παρέσυραν και τους υπόλοιπους. Και έτσι σήμερα καταντήσαμε να υπάρχουν λιγότεροι και από 2.000.
0: Πολύ
1: δυστυχώς.
0: Λίγο, ελάχιστη, ναι. Εσείς λοιπόν θυμάστε τα γεγονότα εκείνης της εποχής, εκείνη της ημέρας. Έχετε επαφές με κάποιους από τους ανθρώπους ή της ηλικίας σας ή τις μαθητές σας?
1: Πολλούς, και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη που είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος.
0: Ξέχωσα προσωπικότητα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Μου έδωσε και τον τίτλο πρόσφατα του Άρχοντα.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κωνσταντινούπολη για τις...
0: Για την προσφορά σας και το έργο.
1: Για προσφορά κατά κάποιο τρόπο, γιατί πατρίδα ενός ανθρώπου είναι ο χώρος που γεννιέται και περνάει τα παιδικά του χρόνια. Οπότε για μένα η Κωνσταντινούπολη είναι η πατρίδα μου ακόμα και τώρα, βέβαια.

0: Εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες. Ο καιρός είναι καλός. Έχουμε και καπετάνιο εδώ στο πλήρωμά μας. Και κυριολεκτό, διότι σε αυτό θα επικεντρωθούμε τώρα, σε αυτό το κομμάτι της ζωής του, του καπετάν Νίκο Μιχαηλίδη, συγγραφέα, ερευνητή, τελευταίο του δημιούργημα, τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις, από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, «Στο δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια». Σε αυτό θα μιλήσουμε, αλλά πάμε πρώτα να πούμε λίγα λόγια για το πέρασμα του Νίκου Μιχαηλίδη στα καράβια. Έτσι λοιπόν, ο Νικόλας Μιχαηλίδης, μετά την δύσκολα τα γεγονότα του 64,
1: πήγε στη σχολή της Σίδρας, τελείωσε το
0: καλή επιλογή, έτσι. Η πιο παλιά σχολή στον κόσμο.
1: Έτσι, και ήταν, άλλαξε πάρα πολύ. Ήταν με τα καυσόνια της, με...
0: Είχε καυσόνια.
1: Πάρα πολλά.
0: Ήταν στρατιωτική σχολή.
1: Εμείς χωρίς όπλα, μόνο κάναμε.
0: Ναι, είμαι στρατιωτική.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία χρόνια. Για μένα ήταν από τα καλύτερα μου χρόνια.
0: Φοβερή εμπειρία. Και φαντάζομαι ότι κρατάς και επαφές ακόμα με ανθρώπους της σχολής.
1: Με όλους σχεδόν. Και με τους νεότερους και μεγαλύτερους. Δεν ξεχνιέται αυτό το κομμάτι της ζωής.
0: Έμαθες τα θέματα της ναυτοσύνης, ενώ δεν ήταν ο στόχος σου να πας να γίνεις καπετάν.
1: Όχι, γιατρός εδώ. Γιατρός είναι, και μάλιστα και το δίπλωμά μου,
0: ναι.
1: Το απολυτήριο του γυμνασίου από το οδεοζωγράφιο, το πήρα τελικά, μου το στείλανε. Το κατέθεσα στην ιατρική σχολή και ακόμα εκεί είναι.
0: Είχατε μήπως καταλήξει και ποια ειδικότητα ως γιατρός?
1: Παθολόγος ήθελα, αλλά αυτά ήταν όνειρα. Θερινής νυχτός, δεν είχαν καμιά χρήματα φορά να συνεχίσουμε.
0: Η ζωή τα φέρνει αυτά.
1: Οι Τούρκοι, όταν φύγαμε, σε επέτρεψαν να πάρουμε μαζί μας, εγώ έφυγα με τη μητέρα μου, 20 κιλά ο καθένας και 20 δολάρια μόνον. Είχαμε μια καλή σχετικά ζωή στην πόλη και ήταν πολύ δύσκολη
0: η μετάβαση.
1: Στη σχολή, ναι, τελείωσε με βοήθησε η σχολή. Εγώ δεν είμαι συγγραφέας, δεν θέλω να λέγομαι συγγραφέας, είμαι ερευνητής.
0: Με τριόφρονη είσαι. Ναι.
1: Όχι, και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είμαι, δεν έχω σπουδάσει. Είμαι βασικά καπετάνιος. Αλλά... όμως βοήθησε αυτό, ειδικά στο δεύτερο βιβλίο. Αλλά να πάμε, αν θέλετε, τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι, να πάμε λίγο στη σχολή.
1: Ναι, ναι. Α, από τη σχολή όταν...
0: στη σχολή μετά είναι τα βιβλία. Τώρα, ναι. Το πρώτο σας μπάρκο. Το πρώτο σας μπάρκο, καπετάν Νίκο.
1: Ναι, το πήρα από την Αμβέρσα τότε, θυμάμαι.
0: Ποιο ήταν αυτό το...
1: από την Αμβέρσα για Αμερική. Τότε ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ. Μας... πολύ σύντομα που μπαρκάρισα, μας ναύλωσε η States Marine Line, αμερικάνικη εταιρεία, και αλλάξαμε και τη τσιμινιέρα μας, μάλιστα, με το αμερικάνικο άστρο.
0: Να ξεχωρίζουν, ναι.
1: Να ξεχωρίζουν. Δεν πηγαίναμε στην εμπόλεμη περιοχή, αλλά κουβαλούσαμε πολεμικό υλικό, όχι εκρηκτικά, αλλά να φανταστείτε από τα shorts των Marines που παίζουν box, μέχρι τις αλυσίδες των τάγκς, και όχι όμως εκρηκτικά.
0: Okay. Από ερπίστριες μέχρι
1: αλυσίδες, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, κονσέρβες, και μάλιστα ήταν τόσο καλές οι κονσέρβες.
0: Πού τρώγατε και στο καράβι.
1: Δεν ήταν οι εποχές τόσο καλές.
0: Βέβαια. Και εγώ από την Αμβέρσα πρώτο μπαρκάρισα. Από εκεί το πήρα. Ωραίο λιμάνι το της Αμβέρσας.
1: Στην Ευρώπη δεν είχαμε έρθει πολλές φορές. Εγώ σε όλα τα μπάρκα δύο-τρεις φορές. Όλο στον Ειρηνικό ήμασταν.
0: Πώς το λέγανε το πρώτο καράβι που...
1: Dorian.
0: Το Dorian, ε?
1: Dorian, ναι, ναι.
0: Εταιρείας?
1: Του Καμπάνι. Το πρακτόρευε... Αντριώτικο. Το πρακτόρευε η εταιρεία του Εμπειρίκου στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Οπότε τελείωσες τις σχολές της Ιδράς.
1: Μπαρκάρισα σαν... σε εμάς και στη σχολή, το θυμάμαι, δόκιμος. Μέχρι τώρα. Ναι, πήγαμε... στη σχολή έγραφε ότι «Ερέτην χρήνε πρώτα γενέστε πριν πηδαλεί εις επιχειρήν». Οπότε δεν ήταν καλό. Θα μπορούσαμε να πάμε κατευθείαν σαν ανθυποπλίαρχη ή δόκη. Όχι, δούλεψα πάνω από δύο χρόνια στην κουβέρτα.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν μάθεις
1: έτσι,
0: καλά, ακριβώς, δεν είναι.
1: Γίνεις, έτσι ακριβώς. Και αυτό ήταν και η φιλοσοφία της σχολής τότε. Δεν ήταν καλοδεχούμενοι οι αυτοί που πήγαιναν κατευθείαν. Ναι, ναι.
0: Άλλο η πράξη και άλλο η θεωρία. Έτσι, έτσι. να μάθεις και για πάνω τη γέφυρα, το τιμόνι.
1: Το τιμόνι, να μην πω πώς το λέγαν τότε.
0: Όχι, καλό σχολείο, καλό σχολείο αυτά. Και...
1: Και τότε ήταν πολύ ωραία τα, και τα χρόνια. Ήταν όλοι δικοί μας, νησιώτες ειδικά. Οι νησιώτες, ειδικά των Κυκλάδων, αλλά και οι χιώτες, είναι διαφορετικοί.
0: Έχουν μια άλλη φιλοσοφία.
1: Άλλη φιλοσοφία, πιο ήσυχοι άνθρωποι, πιο ήπιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και από τη μουσική τους, οι Κυκλαδίτες δεν έχουν τύμπανα, δεν έχουν κρουστά.
0: Ναι, δεν έχουν.
1: Εν αντιθέση με τη Βόρεια Μακεδονία, όχι ότι είναι κακοί άνθρωποι,
0: όχι,
1: άλλοι, αλλά δείχνει και τον χαρακτήρα, είναι πιο ήπιοι.
0: Μάλιστα.
1: Άνθρωποι, δεν ακούτε αυτά τα κρουστά, τα δυνατά.
0: Άκου να δεις. Ναι, ναι.

0: Και έτσι λοιπόν ο Νίκος Μιχαλίδης μπήκε ναύτης, ναυτόπες, σιγά σιγά ανέβηκε την ιεραρχία, έτσι, της ανθυποπλίαρχος.
1: Υποπλίαρχος
0: και καπετάνιος. Το μεγαλύτερο σου μπάρκο ποιο ήτανε?
1: Αυτό, 29 μήνες.
0: 29 μήνες,
1: στην αρχή.
0: Συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα, ναι. Ήταν καλές συνθήκες με την Αμερικάνικη αυτή την εταιρεία, τη State Farm.
0: Και κάναμε και
1: κάναμε χρήματα.
0: Κάναμε και λεφτάκια, έτσι, και ανέβαιναμε και...
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Μια χαρά. Εκείνη η εποχή ήταν και πιο εύκολη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Με κάποια μπάρκα μπορούσε να κάνει και ένα διαμέρισμα και μάζευε λεφτά. Τώρα δεν ξέρω, για να ειλικρινήσει, δεν είμαι κοντά σε αυτό.
0: Θα σα ρωτήσω βέβαια, αλλά εμένα το μεγαλύτερο μου πάρκο ήταν 11 μήνες. Εντάξει. Όχι πολύ.
1: Μα τότε υπήρχαν και απογορευτικά. Δεν μπορούσε να φύγει από τον ειρηνικό, από την πλευρά.
0: Άμα δεν έκανε 9 μήνες.
1: Τι 9.
0: Α,
1: παραπάνω
0: ήταν στα δικά σα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Δεν το μετανιώσατε για αυτή την επιλογή,
1: όχι,
0: έτσι?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου. Και στη σχολή πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και έχω επαφές με τους συμμαθητές μου και με τους ναυτικούς.
0: Το τελευταίο ταξίδι, το τελευταίο καράβι ποιο ήτανε?
1: Το τελευταίο ήτανε Χιώτικο. Πώς το λέγαμε τώρα.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ήθελα πριν...
1: Κάποιο δραΐκι πάντως εφοπλιστούν.
0: Μάλιστα. Πριν να ολοκληρώσουμε την πορεία σας στα καράβια, έχεις, καπετάν Νικόλα Μιχαηλίδη, κάποια ιστορία που σου έχει μείνει από αυτά τα χρόνια που ταξίδευες, που σου έχει μείνει είτε καλή, είτε ευχάριστη, είτε δυσάρεστη, είτε μια δύσκολη κατάσταση, να μοιραστείς μαζί μας?
1: Ναι, τότε όταν ήμουν υποπλοίαρχος και όπως τα καράβια εκεί να κάνουν και το γιατρό.
0: Ναι, βέβαια. Οπότε να το όνειρό σου.
1: Να, ένα πρόβλημα τώρα.
0: Οπότε
1: ναι, ήταν δύσκολες εποχές. Είχαμε με κάποιου κριτικού ναύτη τότε διάτρηση στο μάχο, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ. Ήρθαμε σε πολύ δύσκολη θέση. Είχε αιμόπτυση, δεν έμπαινε κανείς στην καμπίνα, δεν ήταν καλή κατάσταση. Αλλά τα καταφέραμε και τον σώσαμε. Πλησιάσαμε τις ακτές και ήρθε ελικόπτερο και τον παρέλαβε.
0: Και ο γραμματικός είναι επιφορτισμένος με τα ιατρικά,
1: ναι,
0: έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι, βέβαια. Τότε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά τότε βέβαια. Αυτή ήταν από. Ναι, οι θάλασσες εντάξει δεν είχαν. Όταν είσαι μέσα δεν φοβάται. Όταν το βλέπεις απ' έξω, λες, εγώ ήμουν.
0: Οι θάλασσες, όντως, καμιά φορά είχαμε και την άγνοια κινδύνου τότε, ας πούμε.
1: Και την άγνοια. Και ήταν διαφορετικά τα βαπόρια. Τώρα βλέπω, τσιβιάνω καμιά φορά. Έχουν ηλεκτρονικά, τότε ήταν με τον 60, να πάρουμε το στίγμα.
0: Τότε 60. Τώρα δεν ξέρω αν γνωρίζουν να βγάζουν.
1: Έχω δύο. Έχω έναν που είναι και από το 1800 κάτι, 90. Μου το είχε γαρίσει ο καπετάνιος. Ο καπετάν Μιχάλης. Ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Αυτή ήταν τριώτης. Ναι, ναι.
0: Θυμάστε ακόμα.
1: Ναι, ήταν, τα θυμάμαι, βέβαια. Ήταν η λύση σφαιρικών τριγώνων και έβρισκε τη μία πλευρά, οπότε ήξερε και περίπου το αζιμούθ και όλα αυτά.
0: Τώρα, δεν ξέρουμε τώρα πραγματικά αν οι νέοι σήμερα γνωρίζουν, ομιγέννητο, κάτι συμβαίνει με τα μηχανήματα, με τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Θα πρέπει να γνωρίζουν για πανενδεχόμενο. Αλήθεια, πριν ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο ναυτιλία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, όσο μπορείτε και αν τα παρακολουθείτε, την ναυτιλία στη χώρα μας, και πώς βλέπετε τους νέους, τι θα τους λέγατε αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το
1: κοιτάξτε, θα
0: το
1: σας
0: δρόμο?
1: Απογοητεύσω, για να έχει κανείς γνώμη πρέπει να έχει γνώση.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τη γνώση εγώ αυτή τη στιγμή. Πώς είναι τα πράγματα, από ό,τι ακούω συνήθως είναι ξένα τα πληρώματα όλα και είναι ο μηχανικός ή ο πρώτος ο καπετάνης, αξιωματική. Διαφορετικές καταστάσεις. Διαφορετικές. Ήμασταν μια οικογένεια δεδεμένη. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω τη σημερινή κατάσταση ακριβώς. Ακούω.
0: Τι θα λέγατε σε ένα νέο που ξεκινάει το επάγγελμα του ναυτικού, τι θα του λέγατε, την εμπειρία σας?
1: Μα έχει αλλάξει. Δεν είναι η ίδια.
0: Όσοι είναι, θάλασσα είναι ίδια. Τι θα του λέγατε?
1: Υπομονή. Δεν μπορώ να το πω.
0: Υπομονή και εντάξει.
1: Δεν έχω τη γνώμη. Τι γνώση να.
0: Εντάξει. Τραγούδι. Στεφανία, καπετάνισσα, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε και θα συζητήσουμε για βιβλία τώρα, για την έρευνα του Νίκου Μιχαηλίδη.

0: Ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, στη Βάρδια Σαββάτου, με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι ερευνητής, υπήρξε και καπετάνιος επί σειρά ετών στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό, από την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, και η αγάπη του για την Κωνσταντινούπολη οδήγησε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Νίκο Ισιδώρου Μιχαηλίδη, να γράψει, να ερευνήσει 11 χρόνια και να γράψει το πρώτο του βιβλίο, «Τα ελληνοτουρκικά και οι Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1944 από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, και μετά το δεύτερο του βιβλίο, «Στο δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια», που σε αυτό θα δώσουμε μεγάλη έμφαση, διότι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Τόσα χρόνια ήταν ναι μεν γεγονός, αλλά δεν το ξέραμε, και το ανακάλυψε και το ανέδειξε ο κύριος Μιχαηλίδης, ο σημερινός μας καλεσμένος. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο για το πρώτο σας βιβλίο, κύριε Μιχαηλίδη, «Τα ελληνοτουρκικά».
1: Ναι, έτσι συντομία, ναι. Είναι σε δύο μέρη χωρισμένο. Το πρώτο μέρος είναι χρονολόγιο γεγονότων, αλλά παρμένα από εγγλέζικα, ελληνικά και τουρκικά.
0: Ντοκουμέντα.
1: Αρχεία, ντοκουμέντα και τα λοιπά. Το δεύτερο είναι προσωπικές συνεντεύξεις που πήρα. Πρόλαβα 5-6 εν ζωή εθελοντές Κωνσταντινούπολίτες, και στη συνέχεια ή από τις οικογένειές τους. Αλλά πολύ μεγάλος αριθμός των συνεντεύξεων, φτάνουν τις 431. 431 συνεντεύξεις. Ήταν πάρα πολλή δουλειά. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, όπως ξέρετε, δεν θεωρούνται πρωτογενείς πηγές, όμως, γιατί περιέχουν ζηλοτυπίες, απόψεις, ναι, διάφορα. Όταν όμως είναι τόσες πολλές και κάποια γεγονότα συμπίπτουν, τότε είναι πρωτογενής πηγή.
0: Και είναι σαν διασταύρωση.
1: Πληροφορίες, βέβαια. Και είναι, οπότε βγάζουμε πολλά συμπεράσματα, και ειδικά από το κομμάτι αυτό των Κωνσταντινούπολιτων που δεν ήταν γνωστό. Αλλά ας περάσουμε στο ναυτικό μας, ας το πούμε, ναι, θέμα, ναι, αν θέλετε, ναι.
0: Για να γράψετε αυτό το βιβλίο όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, διασταυρώνεται, έτσι, και για να γράψει θέλει διασταύρωση στοιχείων.
1: Έτσι. Ας πούμε, βλέπουμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Μέση Ανατολή πήγανε κάπου 700 Κωνσταντινούπολίτες. Δυστυχώς αυτή την ιστορία δεν την ξέρουμε, γιατί όπως ξέρετε, να που είναι και οι μέρες
0: ηχογραφούμε την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου.
1: Αυτοί που πήγαν στη Μέση Ανατολή, κάπου 700 άτομα εκεί, και Τούρκοι και Έλληνες υπήκοοι, οι μεν Τούρκοι γνώριζαν ότι η Τουρκία δεν τους επέτρεπε να γυρίσουν πίσω, δεν γύρισαν ποτέ τους πίσω.
0: Άκουνα.
1: Και επειδή οι Κωνσταντινούπολίτες, όπως και οι Αιγυπτιώτες εκεί που είχε πάει η κυβέρνησή μας, έγινε επιστράτευση. Ήταν Έλληνες υπήκοοι όλοι.
0: Ελαλαμέιν κάτω.
1: Ήταν αντιβασιλικοί. Περισσότεροι, το μεγάλο ποσοστό, πάνω και από το 90%, ήταν βενιζελικοί. Διάφορα γεγονότα αυτά δεν, δυστυχώς, στην ιστορία μας δεν
0: είναι καταγεγραμμένα.
1: Είναι, αλλά πολύ επιφανειακά. Αυτοί θεωρήθηκαν αριστεροί, γιατί θέλανε να γίνουν εκλογές και μετά να έρθει ο βασιλέας. Έτσι κλειστήκανε στα σύρματα τα γνωστά, μείνανε εκεί 1 και 2 χρόνια σε πανάθλιες συνθήκες, μέχρι και φίδια τρώγανε, αμοθύελες, τους βάλανε εκεί που είχαν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στα POS, έτσι τα λέγανε. Και τελικά πολλοί από αυτούς, δυστυχώς, που είχαν καταταγεί 17-18 χρονοπαιδιά, βρεθήκαν στο Ανατολικό Μπλοκ χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Οι Κωνσταντινούπολίτες δεν ήταν πολιτικοποιημένοι, την Ελλάδα αγαπούσαν.
0: Αυτοί περισσότερο ήταν.
1: Και βρεθήκαν δυστυχώς μέχρι στο Καζακιστάν ορισμένοι από αυτούς. Παιδιά 18 χρονών που φύγανε.
0: Πώς τον αριθμό, αν μπορείτε, αν έχουμε κάποια στοιχεία για τον αριθμό.
1: Κοιτάξτε, αριθμό τώρα απ' έξω δεν θυμάμαι, αλλά είναι μεγάλος, αρκετός ο αριθμός. πολλοί είναι και Ελλαδίτες, έτσι, ναι. Και Αιγυπτιώτες πολλοί. Εγώ μιλώ για τους Κωνσταντινούπολίτες. Επίσης είχαμε και πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, άλλο ένα περίεργο γεγονός. Δεν μπορεί λοιπόν εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο ή στο Σουδάν να σε πατάει αυτοκίνητο και τόσους πολλούς. Mm-hmm. Κάτι άλλο συμβαίνει, δυστυχώς αρχεία δεν ήρθανε.
0: Και παρουσιάζονταν πολλά... σαν τροχαία, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι. Για να τελειώνει.
1: Πολύ θάνατοι για να τελειώνει. Ναι. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που μάλιστα θα πρέπει να μας απασχολήσει κάποτε.
0: Μάλιστα.

0: Πάντως σε αυτό το ογκοδέστατο θα το έλεγα βιβλίο.
1: Ναι, ναι. Κοντά σε 800 σελίδες.
0: 800 σελίδες τα ελληνοτουρκικά. Η πρώτη δουλειά του κύριου Μιχαηλίδη. Βλέπουμε μάλλον από αυτή τη δουλειά σας βλέπουμε και την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση γενικά που επικρατούσε στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία γενικά, έτσι.
1: Βέβαια,
0: το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Βέβαια. Οι Κωνσταντινούπολιτες πολέμησαν και στο Αλβανικό βασικά και θα πούμε την ιστορία του δεύτερου βιβλίου, ναι. Είναι μετά τη λήξη του Αλβανικού πολέμου. Οι Κωνσταντινούπολιτες παίρνουν μέρος στη μάχη. Στη Μέση Ανατολή, στο Ελαλαμέιν, μετά στο Μητρίτη Ορεινή Ταξιαρχία στο Ρίμινι, τα Δεκεμβριανά, πολλές μάχες είχαμε και πολλούς νεκρούς. Στην επιστροφή τους οι Κωνσταντινούπολιτες από το αλβανικό μέτωπο νικητές δεν είχαν ιτηθεί, έτσι ήρθαν όλοι σχεδόν με τα πόδια σιγά σιγά, όπως όλοι οι Έλληνες και οι Κωνσταντινούπολιτες κατέβηκαν κάτω στην Αθήνα. Mm-hmm. Στην Αθήνα οι Κωνσταντινούπολιτες δεν είχαν περισσότεροι συγγενείς, δεν είχαν χρήματα, είχαν μπει Γερμανοί, είχε αρχίσει ο λοιμός με τον αποκλεισμό των Εγγλέζων και περνούσαν πολύ δύσκολα χρόνια, κοιμώτησαν στο δρόμο, δεν είχαν να φάνε και έτσι μπήκαν, νοικιάσανε ένα καράβι, το Ευαγγελίστρια,
0: το οποίο θα αναφερθούμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, θα διαβάσουμε και κάποια αποσπάσματα, αλλά επιμένω κύριε Μιχαηλίδη για την πολιτική κατάσταση και ποια ήταν η θέση της Τουρκίας, αναφέρονται στο πρώτο σας βιβλίο αυτά, έτσι δεν είναι, της εποχής εκείνης,
1: ναι,
0: και για την κατάσταση με τους συμμάχους μας, ποια ήταν, όλα αυτά τα βλέπουμε στο πρώτο βιβλίο.
1: Ναι, όπως σας είπε, η Τουρκία δεν ήταν ουδέτερη, απλώς κατάφερε να μην εμπλακεί στον πόλεμο, κάτι που εμείς δυστυχώς το επιδιώκαμε ακριβώς το ίδιο, αλλά δεν το πετύχαμε λόγω του Μουσολίνη. Οι Τούρκοι, η επίσημη θέση της ήταν φιλική προς την Ελλάδα, όμως βρήκαν ευκαιρίες όταν η Ελλάδα είχε εμπλακεί στον πόλεμο
0: να
1: διώξει τους Ρωμιούς. Μάζεψε τότε τις 20 ηλικίες, τους έστειλε σε μέρη στο Άσκαλε, όπου σε άθλιες συνθήκες σκοτώθηκαν πολλοί. Δηλαδή από τότε είχε αρχίσει να παίρνει μέτρα κατά των Ρωμιών. Επίσης ένα άλλο μέτρο ήταν αυτοί που φύγαν, δεν μπορούσαν ποτέ να γυρίσουν πίσω, δεν γύρισαν ποτέ αυτοί. Το 80 με τον Παπανδρέου, τότε που έδωσε την άδεια και γύρισαν στις ανατολικές χώρες. Περισσότεροι τελείως άσχετοι με την πολιτική, όμως η ζωή τα έφερε έτσι.
0: Ναι. Βιώσατε λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και το πρώτο σας βιβλίο.
1: Ναι, να συμπληρώσω, εκτός από αυτό ότι τις 20 ηλικίες που μάζεσαν για να καταστρέψουν τον ελληνισμό της πόλης, ήταν και το μεγάλο ο φόρος που βάλαν, ο φόρος περιουσίας, το Βαρλόκ Περκίση, όπως το λέγανε. Εκεί έβαζαν στους έφορους συνήθως δεκαπλάσια, πολλές φορές και 20πλάσια των δυνατοτήτων τους να πληρώσουν, οπότε κατασχόντου οι περιουσίες και τους διώχνανε πάλι στα βάθη της Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί πεθάνανε πολλοί. Αυτά ήταν μετά το 55, το 64 και έτσι μείναν αυτοί οι λίγοι που μείναν πια.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, μιλάτε τουρκικά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, αφού ήσασταν μέχρι 17 χρονών,
1: ναι,
0: εκεί, έτσι, κάπου.
1: Ναι, βέβαια. 18 χρονών.
0: 18 χρονών φύγατε, οπότε σίγουρα είναι και είναι.
1: Αυτό με βοήθησε για να γράψω και το βιβλίο.
0: Και σας βοήθησαν και στην πορεία σας μετά την καριέρα σας, έτσι. Γιατί γνωρίζοντας και τουρκικά και αγγλικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, και ισπανικά.
0: Είδατε, όλα αυτά. Ναι, βέβαια. Γιατί και οι Κωνσταντινούπολιτες, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, είχαν καλές βάσεις στην εκπαίδευση.
1: Είχαν καλές, ναι. Τα σχολεία μας ήταν πολύ καλά.
0: Βέβαια. Και φυσικά για να οκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας και για το πρώτο βιβλίο, τα ελληνοτουρκικά, πάμε λίγο πιο πίσω τώρα, 1922, οι γονείς σας θα θυμόντουσαν πράγματα από την άσχημη σε εκείνες...
1: Το 22 και οι γονείς μου ήταν σχετικά μικροί, το 12 και 13 ήταν γεννημένοι, άρα ήταν
0: θα θυμούνται κάποια πράγματα.
1: Ναι, αλλά στην Κωνσταντινούπολη δεν γίνανε τόσα όσα έγιναν στη Μικρά Ασία. Εκεί ξεκληρώθηκε και εκδιώχθηκε όλος ο ελληνισμός, είτε από τον Πόντο είτε από τα... και με την καταστροφή της Σμύρνης, γιατί είναι διαφορετική στα παράλια αυτοί που γνώρισαν τον ελληνικό στρατό και αυτοί εκδιώθησαν πάρα πολύ άσχημα, όπως ξέρουμε, στην παραλία της Σμύρνης, ότι έγιναν όλα αυτά. Οι άλλοι φύγανε τον επόμενο χρόνο με τη συνθήκη της Λοζάνης, το 23.
0: Μήπως στην έρευνά σας αυτή γνωρίζετε ή είδατε ή ακούσατε κάποιους από αυτούς από τη Σμύρνη και από τα άλλα μέρη της Μικράς Ασίας να πήγαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου.
1: Όχι, όχι. Η Ελλάδα είναι γεμάτη όλα τα.
0: Μήπως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις.
1: Κανένας.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Κάτι πήραμε από τα ελληνοτουρκικά. Εδώ στις Καλές Θάλασσες, στη Βάρδια Σαββάτου, είναι δύο βιβλία κόσμημα, θα τα λέγαμε, και το ένα και το άλλο, γύρω από την Τουρκία και γύρω από τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, τους Κωνσταντινοπολίτες. Ο δεύτερο από το οποίο θα μιλήσουμε είναι «Στον δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια», εδώ στις Καλές Θάλασσες, με τον κύριο, τον καπετάνιο μας Νίκο Μιχαηλίδη. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε αφού κάνουμε το διάλειμμά μας και αφού σας υπενθυμίσουμε ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, την οποία και ευχαριστούμε, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Μικρό διάλειμμα και επιστροφή.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Κωνσταντινοπολίτης Νίκος Μιχαηλίδης, απόφυτος του Ζωγράφου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης και απόφυτος της Σχολής Εμποροπλιάρχων της Ήδρας, της παλαιότερης σχολής ναυτικού στον κόσμο, είναι εδώ καλεσμένος μας, ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής στις μαρίνες του ΕΟΤ μετά την καπιτανοσύνη του στα καράβια και μετά τις πολυεθνικές εταιρείες στις οποίες δούλεψε. Μετά αποφάσισε να κάνει και έρευνα και να γράψει μέχρι τώρα δύο βιβλία. Το πρώτο είναι τα ελληνοτουρκικά να ογκοδέσα το βιβλίο και οι Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1944 από τις εκδόσεις Εστίας, το βιβλιοπωλείο της Εστίας, και το δεύτερο που θα μιλήσουμε τώρα, Στο δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια, με τους Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές από το Βρετανικό υποβρύχιο Torbay το 1941. Είναι ένα γεγονός το οποίο βγαίνει τώρα σιγά σιγά, βγήκε στην επιφάνεια και θα θέλαμε να μας το εξιστορήσει, να μας το πει με δικά του λόγια και μετά θα μπούμε σε βάθος σε διάφορα γεγονότα από τον καλεσμένο μας τον Νίκο Μιχαηλίδη.
1: Ναι, όπως σας είπα και πριν, μετά την πτώση του μετόπου του Αλβανικού κατέβηκα στην Αθήνα και σε πολύ άθλια κατάσταση, όπως σας είπα, και κοιτάζα έναν τρόπο να γυρίσουν στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί φύγανε μέσω Τσεσμέ από τα νησιά, από τη Χίο, όμως και πολλούς τους επέστρεψαν οι Τούρκοι τότε πίσω και μάλιστα τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Άρα ο πιο σίγουρος τρόπος, κατά κάποιο τρόπο, από τη Βουλγαρία δεν μπορούσαν, ήταν η βουλγαρική κατοχή, ο μόνος τρόπος ήταν η διαθαλάσσιση. Έτσι νοικιάσανε το σκάφος του καΐκη, μεγάλο καΐκη, το Ευαγγελίστρια, για την πόλη. Επιβιβάστηκαν 78.
0: Ήταν εστιοφόρο,
1: εστιοφόρο, καΐκη πετρελαιοκίνητο. Επιβιβάστηκαν 78 άτομα, έχουμε όλα τα ονόματά τους από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τα βρήκαμε, και στο δρόμο χάθηκαν. Δεν ξέραν οι δικοί τους στην Κωνσταντινούπολη τι συνέβη.
0: Φύγανε από την πόλη.
1: Φύγανε από τα Καρβουνάδικα, από τον Πειραιά. Ξέρουμε την ώρα του απόπλου του σκάφους, γιατί ήταν συγγενής κάποιον στο λιμάνι, και ξέρουμε και την ακριβή ώρα και την ημερομηνία. Ήτανε 3 Ιουλίου του 1941.
0: Με προορισμό?
1: Με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Άρα περάσανε από το Κάβο Τόρο, θα περνούσανε στη συνέχεια στα Δαρδανέλια για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Το πλοίο ήταν φορτωμένο. Ο ιδιοκτήτης, κάποιος Γκιουζέπες, ο οποίος, Γκόβερης, έκανε και λαθρεμπόριο. Αυτά τα πούμε αργότερα. Όμως αυτό το καράβι δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Δεν ξέραμε τι έγινε. Βρήκανε πτώματα στην κολυμβήθρα της Στίνου, όπως φυσάει η Βοριαδάκη το καλοκαίρι με τα μελτέμια. Βρέθηκαν εκεί 7. Ένας εκ των οποίων είχε και την ταυτότητά του μαζί. Και έτσι, γιατί δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα από τις πολλές μέρες στη θάλασσα. Αυτός ήταν εβραϊκής καταγωγής, κάποιος δικάστρο. Σημειωτών και έχει σημασία, οι Κωνσταντινούπολίτες ήταν γεννημένοι αυτοί όλοι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί ήταν Έλληνες υπήκοοι και δεν ήταν όλοι Ρωμοί, όπως λέμε, δηλαδή Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
0: Αυτοί είχαν το δικαίωμα να επιστρέψουν.
1: Αυτοί είχαν το δικαίωμα, γιατί ήταν Έλληνες υπήκοοι. Ναι. Το κοινό του σημείο, που είναι πολύ σπουδαίο, ήταν η γλώσσα. Αυτοί όλοι ήταν ελληνόφωνοι. Είτε Εβραίοι, είτε Αρμένοι, είτε Καθολικοί, ήταν Αρμένοι. Ελληνόφωνοι. Αυτό, η σημασία της γλώσσας πόσο σπουδαία είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το μάθαμε ποτέ τι συνέβη. Οι οικογένειες των χαμένων αυτών των πληγέντων δεν μπορούσαν να μάθουν ποτέ τι συνέβη. Έφτασε το 1967, όπου πια είχαν μεγαλώσει και οι γονείς τους, το ψάχνανε, φτάσαν στον Άριο Πάγο και τα λοιπά, όμως ποτέ δεν μπορούσαν να πάρουν ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο ήταν πάρα πολύ βασικό, όχι μόνο για να πάρουν μια σύνταξη, αλλά το πιο βασικό για κληρονομικά θέματα. Αν δεν είχαν το πιστοποιητικό θανάτου, ναι, δεν μπορούσαν
0: να πάρουν, να μεταβιβαστούν τα πράγματα.
1: Οτιδήποτε. Έτσι, με το τελευταίο που έχω βρει τελική απόφαση από δικαστήριο, έλεγε ότι ο θάνατος πιθανολογείται, αλλά δεν επιβεβαιούται. Αυτό έφτασε μέχρι και σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, ακόμα εκκρεμεί το θέμα. Εκκρεμούν τα θέματα γιατί υπάρχουν περιουσίες που διεκδικούν στην Τουρκία. Δυστυχώς η ελληνική γραφειοκρατία, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είναι, τέλος πάντων. Ελπίζω με αυτό το βιβλίο που θα μάθουν πια την αλήθεια να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό θανάτου στις οικογένειες. Ενώ τα ονόματά τους είναι αναρτημένα στο προξενείο, στο γενικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης, όμως δεν τους αναγνωρίζει το θάνατο. Είναι... Ναι, γιατί δεν πεθάναν στην Ελλάδα, δεν ξέρανε που πεθάναν. Ναι. Τέλος πάντων, αυτοί
0: ήτανε,
1: πέρασαν πολλά χρόνια.
0: Πόσοι τον αριθμό είπαμε ότι ήταν
1: 78. Ήταν άλλο ένα ζευγάρι, μάλλον μάνα και κόρη βορειοϊπηρώτες λαθρεπιβάτες, άρα οι επιβάτες στο σύνολο 80. Και είχε και το πενταμελές πλήρωμα, άρα 85. Όλοι αυτοί χάθηκαν. Ούτε ένας δεν βρέθηκε ένα άλλο πηλίκιο κοντά στη Σύρο, σε ένα ξέρω νησί, έξω από τη Σύρο του Απόστολου Μίλα. Και αυτός είχε το πηλίκιο του και κατάλαβαν ότι...
0: Ήταν.
1: Άρα και τα σώματα που ξεβράστηκαν στην Τίνο ήταν παραμορφωμένα. Δεν μπορούσαν, μόνο με αυτά τα έγγραφα κατάλαβαν ότι και κάποιοι φορούσαν σωσίβια του Ευαγγελίστρια. Αλλά δεν ξέρανε το λόγο πώς εξαφανίστηκε αυτό το καράβι. Υπήρχαν πολλές σκέψεις. Ήταν χτύπησε γερμανικό αεροπλάνο, γιατί υποβρύχια, όπως σας είπα, γερμανικά εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν στην Μεσόγειο.
0: Και τι έγινε?
1: Ο καιρός ήταν καλός, τον έχω ψάξει, ήταν πάρα πολύ καλός. Φυσικά ένα ελαφρό βορειαδάκι. Ένα υποβρύχιο να το χτύπησε, αυτό ήταν ένα ενδεχόμενο, γιατί οι Εγγλέζοι περιπολούσαν στην περιοχή τότε, τα Εγγλέζικα υποβρύχια. Έτσι ξεκίνησε ο μεγάλος λοιμός της Ελλάδας, η πείνα. Και έτσι, υπολογίζοντας την ώρα που φύγανε από τον Πειραιά, από τα Καρβουνάδικα, και γνωρίζοντας ένα καΐκι. Τι ταχύτητα έχει. Σημειωτέων, δεν είχαμε ποτέ την εικόνα του καϊκιού. Είχαμε από τον Πειραιά, βρήκα από τον Ιολόγιο όλες τις προδιαγραφές του.
0: Τις λεπτομέρειες του σκάφους.
1: Του σκάφους. Τα έδωσε σε έναν ειδικό για καϊκιά.
0: Για καϊκιά και για.
1: Και βάσει του Ιολογίου, έχοντας όλες τις διαστάσεις του σκάφους, έφτιαξε το σκάφος. Είναι ειδικός για καϊκιά ναυπηγός. Κάποιος Νίκος Μοσχονάς. Έτσι. Ξέραμε πως είναι το. Βέβαια το καράβι δεν το βρήκαμε, όμως βάσει αυτών των σχεδίων βρήκαμε παρόμοιο σκάφος, γιατί ήταν χιώτικο αυτό. Και τέτοιου είδους σκάφη είχαν βγει και άλλο. Οπότε είχαμε πια την μορφή του σκάφους αυτού. Έτσι, γνωρίζοντας το σκάφος και υπολογίζοντας την ταχύτητα ενός καϊκιού την εποχή εκείνη, και ψάχνοντας επίσης, είχαμε υπολογίσει ότι όταν φύγανε στις 3, στις 4. Το πρωί έπρεπε να είχαν φτάσει κοντά στο Καβοντόρο. Ψάχνοντας λοιπόν ποιο υποβρύχιο εγγλέζικο έκανε περιπολία εκείνη την εποχή, καταλήξαμε στο υποβρύχιο το Τόρμπι, με κυβερνήτη κάποιον Άντωνι Μάιερς.

0: Ζήτησα και πήρα από την Αγγλία το ημερολόγιο του πλοίου, το logbook, και επίσης και το patrol report, που είναι το επιχειρησιακό ημερολόγιο. Το logbook είναι το γνωστό που κρατάμε στα βαπόρια. Το patrol είναι το επιχειρησιακό ημερολόγιο που γράφει με λεπτομέρεια. Έτσι, εκεί αναφέρονται τα πάντα, πώς το βήθησαν, πώς το σκότωσαν. Τα πτώματα που βρέθηκαν στην Τίνο ήταν οι πλάτες τους ματωμένες, είχαν αίματα, άρα τους πυροβόλησαν, και ορισμένοι είχαν και κάποιες τρύπες από σφαίρα. Ήταν λεπτομερέστατες οι περιγραφές του λιμενικού σώματος, βρήκαμε όλες για τα πτώματα αυτά. Δυστυχώς που τάφησαν δεν βρήκαμε. Στην παραλία πρέπει εκεί κάπου. Τέλος πάντων, έτσι ήμασταν απόλυτα βέβαιοι ότι το σκάφος αυτό βρήκαμε όλα το υποβρύχιο, τι τύπος ήταν τα τίκλας υποβρύχια, τα ονόματα τους αρχίζουν όλα από ταφ, δηλαδή Τριανών, Τραφάλγκαρ και τα λοιπά. Αργοκίνητο, μεγάλο, άρα ήμασταν απόλυτα βέβαιοι ότι το βύθισε το εγγλέζικο του υποβρύχιο, το οποίο δεν έριξε τορπίλη για να μην τη σπαταλήσει. Χτύπησε με το κανόνι του, που είχε ένα μικρό κανονάκι στη γέφυρα, άνοιξε μια τρύπα, πέσαν στη θάλασσα
1: το πλήρωμα και οι επιβάτες
0: και πήγε ο κύριος αυτός με δύο μεταλλιοβόλα που είχαν στην κουβέρτα, τα ανέβαζαν επί τούτου κάτι Levi's τύπου, το οποίο χειρίζονται όχι ναυτικοί αλλά του στρατού ξηράς. Δύο άτομα, και αυτοί ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν, γιατί το πλήρωμα του υποβρυχίου είναι πολύ δεμένο μεταξύ τους.
1: Και δεν ήθελαν, πάρα πολύ δεν δεμένο. Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι μετά την επίθεση στο δικό μας, στο Καϊκή, στο Ευαγγελίστρια, στις 9, αυτό έγινε στις 4 του μηνός. Λίγο έξω από το, κάπου κοντά στα 9 μίλια έξω από το Καβοντόρο. Στις 9 Ιουλίου χτυπάει και βυθίζει ένα γερμανικό σκάφος, καγίκι πάλι, και σκοτώνει όλους τους Γερμανούς.
1: Το υποβρύχιο, το εγγλέζικο.
0: Αυτό ήταν το έναυσμα για να αρχίσουν να γίνουν παράπονα κάποιοι, ειδικά αυτοί οι δύο της ξηράς, οι στρατιώτες που ήταν μέσα στο ναυαρχείο. Του έγινε παρατήρηση. Για το πρώτο δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή τώρα θα μαθευτεί με πλήρη λεπτομέρεια τι έγινε. Και εκαλούθησε στις 16 Ιουλίου του 1941 πάλι, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες. Το υποβρύχιο αυτό επιτέθηκε σε ένα άλλο καΐκι δικό μας, που είχαν επιταχθεί αυτά, είχαν ελληνική σημαία. Δηλαδή ο στόλος, όπως είπαμε, ο ελληνικός, ήταν και τότε μεγάλος ο εμπορικός μας στόλος. Αλλά έφυγε και πήγε στην Αγγλία, τον σώσαμε. Όμως τα μεγάλα καΐκια τα επιτάχθησαν από τους Γερμανούς και είχαν χιτλερική σημαία.
1: Μάλιστα.
0: Με τη σφάστηκα. Αυτή είναι η ιστορία, και παραπονήθηκα στις 16 του μήνα πάλι ένα άλλο καΐκι ελληνικό, πάλι με γερμανική σημαία, αλλά μόνο με το πλήρωμά του 5 άτομα, δέχτηκε επίθεση από το ίδιο.
1: Το Τόρμπι.
0: Από το Τόρμπι. Όμως αυτοί πέσαν στη θάλασσα, το πλήρωμα οι πέντε, ήταν κοντά στη στεριά, αυτό έγινε κοντά στην Πελοπόννησο.
1: Και σώθηκαν.
0: Και το υποβρύχιο φοβήθηκε να πάει πιο κοντά. Αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε λεπτομέρειες στο ημερολόγιο που μας δώσανε, που αγοράσαμε την Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι Μιχαηλίδη, ξέρουμε ότι τους πυροβόλησε αυτούς, και μάλιστα καπετάνιος έγινε ο Ναυτόπες, που έφαγε μια σφαίρα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, αλλά σωθήκανε. Okay. Έχουμε άλλη μια μαρτυρία, λοιπόν.
1: Μιλάτε για το περιστατικό της 16 Ιουλίου
0: του 1941 πάλι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε τραγούδι, πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά ερωτηματικά και θα μας βοηθήσετε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την ιστορία για τη βύθιση του Ευαγγελίστρια, που του γράφεται πολύ όμορφα στον δρόμο προς την αλήθεια. Εδώ στις Καλές Θάλασσες, τραγουδάκι, και επιστρέφουμε.

0: Κύριε Μιχαλίδη, πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε πραγματικά, και για να τα γράψετε αυτά και για να γίνει βιβλίο υπήρξε έρευνα, έτσι, για να μπορέσουν να τεκμηριωθούν όλα αυτά και να έχετε και αποδεικτικά στοιχεία.
1: Εγώ
0: είχα έρθει στην εντυπωσιακή αυτή εκδήλωση που κάνατε στο ενταχτήριο των Κωνσταντινοπολιτών.
1: Στο πνευματικό κέντρο Κωνσταντινοπολιτών.
0: Με πολλή συμμετοχή κόσμου και από συγγενείς και από επίσημους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, γιατί αγγλικό σκάφος να βυθίσει ελληνικό εν καιρό πολέμου?
1: Σας είπα, είχε γερμανική σημαία, χιτλερική σημαία το ΚΑΙΚ, το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί. Όμως αυτό δεν είχε καμία σχέση. Μέσα στο νερό είσαι εχμάλωτος, δεν μπορείς να αμυνθείς, και τους δολοφόνησε, θεωρείται έγκλημα πολέμου.
0: Μετά αφού τους έριξε, μετά πήγαν από πάνω με τους
1: με τα πολυβόλα και τους σκοτώσαν. Για ένα παρόμοιο έγκλημα που έκανε ένας Γερμανός κυβερνήτης υποβρυχίου, ο Βίλχελμ Εκ, με τη λήξη του πολέμου εκτελέστηκε
0: σαν εγκληματίας πολέμου.
1: Εγκληματίας πολέμου, και αυτός σκότωσε το πλήρωμα του Πηλαία, ελληνικό καράβι. Πήγαν σε κομβόι με εγγλέζικη συνοδεία. Αυτός θανατώθηκε, εκτελέστηκε.
0: Ενώ δικός μας,
1: το 1989 του αποδίδεται ο τίτλος του Sir, και όχι μόνο αυτό, του δίνουν και το μεγαλύτερο παράσημο της Αγγλίας, το Victoria Cross. Τότε, το 1989, γίνεται και πρωτοσέλιδο, όπως τη Sunday Telegraph στην εφημερίδα.
0: Ναι, την είδα
1: έχω πάρει και αυτή, είναι την εφημερίδα που είναι πρωτοσέλιδο, αλλά και γελιογραφίες της εποχής. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρουμε, οι νικητές γράφουν την ιστορία.
0: Και έχει το έχει δοθεί ο τίτλος.
1: Το μεγαλύτερο. Ο άλλος εκτελέστηκε. Το ίδιο παράπτωμα.
0: Μέγιος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε μήπως να διαβάσουμε κάποιο απόσπασμα από αυτό το βιβλίο ή κάτι που να μοιράσετε μαζί μας?
1: Ναι, μπορούμε να...
0: Ναι.
1: Από το επιχειρησιακό ημερολόγιο του υποβρυχίου που το ζήτησα και το πήραμε, το αγοράζει. Στην Αγγλία έχουν τα κακά τους και τα πολύ καλά τους, που μπορείς να πάρεις αρχεία, από τα αρχεία. Λοιπόν, γράφει συγκεκριμένα τη μετάφραση, θα σας διαβάσω. Το HMS Storby, με πλοίαρχο τον Myers, βύθισε δύο ιστιοφόρα με πυροβολισμού στο στενό του Καβοντόρο. Στις 6 και 4 το Τόρμπεϊ είδε ένα μεγάλο καΐκι περίπου 100 τόνων, και τόσο ήταν το Ευαγγελίστρια, με πορεία από το ακροτήριο του Καβοντόρο προς τη Λίμνο.
0: Και αυτή ήταν η πορεία
1: του. Ήταν η πορεία του. Το καΐκι ήταν γεμάτο με στρατιώτες και εμπορεύματα. Είχαν εμπορεύματα, γιατί αυτός ήταν μαυραγωρίτης, αυτός που είχε το καράβι αυτό, και τον δικάσανε. Έχω όλη τη δικάσιμό του που έγινε, και φυλακίστηκε για 2 χρόνια. Κατέληξε με βίλα στην Εκάλη και τα λοιπά. Στις 6:59 το Τόρμπεϊ αναδύθηκε σε διόπτευση 084 μοίρες από τον φάρο του Καβοντόρο, τον Καφιρέα που λέμε, και σε απόσταση 8,5 ναυτικών μιλίων καθήλωσε το καΐκι με πυροβολισμούς. Το καΐκι τελικά βυθίστηκε στις 9:43. Αυτό ήταν πιθανότατα, εγώ το γράφω αυτό, το Ευαγγελίστρια. Σε κάποια σημεία, γιατί γίνανε πολλά δημοσίευματα, αναφέρθηκε και το όνομά του, όμως τελείως, μπορώ να σας πω, με υπολογισμούς το βρήκαμε, δεν το είχαμε. Και αργότερα στις 2:25 άλλη μια σκούνα πάλι βρίσκει με γερμανική σημαία και κάνει πάλι τα ίδια πράγματα, γι' αυτό δεν έχουμε
0: στοιχεία
1: πολλά. Έχουμε βέβαια όλες τις τα ρηπόρτα, τις εκθέσεις του λιμενικού σώματος. Μάλιστα, δύο Ιταλοί βρήκαν τα πτώματα και είναι με λεπτομέρεια που ήταν χτυπημένοι, όπως σας είπα, στην πλάτη τα σώματα. Μάλιστα, με σφαίρες και τα λοιπά. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι αυτός ήταν ο εγκληματίας.
0: Διέπραξε
1: αυτό το φρικτό έγκλημα.
0: Μάλιστα. 85 λοιπόν άτομα, 78 συν 2 ναι, που ήταν παράνομη.
1: 85 το πλήρωμα, ναι. 85.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγήκε στο φως τελευταία και λίγο με, και με τύχη. Πάλι από τη σχολή της Σίδρας, το δεύτερο καΐκι που σας είπα, που έγινε κοντά στην Πελοπόννησο και ήταν μόνο το πλήρωμά του, ήταν ιδιοκτησίας κάποιου Μερτζάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τυχαίο. Εγώ είχα συμμαθητή κάποιον Ντίνο Μερτζάνη, Ινδρέο. Και επικοινωνήσαμε μαζί, γιατί έχουμε επαφές. Ήταν του θείου του. Και μέσα αυτό το καΐκι, το οποίο το πυροβόλησε ο Μάιερς αυτός, το υποβρύχιο το Τόρμπι, είναι αυτός που χτύπησε στο μεγάλο δάχτυλο που σας έλεγα και μετά πήγε στο εμπορικό ναυτικό. Ήταν μικρός, 14-15 χρόνων. Άρα έχουμε άλλη μαρτυρία που επιχείρησε μέσα στη θάλασσα να σκοτώσει ανθρώπους.
0: Ενώ ήταν ήδη
1: αυτή
0: πληγή από όπλα.
1: Γλιτώσανε γιατί ήταν κοντά στη στεριά, είχε νυχτώσει και δεν μπόρεσε να τους αποτελειώσει.
0: Μάλιστα.

0: Βλέπω ξεφυλίζοντας εδώ πέρα το βιβλίο, βλέπουμε και φωτογραφίες και υπάρχουν και το δημοσίευμα, υπάρχουν και γεγονότα μέσα από δημοσιεύματα. Υπάρχει πολύ πράγμα και στην παρουσίαση που είχα έρθει, κύριε Μιχαηλίδη, υπήρχαν και συγγενείς των θυμάτων, έτσι.
1: Βέβαια, αυτοί οι συγγενείς μετά από 83 ολόκληρα χρόνια, προχθές που όπως λέτε στο πνευματικό κέντρο, μάθανε την αλήθεια. Τι συνέβη πραγματικά στους ανθρώπους τους. Τους είχαν χαμένους, όμως τώρα βρήκαν και τα αίτια τι συνέβη ακριβώς.
0: Αυτή η αλήθεια λοιπόν αναδεικνύεται, βγήκε και στην επιφάνεια λόγω της έρευνάς σας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί ακόμα να...
1: Κοιτάξτε, είναι, στην αρχή σκεφτόμαστε να ζητήσουμε, γιατί ασχολήθηκα το θέμα και με... και ο Ντεζάγιας, ο οποίος είναι των Ηνωμένων Εθνών, μας απάντησε, ο άνθρωπος το είχε υπόψη του ότι σκότωσε, δεν ήξερε όμως το συγκεκριμένο, το Ευαγγελίστρια, και μάλιστα τον ενδιέφερε. Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε μία έστω συγγνώμη, να μας πούνε στις οικογένειές τους. Όμως αυτό δεν θα το δεχόντουσα ποτέ. Οι Εγγλέζοι, γιατί αν το δεχόντουσαν να ζητούσαν συγγνώμη από τις οικογένειες, ήταν σαν να παραδεχόντουσαν το έγκλημα και μπορεί να είναι ο δρόμος για συντάξεις, για αποζημιώσεις και για χίλια δυο. Οπότε δεν υπάρχει. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να το μάθει ο κόσμος.
0: Να το μάθει.
1: Και ευχαριστώ την εκπομπή σας, γιατί έστω και με τον τρόπο αυτό είναι ένα, μια πληροφόρηση.
0: Ακριβώς.
1: Που εμένα τώρα από εδώ και μπρος είναι η προσπάθειά μου να το να μάθει ο περισσότερος ο κόσμος. Και οι Γερμανοί και οι Τούρκοι ήδη ασχολήθηκαν, τα τουρκικά τα φύλλα, και οι Αγγλέζοι φυσικά, για να μάθουν τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως είπαμε, πήρε τον τίτλο του Sir.
0: Αντί να χαρακτηριστεί ως...
1: Αντί να εκτελεστεί.
0: Εγκληματίας πολέμου. Και ποιος είναι ο λόγος, τι είναι αυτό που σας όθησε, πέραν της αγάπης σας για την Κωνσταντινούπολη, να το γράψετε αυτό, να το...
1: Ναι, κοιτάξτε...
0: Για το δίκαιο, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Εάν παραβλέπουμε πράγματα τέτοια, εγκλήματα πολέμου, μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο. Δέστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Εάν κάποιοι δεν διαμαρτυρηθούν για τα εγκλήματα που γίνονται, η ανθρωπότητα τι ρόλο παίζει, εκτός από τα συμφέροντα και την ισχύ των ισχυρών?
0: Καλά, ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει και ανθρώπινη πλευρά, τουλάχιστον κάποια πράγματα
0: να αναδεικνύονται και να καταγράφονται.
1: Και να καταγράφονται και ίσως να τιμωρούνται οι, ναι, οι υπεύθυνοι.
0: Είπατε προηγουμένως κάτι πολύ σημαντικό, θυμόμαστε, αλλά να μην...
1: Να συγχωρούμε.
0: Να συγχωρούμε, ναι. Αλλά εντάξει, κάτι πολύ πολύ τρανταχτό σίγουρα έχει...
1: Κοιτάξτε, και το ίδιο είναι και με τους Τούρκους. Εγώ σήμερα έχω, παρόλο που δεν μ' άφησαν 20 χρόνια να μιλήσω, δεν με επέτρεψαν να γυρίσω πίσω στην Τουρκία, παρόλα αυτά έχω πάρα πολύ καλούς φίλους Τούρκους.
0: Οι άνθρωποι δεν φταίνουν.
1: Οι άνθρωποι δεν φταίνουν, ακριβώς. Yeah. Είναι οι πολιτικές καταστάσεις. Και ειδικά αυτές οι εθνικιστικές κυβερνήσεις πολλές φορές, όπως και μαλιστές.
0: Βρήκατε δυσκολίες στην έρευνά σας και στην καταγραφή των γεγονότων αυτών?
1: Στην Τουρκία όχι, ίσα ίσα. Αν εννοείτε τι...
0: Γενικά.
1: Γενικά, όχι. Το πρόβλημα ήταν να, και ειδικά στις συνεντεύξεις, να τους βρεις από Θεσσαλονίκη μέχρι Λαμία. Οι περισσότεροι βέβαια στην Αθήνα ήταν, αλλά και στην Αθήνα δεν είναι μικρή. Από το Σούνιο, αυτό λέω, μέχρι...
0: Ναι, και δεν είναι και εύκολο να τους πείσετε όλους να θέλουν να πούνε δύο κουβέντες, έτσι.
1: Βέβαια, το να πούνε τις κουβέντες, να σας δώσουν τα προσωπικά τους, φωτογραφίες και όλα αυτά, δεν ήταν απλό. Ναι, ναι.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου, στην εκδήλωση, επίσης υπήρχαν και άλλα βιβλία τα οποία είχατε εκεί μπροστά, τα οποία έχουν αναφερθεί.
1: Ναι, έχω, για να γραφτεί ένα βιβλίο για το θέμα αυτό, ειδικά την δεκαετία του 89, έγραψαν και πολλά βιβλία και από τον υποπλίαρχο
0: του,
1: αλλά και από τον πιο γνωστό, ας πούμε, ένα Φρέντι Γερμανό της εποχής. Ένα βιβλίο έχω μαζέψει, κάπου 8-9 βιβλία, δηλαδή όσα βιβλία κυκλοφόρησε για το συγκεκριμένο θέμα το 89.
0: Ας πούμε, υπάρχει ένα βιβλίο, το Submarine Torbay.
1: Torbay, βεβαίως. Το έχει γράψει, βέβαια, ο υποπλίαρχος του έχει γράψει βιβλίο για αυτόν. Αυτός ο αντίστοιχος, ας το πούμε, δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν και φίλος του, ήταν και αυτός, είχε υπηρετήσει στο πολεμικό ναυτικό, και τελειώνει το βιβλίο του ο Λούντοβικ Κένεντι, έτσι τον λέγανε, ο οποίος τελειώνει με πολύ ωραίο έτσι, τρόπο στο βιβλίο του τελευταία. Ο Κένεντι προσπαθούσε, ο συγγραφέας, ανεπιτυχώς να συναντήσει τον Μάιερς. Είχαν περάσει βέβαια τα χρόνια, και έτσι τον Ιανουάριο του 1985 έστρεψε την προσοχή του στη σύζυγό του Πατ, γράφοντάς της με μία επιστολή: «Δεν θα ήθελα η σιωπή του, αλλά και τώρα, να παρεμηνευτεί. Εγώ πιστεύω πως αν ήθελε θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του, και λυπάμαι που δεν εκμεταλλεύτηκε αυτές τις ευκαιρίες». Τελικά της τηλεφώνησε και της είπε: «Είμαι ο Λούντοβικ Κένεντι και συνάδελφός του, ήταν και δημοσιογράφος, και θα ήθελα να μιλήσω με τον Άβαρχο Μάγερς σχετικά με το συμβάν σε ένα καΐκι στο Αιγαίο». Η Πάτα απάντησε, η γυναίκα του: «Ο Τόνι δεν μπορεί να σας μιλήσει γιατί είναι βαριά άρρωστος, πάσχει από καρκίνο του σηκωτιού», και του έκλεισε το τηλέφωνο, ενώ ήταν φίλος.

0: αυτές είναι και πάντα διερωτάται και σε ένα άλλο μέρος του βιβλίου του εάν έκανε καλά που σταμάτησε την έρευνα, και αυτό θα το φέρει πάντοτε σαν βάρος στη ζωή του ή σαν φίλος έκλεισε την υπόθεση. Είναι ωραίες.
1: Όλα αυτά καμιά φορά το κάθε σχέση έχει και την ερμηνεία της. Δηλαδή η σχέση, η ανθρώπινη σχέση, για κάποιο λόγο μπορεί να το αποσιώπησε, να το άφησε στην άκρη κλπ.

0: Και σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε λιμάνι. Πιάνουμε λιμάνι, φίλες και φίλοι, να πάμε να δέσουμε. Αλλά πριν φτάσουμε στο λιμάνι, να πούμε δύο λόγια για το επόμενο βήμα του. Αν έχει κάτι στα σκαριά ο κύριος Μιχαηλίδης, ο συγγραφέας του «Δρόμος προς την αλήθεια», ο Νίκος Μιχαηλίδης.
1: Ναι, υπάρχουν δύο βιβλία στα σκαριά της ίδιας περίοδου 16 με 18 του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Mm-hmm. Ναι. Και αυτά είναι με τις ιστορίες τότε κατατάσσονται στον τουρκικό στρατό, είναι μεταρρυθμίσεις της Τουρκίας, mm-hmm. πολεμούν με τον Οθωμανικό στρατό τότε, είναι φυγόστρατοι, φεύγουν, πηγαίνουν στην Χίο, περνάνε από την Τουρκία, από τη Μικρά Ασία, αυτά στο 16-18, ναι. Και εντάσσονται εκεί τώρα στον ελληνικό στρατό, δηλαδή φύγανε από τον Οθωμανικό και πήγανε στον Βενιζελικό, πηγαίνουν, πολεμούν στο ελληνικό. Ένας από αυτούς στο τέλος, μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, εθελοντής πήγε mm-hmm. στον ελληνικό στρατό, στον Βενιζελικό.
0: Οπότε γράφει την
1: βιβλία γι' αυτό. Και σκοτώνεται στον εμφύλιο, δυστυχώς.
0: Οπότε το ένα από τα επόμενα σας βιβλία είναι αυτό.
1: Είναι αυτό. Και το άλλο είναι στα Καραμαλίδικα, και αυτό είναι πάλι της Μικράς Ασίας. Είναι μια γλώσσα που πρέπει να ξέρεις και τις δύο, και τα ελληνικά και τα τουρκικά, να διαβάσεις. Είναι γραμμένη με το ελληνικό αλφαβήτο, αλλά τουρκικά. Ήταν για τους τουρκόφωνους της περιοχής.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχετε πράγμα λοιπόν να κάνετε.
1: Έχουμε ακόμα. Ναι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Είπαμε από τις εκδόσεις, από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, έτσι.
1: Ναι, είναι από τον εκδοτικό οίκο της Εστίας.
0: Διαβάζω εδώ, τον Νοέμβριο του 19 πνευστήκατε και υλοποιήσατε το μνημείο πεσών των Κωνσταντινοπολιτών στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Όπως σας είπα, όλοι το παράπονο όλων αυτών, γιατί και αυτοί που μείναν στην Ελλάδα, έγινε ο εμφύλιος, δικαιολογημένα, και το κράτος δεν είχε mm-hmm. τον χρόνο να ασχοληθεί με αυτούς, περάσαν τα χρόνια. Οι άλλοι που γύρισαν με ελληνική υπηκότητα στην Τουρκία, όπως είπαμε, δεν ήταν και τόσο υπερή να τα λένε στους Τούρκους τα γεγονότα. Και έτσι έμεινε το θέμα. Όλο τον παράπονο λοιπόν ήταν να υπάρχει ένα μνημείο, και το φτιάξα κάτω στο Παλαιό Φάλιρο, στο Φλίσβο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πολύ ωραίο με μοτίβα της Αγίας Σοφιάς και με τα 206 ονόματα των πεσόντων.
0: Και για την προσφορά σας αυτή σας έχει χρήσει ως άρχον το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Στο βιβλίο υπάρχει και αρκετό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες και ντοκουμέντα γύρω από το περιστατικό αυτό. Και βλέπουμε εδώ, κύριε Μιχαηλίδη, μου είπατε μια ιστορία και για τον Αντώνη και κάποιον Μιχαηλίδη βρήκατε.
1: Ο Μιχαηλίδης στο βιβλίο αυτό, το δεύτερο τόμο, στο παράρτημα υπάρχουν και άλλοι εθελοντές και που πολέμησαν. Όμως μεταξύ αυτών είναι και ένας Κωνσταντινούπολίτης με το όνομα Κωνσταντινίδης, και είναι ο γνωστός Αντώνης. Ήταν στο Μαχάουζεν, τον είχαν συλλάβει οι Γερμανοί.
0: Είναι το γνωστό
1: και
0: τραγούδι.
1: Είναι το γνωστό τραγούδι του Αντώνη που συνέχισε ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Έχουμε εδώ όλα τα, θα δείτε στο βιβλίο, τα έγγραφα από τα γερμανικά αρχεία με το όνομά του, τόπος γέννησης κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια.

0: Καλή επιτυχία στο βιβλίο, στην πορεία του βιβλίου.
1: Και τώρα φτιάχνουμε και τα... Μάλλον τελείωσε, όχι φτιάχνουμε. Τους τάφους των Πατριαρχών στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση και αυτή από τα γεγονότα.
0: Και αυτό
1: τελείωσε
0: είναι.
1: Το γεγονός γι' αυτό, ναι, ναι.
0: Συγχαρητήρια. Ναι. Καλή επιτυχία. Καλό τάξιδε να είναι το βιβλίο «Στον δρόμο προς την αλήθεια, η βήθηση του Ευαγγελίστρια» από τις εκδόσεις Εστία. Λέτε να γίνει μήπως και κανένα ντοκιμοντέρ γι' αυτό, να γίνει καμία ταινία?
1: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και εδώ με την ΕΡΤ είχαμε κάποιες επαφές, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα
0: μακάρι,
1: δούμε, ναι.
0: Μακάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι.
1: Γιατί είναι μια άγνωστη ιστορία και πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ενδιαφέρουσα, βέβαια. Ωραία, λοιπόν, κλείνοντας, επειδή η εκπομπή μας αναφορά τους ναυτικούς και εσείς ως πρώην καπετάνιος, τι θα θέλατε να πείτε στους ανθρώπους της θάλασσας, τι χαιρετισμό, τι θέλατε να τους πείτε εκεί έξω που σας ακούνε?
1: Καλές θάλασσες, όπως είναι και η εκπομπή σας. Mm-hmm. Και υπομονή.
0: Υπομονή, ε. Καλές θάλασσες και υπομονή, λοιπόν. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι άλλο χρειαστείτε εδώ. Καλή επιτυχία στο έργο σας και να ευχαριστήσουμε την Στεφανία Τσακίρη που ήταν την καπετάνισά μας, που επιμελήθηκε τον ήχο, που ήταν στο μοντάζ και μας βοήθησε πολύ για την ηχογράφηση. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που είσαστε στο ταξίδι μας σήμερα, σε αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία που μας διηγήθηκε, στις ενδιαφέρουσες ιστορίες, ο καπετάν Νίκος Μιχαηλίδης. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς, να είστε καλά, καλές θάλασσες και να προσέχετε τον εαυτό σας να ταξιδεύετε. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης, καλές θάλασσες.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όργης Πενιλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε και από όποιον μας ακούτε. Είναι η μουσική εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Στις αμέσως προηγούμενες εκπομπές περιπλανηθήκαμε ανάμεσα σε νέες και ωραίες κυκλοφορίες από πολλά και διαφορετικά μέρη και μουσικά είδη. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι, στο ίδιο κλίμα, για τους επόμενους μήνες, ενδεχομένως και έως το τέλος του χρόνου, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα πολλές νέες ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες στα μουσικά πράγματα και συνεχίζουν να εμφανίζονται και άλλες με ένα καλό σταθερό ρυθμό. Το οποίο είναι πολύ θετικό, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε πίσω αν παρεκκλίνουμε λίγο από τα καινούρια. Σήμερα, επομένως, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τις νέες κυκλοφορίες με ένα μουσικό αφιέρωμα στη βροχή. Γιατί

0: Την επόμενη περίπου ώρα θα ακούσουμε τραγούδια που σχετίζονται με τη βροχή, ελληνικά και ξένα. Έχει μπει πλέον Οκτώβριος, αλλά εμείς εδώ στην Αθήνα περιμένουμε ακόμα το φθινόπωρο, οπότε νομίζω ότι είναι καλή στιγμή. Δεν εννοώ ότι θέλουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και κακοκαιρίες με περίεργα ονόματα. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Λίγη καλή φθινοπορεινή βροχούλα ζητάμε απλά. Αυτή τη βροχή που σε κάνει να θέλεις να ανοίξεις το παράθυρο και να μυρίσεις έξω. Ξεκινήσαμε ήδη με βροχερά ηχητικά εφέ σε μια σύνθεση του Θανάση Παπακοσταντίνου, παρέα με τον Νίκο Βελιώτη στο τσέλο. Η βροχή από κάτω είναι ο τίτλος από το ομώνυμο άλμπουμ. Είναι γεγονός ότι ο ήχος της βροχής αρέσει σε πολλούς. Violent Femmes, I Hear the Rain.
1: I hear the rain, I hear the rain, I hear the rain, gotta kill the pain. I hear the rain, I hear the rain, I hear the rain, gotta kill the pain.

Σε παρακαλώ, μίλησέ μου για βροχή και για κακοκαιρία. Δεν θέλω να ακούσω απολύτως τίποτα για καλό καιρό. Αυτό λέει ο Georges Brassens στο Logage που μόλις ακούσαμε και έχει τους λόγους του. Logage σημαίνει καταιγίδα και το τραγούδι είναι μια μικρή ιστορία για έναν έρωτα που για να υπάρξει προϋποθέτει πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Μπορεί να εξελιχθεί μόνο υπό βροχή και καταιγίδα. Προφανέστατα δεν έχει καλό τέλος. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει στην Camille, γνωστή και από τις συνεργασίες της με το πολύ αγαπημένο συγκρότημα Nouvelle Vague. Εδώ η Camille παίρνει εντελώς την κυριολεξία, την έκφραση «It's raining cats and dogs» που λένε οι Άγγλοι. Το αντίστοιχο δικό μας «Βρέχει καρκλοπόδαρα» δηλαδή. Camille και «Cats and Dogs».

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με την Άνω Προκόβα. Αμέσως μετά τους μουσικούς πειραματισμούς της Καμίλ, ακούσαμε μια σύνθεση του Ryuichi Sakamoto με τίτλο «Βροχή». Πολλοί από εσάς τον αγαπάτε ιδιαίτερα και ξέρετε ότι δυστυχώς πέθανε πέρυσι. Αυτός που ευτυχώς για όλους μας είναι ακόμα εδώ είναι ο Tom Waits. Πάμε να τον ακούσουμε στο «Make It Rain».

περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας με τραγούδια για βροχή. Το επόμενο κομμάτι το έχω ξαναπαίξει στην εκπομπή, αλλά ταιριάζει πολύ σήμερα, οπότε είναι ευκαιρία να το ξαναακούσουμε. Είναι μια σύνθεση του Νεοϊορκέζου, Έλληνα κατά τα άλλα τζαζίστα, Σπύρου Εξάρα, με τίτλο «The Three Secrets of Rain». Στο τρομπόνι τον συνοδεύει ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος και στο πιάνο η Γεωργία Λαζαρίδου.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με την Άννα Προκόβα. Βρισκόμαστε εν μέσω του μουσικού αφιερώματος της εκπομπής «Στη Βροχή» και μόλις ακούσαμε τη Μαρίσα Νάντλερ, η οποία κάνει κάτι φαινομενικά αδύνατο εδώ. Μία πολύ όμορφη επανεκτέλεση στο famous Blue Raincoat του Leonard Cohen. Από τα τραγούδια που θα πίστευε κανείς ότι δεν αγγίζονται πέρα από την πρώτη τους εκτέλεση, και όμως η Μαρίσα Νάντλερ το κάνει καλά. Συνήθις ύποπτη για τη συνέχεια, Βροχή μου.

Η ίδια η βροχή δεν έχει άρωμα. Αυτό που λέμε μυρωδιά της βροχής έχει πολύ ωραία επιστημονική ονομασία. Λέγεται πετριχώρ, από την πέτρα και το ηχώρ. Ο ηχώρ είναι το υγρό που έρεια στις φλέβες των θεών, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι ένα σημαντικό συστατικό στο πετριχώρ είναι η οργανική ένωση που ονομάζεται γεωσμίνη. Η γεωσμίνη, αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που εν τέλει μυρίζουμε εμείς όταν βρέχει, παράγεται από ένα είδος αερόβιου βακτηρίου, γνωστούς Streptomyces. Θα δώσω και λίγες ακόμα πληροφορίες. Τα βακτήρια αυτά χρησιμεύουν ως τρόφιμα για τα αρθρόποδα springtails. Τα αρθρόποδα στη συνέχεια διασπείρουν βακτηριακούς σπόρους, βοηθώντας τη δημιουργία νέων αποικιών Streptomyces. Πρόκειται δηλαδή για μια συμβιωτική σχέση 450 εκατομμυρίων ετών μεταξύ βακτηρίων και αρθροπόδων, η οποία βασίζεται στη χημική επικοινωνία. Και αυτό είναι κάτι που οι επιστήμονες ανακάλυψαν σχετικά πρόσφατα.

Αν μας ακούτε, αυτό σημαίνει ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και ακούτε την εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι». Περιμένοντας τη βροχή, ακούσαμε την Karen Dalton στο «A Little Bit of Rain» και την βροχή του Μάνου Χατζηδάκη από το «Χαμόγελο της Τζοκόντας». Για τη συνέχεια θα πάμε στο Supertramp, «It's Raining Again».

Αυτή ήταν η Νίνα Σιμών στο I Think It's Going to Rain Today του Randy Newman. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, παραμένοντας όμως στη βροχή, με τους Βρετανούς Allo Darling. Οι Allo Darling κάνουν αυτό ακριβώς το είδος του indie rock που ακούς ένα βροχερό πρωινό με το που ξυπνάς και αισθάνεσαι όμορφα. Οπότε πάμε να τους ακούσουμε. Allo Darling και Crickets in the Rain. Back

Αυτή ήταν η θεά των gospel Mahalia Jackson στο Didn't It Rain. Το είχε πει επίσης και η αγαπημένη sister Rosetta Tharpe λίγα χρόνια πριν τη Mahalia Jackson. Και κάπου εδώ φτάνουμε και για σήμερα στο τέλος. Ήταν εκπομπή περιπλανόμενη και ευτυχισμένη, με λίγα λόγια και πολλά τραγούδια για βροχή. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Προκόβα. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ επίσης τον Νίκο Σαβοργινάκη για τη ρύθμιση του ήχου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Σας αφήνω με ένα δικό μας τελευταίο τραγούδι για βροχή. Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Εσείς μέχρι να τα ξαναπούμε να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται όπου και αν βρίσκεστε. Αντίο από την Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια εκλεκτή συνθέτρια και ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς που κατέθεσε πρόσφατα τη δική της πρόταση πάνω στη μελοποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Απόψε, ειδικά για τις ακροάτριες και τους ακροατές της φωνής, επιστρέφει στα νεανικά της χρόνια και στις πολύ προσωπικές πηγές της ενασχόλησής της με το μεγάλο αυτοποιητή. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Η Μαρία Φιρλίγκου διαβάζει αποσπάσματα από τις προσωπικές της σημειώσεις για το δίσκο «Κάνε τον πόνο σου άρπα».

Από κάποιο σημείο και μετά έπαψα να είμαι ένα χαρούμενο ξέγνιαστο παιδί. Με το που πήγα στο γυμνάσιο άρχισα να δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, να ταιριάξω. Ήμουν ένα παιδί της μαμάς και του μπαμπά, ένα καλό παιδί, πειθαρχημένο και συνεπές, με τα διαβάσματά του, το πιάνο του, τις μπάρμπι του, το αξέχαστο παιχνίδι μεταμφιέσεων με τη μαμά και τις άπειρες ώρες μέσα στη μουσική με τον μπαμπά. Είχα μάθει στη γλυκιά αυτή ασφάλεια της οικογένειας, εκεί όπου με έβλεπαν σημαντική, γεννημένη με μοναδικό μουσικό ταλέντο, αλλά και με χίλια άλλα καλλιτεχνικής φύσεως ταλέντα και με την προσφορά και την αγάπη από την οικογένειά μου να ξεχυλίζει. Και μετά μπήκα στην εφηβεία, στον έξω κόσμο. Αρχικά μου φαινόταν παράξενος. Προσπαθούσα να καταλάβω τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομιλίκους, αλλά όλο ένα και με δυσκόλευε. Άρχισα να εξελίσσομαι σε μια ντροπαλή έφηβη που η ζωή της γύριζε γύρω από τη μουσική και τα σχολικά διαβάσματα.

πολύ ωραία ενασχόλησή μου με τη μελέτη του πιάνου δεν άφηνε χρόνο για κοινωνικές συναναστροφές με συνομιλίκους, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν ήθελα. Η Δευτέρα Γυμνασίου ήταν η περίοδος που καθόρισε τα πάντα από εκεί και πέρα. Τα πρώτα σημάδια bullying ήρθαν από αγόρια και κορίτσια στο σχολείο για την εμφάνισή μου και την ιδιοσυγκρασία μου. Ντροπαλή, περίεργη, αμίλητη, στην κοσμάρα της με τις μουσικές της, ονειροπαρμένη με συγκροτήματα και ταινίες. Το πρώτο που θυμάμαι ήταν ένα ποίημα για μένα και την περιφέρειά μου που έγραψε ένα αγόρι και το διάβαζε μπροστά σε όλη την τάξη με όλους να γελάνε και εμένα γελιοποιημένη, παρήσακτη και ακόμα πιο συνεσταλμένη. Δεν μπορούσα να αντιδράσω, ούτε να αμυνθώ, ούτε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ούτε να γίνω σαν τους συνομιλίκους μου για να με αποδεχτούν, ούτε να μιλήσω γι' αυτό στους γονείς μου.

0: της καρδιάς η φλόγα εκεί που σε θέρμανε και ζούσες.
1: Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express στα μουσικά προάστια. Απόψε, η συνθέτρια Μαρία Φιρλίγκου διαβάζει τις προσωπικές της σημειώσεις και αποκαλύπτει τις πηγές της ενασχόλησής της με τον Κώστα Καριωτάκη στο δίσκο της «Κάνε τον πόνο σου άρπα».
2: Στην τρίτη γυμνασίου στα κείμενα, η κυρία Δημητράκα μας είπε να ανοίξουμε τη σελίδα στο τελευταίο ταξίδιον, ποίημα του Κώστα Καριωτάκη. Εκεί βρήκα ως διαμαγείας τα λόγια που περιέγραφαν εμένα. Βρήκα κάποιον να νιώθει όπως εγώ και να καταλαβαινόμαστε. Ο Καριωτάκης δεν χωρούσε πουθενά, ούτε κι εγώ. Ζούσε σε μια επαρχία όπου υπήρξε περίγελος για τη μικροκαμωμένη του φιγούρα και την κλειστή του ιδιοσυγκρασία, όπως ακριβώς κι εγώ. Αγόρασα το βιβλίο με τα άπαντα του Καριωτάκη. Μελέτησα τη βιογραφία του και ξεκοκάλισα κάθε ποίημά του. Κάτι έλειπε. Η δική μου έκφραση. Και αυτό θα γινόταν μόνο κάνοντας τα τραγούδια. Ώρες ατέλειωτες στο πιάνο, νύχτες που αντί να κοιμάμαι συνέθετα, ή και όταν κοιμόμουν σκεφτόμουν μελωδίες. Η μόνη μου έγνοια είχε γίνει να χάνομαι από τον κόσμο και να γράφω μουσική που τραγουδούσα εγώ.

Κάπου εκεί έφτιαξα μια υπέροχη μουσική σχέση με τη Χρύσα, καθηγήτρια θρησκευτικών στο Λύκειο που πήγαινα. Εξέφρασα την επιθυμία να είναι εκείνη που θα τραγουδήσει το μελοποιημένο μου καριωτάκι. Η Χρύσα ενθουσιάστηκε με τις μελωδίες μου και ξεκινήσαμε να κανονίζουμε συναντήσεις στο σπίτι μου με το βιβλίο του Καριωτάκη και μένα στο πιάνο. Ώρες γεμάτες πληρότητα και ενθουσιασμό, καθώς άκουγα πλέον τα τραγούδια μου ερμηνευμένα από μια ενήλικη δουλεμένη φωνή. Μετά από πολλή ώρες πρόβες και μελέτη, τα ηχογραφήσαμε στο δωμάτιο του πιάνου μου και τα κάναμε CD. Ένα CD χειροποίητο με 15 κομμάτια, με το εξωφυλάκι του φτιαγμένο από μένα σε κάποιο παλιακό πρόγραμμα στο PC. Αντέγραψα πολλά CD, τα μοίρασα σε ανθρώπους που εκτιμούσα. Κάποια στιγμή η δασκάλα του πιάνου μου συνόδευσε τη Χρύσα στο κομμάτι μου και ανέσβησε σαν ίσιος σε μια συναυλία στο Μανταμάδο Λέσβου. Κι ύστερα το απέσιο σχολείο επιτέλους τελείωσε και θα έφευγα για το μαθηματικό Πάτρας.

Η σχέση μου με τη μουσική είχε κλονιστεί από ένα συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα να χάσω την αυτοπεποίθησή μου ως μουσικός. Να αναρωτηθώ αν έχω όντως ταλέντο, να μην θέλω να αγγίξω το πιάνο και να χάσω τη μουσική μου ταυτότητα. Μετά από μια φάση πλήρους αποχής και μια σχέση μίσους με τη μουσική, ξεκίνησα τις προσπάθειες να ξαναβρω τη σύνδεσή μου με αυτή. Ασχολήθηκα με διάφορα. Body music, μουσικοθεραπεία, μουσικοκινητική αγωγή και ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου στη μουσικοπαιδαγωγική. Στην πορεία ένιωθα πως το κάνω για να βοηθηθώ εγώ η ίδια. Να γίνω εγώ η παιδαγωγός που θα ήθελα να έχω και να συμφιλειωθώ με τη μουσική μέσα από μια νέα διαδρομή, αυτή της διδασκαλίας. Αγάπησα τη διαδικασία αυτού του μεταπτυχιακού, αγάπησα και τα παιδιά και τη διδασκαλία. Ένιωθα πως θέλω να γίνω η τέλεια στηρικτική δασκάλα μουσικής για τα παιδιά ή τους ενήλικους μελλοντικούς μαθητές μου. Να τους εμπνέω να αντλούν χαρά από τη μουσική και να νιώθουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Να μην αφήσω κανέναν να νιώσει φόβο, ανασφάλεια και αισθήματα μειονεξίας όπως ένιωσα εγώ.

Η Μαρία Φιρλίγκου είναι συνθέτρια και ερμηνεύτρια με μουσική ταυτότητα που κινείται ανάμεσα στην κλασική μουσική, τους ανατολικούς δρόμους και τον σύγχρονο πειραματικό ήχο. Έχει σπουδάσει κλασικό πιάνο, σύγχρονο τραγούδι και ανώτερα θεωρητικά μουσικής, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη μουσικοπαιδαγωγική. Έχει γράψει μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, έχει συνεργαστεί με τον Παναγιώτη Μάργαρη και τον Alpine Mellow, ενώ έργα της έχουν παρουσιαστεί από την ΕΡΤ και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στη μουσική της συνυπάρχουν επιρροές από τον Chopin, τον Debussy, τον Χατζηδάκη και τον Τζιτσάνι, μέχρι τους Muse, τον Danny Elfman και τη σύγχρονη metal σκηνή. Το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, «Κάνε τον πόνο σου άρπα», αποτελεί μια βαθιά προσωπική προσέγγιση στη μελοποιημένη ποίηση του Κώστα Καριωτάκη.

Ένα σεμινάριο μουσικοπαιδαγωγικής και χοροδίας από την καθηγήτρια Θερίς Χίμπαρτ ήταν η αφορμή για μεγάλες αλλαγές στη σχέση μου με τη μουσική. Με όμορφα λόγια, γλυκό τρόπο και ειλικρινή ενθουσιασμό, με προσέγγισε και με ενθάρρυνε έντονα να ασχοληθώ με το τραγούδι. Και αυτό ήταν. Την επόμενη κιόλας μέρα, από το τέλος του σεμιναρίου, ξεκίνησα σπουδές φωνητικής με δασκάλα μου τη Χρυσάνθη Οικονομάκη και τις ολοκλήρωσα παίρνοντας το πτυχίο μου στη Rock School της Αγγλίας. Η Χρυσάνθη και το τραγούδι μου έδωσαν πίσω τη χαμένη μου αυτοπεποίθηση και η μουσική μου ταυτότητα και έκφραση απέκτησαν νέα μορφή. Με την ενθάρρυνσή της, ξεκίνησα να διδάσκω και τραγούδι, κάτι το οποίο ποτέ δεν είχα φανταστεί. Το λάτρεψα και σε συνδυασμό με τις γνώσεις μου από το μεταπτυχιακό και το νέο μου πιο ανοιχτό μουσικά μυαλό, ένιωθα να γίνομαι η δασκάλα που ήθελα. Ενθάρρυνα τους μαθητές μου να περνάνε καλά μέσα στη μουσική, να γουστάρουν.

Οι δυσκολίες της εποχής του COVID, η φτωχή επασχολής καθημερινότητα, μου έφερε αυτή τη φοβερή ιδέα. Να ξεσκονίσω τον καριωτάκι μου, να ξανατραγουδήσω τα τραγούδια μου με νέα συνοδεία πιάνου, να τα ηχογραφήσω, να τα ενορχιστρώσω και να αρχίσω να ασχολούμαι μόνη με τη μίξη. Τα τραγούδια έπαιρναν μια νέα μορφή σύμφωνα με τη νέα μου μουσική ταυτότητα. Άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το εγχείρημα ατέλειωτες ώρες. Στο μεταξύ είχα διάφορες όμορφες συνεργασίες, συνέθεσα μουσική για θέατρο και για ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι προέκυψε και η τόσο σημαντική μου συνεργασία με τον κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη ως ερμηνεύτρια, όταν άκουσε συνθέσεις μου στο διαδίκτυο. Άρχισα να στέλνω τις μουσικές μου και σε άλλους που εκτιμούσα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μοιραζόμουν τα κομμάτια μου ανταποκρίνονταν θετικά.

0: Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express στα μουσικά προάστια. Απόψε η συνθέτρια Μαρία Φιρλίγκου διαβάζει τις προσωπικές της σημειώσεις και αποκαλύπτει τις πηγές της ενασχόλησής της με τον Κώστα Καριωτάκη στο δίσκο της «Κάνε τον πόνο σου άρπα».
1: Δεν είχα ακόμη το θάρρος και το λέγιν για να πάω από κοντά στις συναντήσεις όπου θα έδειχνα τη δουλειά μου. Όλες μου οι κινήσεις ήταν μέσω διαδικτύου, που ακόμα και αυτό απαιτούσε τόλμη. Η ιδέα να βγάλω το πρώτο μου άλμπουμ με τα πειραγμένα πια τραγούδια της 15χρονης Μαρίας σε ποίηση Καριωτάκη είχε καρφωθεί στο μυαλό μου και το είχα βάλει στόχο. Ξεκίνησα μαθήματα μίξης και mastering με τον εξαιρετικό μουσικό Αλέξανδρο Δημητρόπουλο. Αφοσιώθηκα σε αυτά τα μαθήματα, άπειρες ώρες δουλειάς και πειραματισμών μπροστά σε ένα MacBook. Είχε τα πάντα αυτή η διαδικασία των 3 περίπου χρόνων δουλειάς. Έκσταση, απόλαυση, ενθουσιασμό, επιμονή, λάθη, χαμένα αρχεία, ανασφάλειες, άγχος για το αποτέλεσμα, νεύρα και βιασύνη. Και έφτασε αυτή η στιγμή που γράφω αυτές τις σημειώσεις, γιατί όλο αυτό φτάνει στο τέλος του. Αυτό το άλμπουμ που με τόσο κόπο και αγάπη έφτιαξα για να βρει το κοινό του.

Δεν θέλω να γίνω στάρ. Θα ήθελα μόνο να βρεθούν εκείνοι οι 5 ή και λιγότεροι άνθρωποι που θα δακρύσουν, θα με κατανοήσουν, θα ταυτιστούν και θα νιώσουν τη μουσική μου και τα ποίηματα στο πετσί τους. Απλώς αυτή τη φορά δεν θα μοιράζω το DIY CD μου, φοβισμένα χέρι με χέρι σε γνωστούς. Αλλά θα το βγάλω δημόσια και μάλιστα διεθνώς με μεγάλο ενθουσιασμό και σιγουριά, μόνο για την απόλαυση του μοιράσματος και την αδιαμφισβήτητη περηφάνεια των δικών μου ανθρώπων για την πορεία μου. Την πορεία ενός παιδιού που απογοητευόταν συνεχώς από τον ίδιο τον εαυτό του και τους άλλους, σε έναν ενήλικα που βρήκε τη φωνή του και εκφράζεται με θάρρος. Η σκοτεινή, μελαγχολική, φοβισμένη μου πλευρά, αυτή που ερωτεύτηκε τις λέξεις του Καριωτάκη, δεν ξέρω αν θα φύγει ποτέ και πιθανότητα σε αυτήν οφείλω τη μουσική μου. Όμως πια έχω βρει τη φωνή μου, τον προορισμό μου. Δεν νιώθω ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη, απλά διαφορετική.

Με την υποβλητική ευγένεια, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Μαρία Φιρλίγκου, η οποία άνοιξε τα νεανικά της ημερολόγια και μοιράστηκε μαζί μας μερικά από τα ερεθίσματα που την οδήγησαν στην ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Παράλληλα, ακούσαμε τραγούδια από τον δίσκο «Κάνε τον πόνο σου άρπα» της καλής συνθέτριας και ερμηνεύτριας, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ολοκληρώνουμε την περιδιάβασή μας στον κόσμο της Φιρλίγκου με τις σκιές και βεβαίως με τις ευχαριστίες μας την ίδια. Από τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από το στούντιο Μη στην ΕΡΤ την Αγία Παρασκευή, με τον Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Θέμη Ζωδαμή στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, και φιλοξενώ εδώ στα στούντιο έναν σημαντικό μουσικό, έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη που τον παρακολουθούμε κατά διαστήματα βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια, και μας προσφέρει ωραίες μελωδίες εμπνευσμένες, ένας αυθεντικός μελωδός, να το πω έτσι, ο οποίος κάνει διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αλλά κάθε βήμα του έχει ένα ίχνος δικό του, ένα χαρακτήρα. Και έτσι σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του για μία ώρα εδώ και θα ακούσουμε πολλές μουσικές. Σταύρος Σοφιανόπουλος, ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλους μας ακούνε.
0: Ναι, κάποιοι μας ακούνε και πρωί βέβαια, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται την άλλη μέρα το πρωί στον απόδημο ελληνισμό, γιατί είναι άλλες οι διαφορετικές οι ώρες, οπότε και καλησπέρα.
1: Και καλημέρα.
0: Σταύρο,

0: μας πας ένα ταξίδι. Θα ξεκινήσουμε από τα πρώτα χρόνια εκεί στη Κωνσταντινούπολη, που θα μας πεις τα ευεργετήματα της Κωνσταντινούπολης για σένα, την προσαρμογή σου εκεί στο χώρο αυτόν. Πώς ξεκίνησες? Ξεκίνα μιλώντας μας και θα βάζουμε ενδιάμεσα και πολύ ωραία τραγούδια, για να πω και την αλήθεια, που σου ζήτησα να επιλέξεις εσύ, που ξέρεις πολύ καλύτερα την ποικιλία του έργου σου.
1: Καταρχάς, η Κωνσταντινούπολη είχε ένα πάρα πολύ ωραίο γυμνάσιο, πολύ επιβλητικό κτίριο, το Ζωγράφιο. Είχαμε έναν καθηγητή, ο Νικολαίδης λεγότανε, και κάναμε μουσικά μαθήματα εκεί πέρα, και ήταν η πρώτη μου γνωριμία με το πιάνο. Αλλά αργότερα ήρθα στην Αθήνα το 68. Ήταν κάπως δύσκολη, αλλά εντάξει, γνωρίστηκαμε παιδιά από το 19ο γυμνάσιο, γράφτηκα και σε ένα σύλλογο κολύμβησης, μπήκα και στην εθνική ομάδα και εν πάση περιπτώσει βρήκα μια στέγη προστασίας στον αθλητισμό. Μόλις τελείωσε ο πρωταθλητισμός, η διάρκεια, άρχισα να παίζω περισσότερο την κιθάρα που μου είχε χαρίσει η μητέρα μου. Εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 70, υπήρχε μια έξαρξη με το ρεμπέτικο, όλοι φτιάχνανε κομπανίες, παίζανε μπουζούκια. Έτσι και εγώ βρέθηκα σε μια κομπανία, σε μια ταβέρνα. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν ο Κώστας Οφέρης, του άρεσε η κομπανία και μας προσκάλεσε να παίξουμε στο θέατρο Ρε. Έτσι ήταν η πρώτη
0: εμπειρία
1: που παίξαμε στο θέατρο.
0: Εσύ η παιδεία σου όμως μέχρι τότε, στην Κωνσταντινούπολη κυρίως, ήταν μουσικές από πού? Εντάξει, το ρεμπέτικο ήρθε εκεί.
1: Αργότερα μελέτησα μουσικές. Στην Κωνσταντινούπολη δεν είχα μουσική παιδεία. Είχα συγχοροδία με τον δάσκαλο.
0: Τα πρώτα
1: βασικά, ας πούμε.
0: Ναι. Οπότε ήρθε σε επαφή λοιπόν ουσιαστικά παίζοντας με το ρεμπέτικο, ως μουσικός.
1: Ως μουσικός, ναι, ως μουσικός, ναι. Αργότερα γνώρισα πάρα πολύ κόσμο στα Χανιά που βρέθηκα για λίγο, τον Ross Daly, τον Αρχιλία, τον Περσίδη, κλασικούς κιθαρίστες, και παράλληλα όμως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το Return to Forever του Τσικορία.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
1: Και άρχισε αυτά τα ακούσματα να καταλάβω πώς είναι. Και κατά τύχη γνώρισα τον Αλεξίου σε ένα σεμινάριο που είχε κάνει για jazz piano και άρχισα σιγά σιγά να διαβάζω, να παρακολουθώ στο οδείο του Νάκα τον Μάρκο Αλεξίου και παράλληλα άρχισα να κάνω κλασικό πιάνο με την Σοφία τη Ροσμαράκη.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Θέλω να μου πεις τώρα πώς έρχεσαι σε επαφή και κάνεις τη μουσική για την πρώτη σου ταινία.
1: Η μουσική ταινία εγώ δεν είχα υπόψη μου κάτι τέτοιο, ούτε φανταζόμουν. Απλώς θα συγκέντρωσα μια κασέτα που είχα και την έδωσα σε ένα φίλο μου, στον Αντώνη το Μαλάμι, ο οποίος ήταν και τεχνικός πιάνου, ο οποίος γνώριζε την Μπέννη Παναγιωτοπούλου και θεώρησε να την ενημερώσει ότι κοίτα, αυτή η μουσική ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον, χωρίς βέβαια να το πει σε μένα. Και η ίδια θεώρησε ότι της έκανε η μουσική και ξαφνικά χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά τα κομμάτια, αρκετά κομμάτια, στην ταινία.
0: Για τον επέ θα μιλήσουμε αμέσως μετά, αφού ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Να πούμε λοιπόν ότι η ταινία είναι Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί, ο μπαμπάς μου, και ήταν μια ταινία που άρεσε πολύ πολύ. Άρεσαν και οι μουσικές όμως πολύ. Να πούμε ότι ανοίξαμε την εκπομπή με μουσική από την ταινία αυτή και βάλαμε και τη συνέχεια τώρα εδώ. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Μπένη Παναγιωτοπούλου να μιλά για σένα. Πες μου όμως εσύ λίγο, σε παρακαλώ, την εμπειρία σου, την τριβή σου, τη σχέση σου πια με τον κινηματογράφο. Ανοίγει ένα κεφάλαιο εδώ, το οποίο δεν το περίμενες, σου ήρθε ξαφνικό. Τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε όμως σε αυτή την πρωτοβουλία, προσπάθεια, και πώς συνέχισες στην πορεία?
1: Η συνθετική μου συνέχεια στη μουσική ήταν να περιγράφω εικόνες σαν κάποιος που γράφει χρονογραφήματα. Αυτό μου βγαίνει εμένα, αυτό εύκολα.
0: Μουσική σε εικόνες λοιπόν.
1: Κάπως έτσι λέει.
0: Ναι, ναι, ωραίο ακούγεται.
1: Αυτό που κατάλαβα από την συνεργασία με την ταινία της Μπένης Παναγιωτοπούλου είναι ότι υπήρχε μια αόρατη και ασυνείδητη συνεννόηση και μπόρεσαν οι μουσικές δικές μου να κολλήσουν με την ταινία της δική της. Ουσιαστικά εγώ για την ταινία αυτή έγραψα μόνο δύο κομμάτια, τη σκηνή της βροχής και ένα άλλο. Τα υπόλοιπα κόλλησαν πάρα πολύ άνετα, χωρίς καμία προσπάθεια επιτίδευσης. Ναι. Και αυτό ήταν το...
0: Το καινούριο λοιπόν στοιχείο ήταν ότι έγραψες δύο κομμάτια αποκλειστικά για την ταινία.
1: Ναι.
0: Η υπόλοιπη μουσική είναι μουσική από άλλα θέματα.
1: Μουσική τα οποία υπήρχε...
0: Τα βάλες μέσα.
1: Ναι, υπήρχε και τα οποία τα διάλεξε η Μπένη. Εγώ δεν...
0: Τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε σε αυτή την ταινία? Το συγκινητικό της, δηλαδή, σημείο ποιο ήτανε?
1: Το συγκινητικό της σημείο ήταν αυτή η σχέση του μικρού που δεν καταλαβαίνει όταν του λένε ότι δεν θα έρθει ο πατέρας και περνάει ας πούμε με κωμικοτραγικές περιπέτειες και στο τέλος υπάρχει μια αόρατη συνεννόηση με τον πατέρα που είναι ο επίλογος, το κομμάτι που ίσως...
0: Ναι, να ακούσουμε τον επίλογο λοιπόν τώρα.
1: Είναι, το, είναι τέλος, το, σημείο... το τέλος της ταινίας όπου υπάρχει μια κάθαρση και μια συνεννόηση.
0: Το πατέρα με το γιο.

0: Να ακούσουμε τώρα τη σκηνοθέτηδα, την κυρία Πέννη Παναγιωτοπούλου, να μιλάει για τον Σταύρο Σοφιανόπουλο και τη μουσική του σε σχέση πάντα με την ταινία. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Πέπη Παναγιωτοπούλου, τη σκηνοθέτηδα που την εκτιμάμε και παρακολουθούμε όσο μπορούμε τη δουλειά της. Έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Αλλά εδώ την έχουμε για να μιλήσει για τον Σταύρο Σοφιανόπουλο, για τον συνθέτη, τον μουσικό που έχουν συνεργαστεί και στην ταινία Δύσκολη Αποχαιρετισμοί ο μπαμπάς μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ταινία, κυρία Παναγιωτοπούλου. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τον Σταύρο τον Σοφιανόπουλο που εκτιμάμε πολύ.
1: Ναι. Όχι, μόνο αυτή υπάρχει. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μας συνεργασία με τον Σταύρο προς το παρόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια όταν βρισκόμουν στην προετοιμασία της ταινίας Δύσκολη Αποχαιρετισμοί ο μπαμπάς μου μέσω ενός κοινού γνωστού και φίλου του Αντώνη του Μαλάμη. Ναι. Εγώ έψαχνα να βρω μουσικό και είχα ακούσει πολλές είχαν φέρει πολλές δουλειές και έψαχνα να βρω κάτι έτσι σχετικά φρέσκο, γιατί πάντα μου αρέσει να έχω συνεργασίες με ανθρώπους που είναι στα ξεκινήματά τους, δεν ξέρουν τι λέω. Και τότε εκείνος ο φίλος μου που είναι και μουσικός ο ίδιος και που είναι και κορδιστής πιάνου και έχει ένα εξαιρετικό κριτήριο, μου λέει πρέπει να ακούσεις οπωσδήποτε αυτή την κασέτα με ένα φίλο μου που παίζει πιάνο. Πιστεύω ότι και ταιριάζει πάρα πολύ η μουσική του και είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος ο Σταύρος δεν ήταν μουσικός, γιατί εκείνη την εποχή ασχολιόντουσαν και με άλλα πράγματα, αλλά πάντα το άρεσε να γράφει μουσική και να παίζει πιάνο. Και πραγματικά άκουσα την κασέτα αυτή και μαγεύτηκα. Πρώτον μαγεύτηκα από την ίδια τη μουσική, που ήταν πάρα πολύ τρυφερή και πάρα πολύ ταξιδιάρικη και πάρα πολύ νοσταλγική. Οπότε αμέσως και μετά προσπαθήσαμε να το βάλουμε λίγο με το μοντέρ μου, τον Μπέταρ, τον Μάρκοβιτς πάνω στην ταινία και κούπωνε τέλεια. Εκ των υστέρων ο Σταύρος μου πρότεινε να το, εφόσον το κλείσαμε ότι θα ήταν αυτή η μουσική της ταινίας, μετά εκείνος μαζί με έναν συνεργάτη του, νομίζω τον Ξενίδης νομίζω λέγεται κάπως έτσι, κάνανε μια ενορχήστρωση ειδικά για την ταινία πια, δηλαδή τα πιανιστικά κομμάτια τα περισσότερα τα έπαιξε και με άλλα όργανα. Κάναμε την ηχογράφηση και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν μαγικό. Πιστεύω ότι ακόμα και μόνο το πιάνο να έβαζα επίσης και αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραία μουσική.
0: Είπατε μια λέξη που μου άρεσε, δεν το κρύβω, τη λέξη τρυφερότητα, γιατί ο Σταύρος είναι ένας τρυφερός μουσικός, έχοντας όμως πολύ δυνατές εικόνες, αναπαριστά τα γεγονότα με το δικό του προσωπικό τρόπο, αλλά πάντα παραμένει με έναν μαγικό τρόπο τρυφερός. Δεν ξέρω αν σε αυτό έχετε να πείτε κάτι ακόμα.
1: Έχω να πω ότι είναι και σαν άνθρωπος έτσι και είναι και πολύ βαθύς, γιατί για να είσαι έτσι πραγματικά τρυφερός και να μην είσαι μελοδραματικός, έχει ένα λυρισμό εν πάση περιπτώσει επίσης το έργο του, ο οποίος μου ταιριάζει πολύ. Στις άλλες μου ταινίες, τις υπόλοιπες, δεν τέριαζε μουσική ούτως ή άλλως ή τέριαζε πολύ λίγο. Οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να ξανασυνεργαστούμε. Ελπίζω στο μέλλον να το ξαναπροσπαθήσουμε. Πάντως είναι πολύ διακριτό αυτό που κάνει έτσι και μ' αρέσει πολύ.
0: Και ό,τι πρέπει μάλλον είναι από ό,τι λέτε κι εσείς για τους δύσκολους αποχαιρετισμούς και της ζωής και της ταινίας και των μπαμπάδων και γενικότερα έτσι να περνάμε τρυφερά στην απουσία, να περνάμε μαγικά, εμπλουτισμένα με μελωδίες. Έτσι είναι και η ζωή μας, γίνεται πολύ πιο όμορφη.
1: Ναι. Τέριαζε πάρα πολύ στην ταινία. Δεν μπορώ να φανταστώ την ταινία χωρίς τη μουσική του Σταύρου.
0: Τι ωραία που το λέτε και εύχομαι και σε μελλοντικές συνεργασίες. Γιατί οι άνθρωποι με τόσο ταλέντο και επειδή είναι και διακριτικοί σαν άνθρωποι, καλό είναι εσείς που καταλαβαίνετε μερικά αρκετά πράγματα μάλλον από τη μουσική και από την εικόνα, να υπάρχει αυτή η σχέση και να κρατήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για τη συμμετοχή.
1: Τα φιλιά μου,
0: Γεια και χαρά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη Ρένα Βυσβάρδη να προλογίζει τη μουσική του Σταύρου Σοφιανόπουλου για την ταινία πάντα.
2: Τελευταίος συνθέτης της απόψινής συναυλίας που επέλεξε να παρουσιάσει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ είναι ο Σταύρος Σοφιανόπουλος. Ένας μουσικός που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σχεδόν αυτοδίδακτος στο πιάνο, που ασχολήθηκε με τη σύνθεση παρουσιάζοντας δισκογραφική δουλειά με δύο CD και μουσική για το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε γράφτηκαν αρχικά για μικρό οργανικό σύνολο και ενορχιστρώθηκαν κατόπιν για μεγάλη ορχήστρα, ειδικά για τη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ απόψε.

0: Να φύγουμε λίγο από το κλίμα της ταινίας αυτής, καθοριστικής βέβαια για τη ζωή σου Σταύρο. Έχεις γράψει πολλές μουσικές, είσαι λίγο βέβαια πολύ σεμνός. Τώρα δεν ξέρω και πώς να το διαχειριστώ αυτή τη σεμνότητα, που βέβαια είναι πολύ ανθρώπινη, πολύ τρυφερή, πολύ συγκινητική. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είσαι και ένας πάρα πάρα πολύ καλός μουσικός, εμπνευσμένος συνθέτης, να το πω έτσι, με ωραίες ιδέες και θέματα. Θέλω να πάμε τώρα στην τελευταία σου δουλειά, στη ροή της πόλης, και να μας πεις και για τον τίτλο και για τα θέματα αυτής της δουλειάς και τις συνεργασίες που έκανες με σπουδαίους μουσικούς εδώ.
1: Το τελευταίο άλμπουμ έχει τον τίτλο «Η ροή της πόλης», διότι τα περισσότερα κομμάτια από αυτά τα ολοκλήρωσα περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή διάφοροι στίχοι, διάφορα φινάλε ή ενορχιστρώσεις. Ο δίσκος πήρε αυτό τον τίτλο. Έχει και ορχιστρικά κομμάτια και τραγούδια. Εδώ είναι η πρώτη φορά που κάνω χρήση ηλεκτρικών οργάνων.
0: Mm-hmm. Τα συνδυάζεις με ακουστικά βέβαια.
1: Ναι, εννοείται. Υπάρχει μια γνωριμία με τον Γιώργο Τογουδή, ο οποίος είναι ένας
0: παραγωγός προκειμένου.
1: Παραγωγός και πάρα πολύ καλός μουσικός, mm-hmm. με δοκτορά από Αγγλικό Πανεπιστήμιο και με πτυχίο πιάνου κλπ. Όπου συναντηθήκαμε και είπαμε να κάνουμε μια ενορχήστρωση με ό,τι έχουμε. Δηλαδή εσύ παίζεις αυτά που παίζεις, εγώ παίζω αυτά που παίζω, και να κάνουμε μια λιτή ενορχήστρωση. Και έτσι χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρική κιθάρα για λόγους
0: ενορχιστρωτικούς,
1: ναι,
0: ατμοσφαιρικούς.
1: Ναι, ατμοσφαιρικούς, ναι. Επίσης στο τραγούδι είναι η Κωνσταντίνα Κορδούλη, η οποία τραγούδισε αυτά τα κομμάτια με αρκετή άνεση. Τα έκανε δικά της και τα είπε έτσι με έναν δικό της γλυκό τρόπο.
0: Εκφραστικό.
1: Ναι.
0: Και παίζουν καλή μουσική εδώ, παίζουν πολλή μουσική. Ο Νίκος ο Πιτλόγλου καταρχήν, τον βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Η Τίνα η Δεσίλα παίζει όμποε. Καλά, ο Γουδής ο Γιώργος παίζει κιθάρες, μαντολίνο, μπάσο και κάνει και τις μίξεις. Ο Κωστής Θέος παίζει τσέλο. Και εσύ βέβαια, όπως πάντα, στο πιάνο κλπ.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ, στο Διομή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μία ώρα εκπομπής με τον Σταύρο Σοφιανόπουλο. Έναν μουσικό που έχει μια δουλειά διακριτή στο χρόνο για τις μελωδίες του, επηρεασμένος βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εδώ με το επηρεασμένος που λέω, μου έρχεται στο μυαλό να σε ρωτήσω, οι επιρροές σου μουσικά, έχω την εντύπωση με το Χατζηδάκη, πρέπει να υπήρχε μια σχέση, όπως και με κάποια ρεύματα μουσικά πρωτοπορίας. Θα μας τα πεις εσύ όμως καλύτερα.
1: Ο δίσκος η 15 Εσπερινή όταν το πρώτο άκουσα ήταν ένα μεγάλο σοκ, διότι άκουσα πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία με επηρεάσανε βαθιά. Και εκείνη την εποχή είχα γνωρίσει και έναν άλλον πιανίστα και τελειωμένο μουσικό, άρτιο μουσικό, τον Χρήστο τον Ξενάκη. Και κάναμε διάφορα πειράματα, διάφορες σκέψεις ότι η δουλειά που θέλω να κάνω να έχει αυτό το ύφος των 15 Εσπερινών, όπου είχε αρμονία, μελωδία και μια λιτή ενορχήστρωση.
0: Λιτή αλλά πολύ αλλά χειροποίητη και
1: πολύ υψηλών προδιαγραφών.
0: Είναι δηλαδή από τα καλύτερα έργα που έχουν κυκλοφορήσει αυτό όσον αφορά και τον ήχο του.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα ο Χατζηδάκης ήταν μέσα στις βασικές επιδράσεις, επιρροές.
1: Ναι. Ακόμα μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Ποιοι άλλοι έτσι συνθέτες από το χώρο της διεθνούς έτσι, και ελληνικής βέβαια σκηνής, γιατί βλέπω ότι είσαι και αρκετά κινηματογραφικός συνθέτης, άσχετα αν έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει πολλές ταινίες για τον κινηματογράφο. Έχεις μια αντίληψη.
1: Τα ρεμπέτικα είναι μια πηγή όπου αντλώ διάφορα πράγματα και ας μην χρησιμοποιώ
0: από τα όργανα,
1: αυτά και το ύφος. Mm-hmm. Αλλά η λαϊκή μουσική μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm. Και η κριτική πρέπει να έπαιξε ρόλο στη ζωή σου.
1: Και η κριτική μουσική έπαιξε ρόλο. Γνώρισα τον Μουντάκη.
0: Τι ωραία, τον Κώστα Μουντάκη. Ποια ήταν η εμπειρία σου, τι σου έδωσε ο Κώστας Μουντάκης?
1: Ένα ήθος και ένα τρόπος παιξίματος. Θυμάμαι στα Νόγια, σε ένα φεστιβάλ, παίζανε λίρες και ξαφνικά βγαίνει να παίξει ο Μουντάκης και λέω, θα καταλάβω διαφορά. Και έπαθα πλάκα με τη διαφορά του παίξηματός του.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και το τραγούδι βέβαια.
1: Και το τραγούδι, ναι.
0: Mm-hmm. Άρα η Κρήτη ήταν έπαιξε ένα ρόλο στη ζωή σου.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Γνώρισες Ξυλούρη και λοιπά, Ψαραντώνη, αυτούς τους, ήρθες σε επαφή με τη μουσική τους?
1: Ήρθα, μόλις τους γνώρισα, αλλά γνώρισα και τον Αχιλιά τον Περσίδη.
0: Μεγάλος κιθαρίστας.
1: Στα Χανιά που είχε έρθει τότε από το Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Το Ross Daily, mm-hmm. όπου κάποια εποχή ήμασταν και συγκάτοικοι.
0: Μάλιστα. Τα Χανιά λοιπόν, είναι, θα μας πεις όμως τι είναι αυτό που έχουν τα Χανιά, τι είναι αυτό που μαζεύτηκε εκεί σαν υλικό και έδωσε και σε σένα την όθηση αυτή από τη μεριά της λαϊκής, παύλα, κριτικής μουσικής. Γνωρίστηκες με λαούτα, γνωρίστηκες με μαντολίνα, γνωρίστηκες με διάφορα όργανα, με παίχτες εννοώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακούσουμε μέσα ένα κομμάτι τώρα.

0: Σταύρο Σοφιανόπουλε, συνεχίζουμε να μιλάμε εδώ στο στούντιο και θέλω να μου πεις τώρα, μια και μείναμε στην Κρήτη τότε και βλέπω ότι η Κρήτη σε έχει επηρεάσει αρκετά. Βέβαια, εσύ είσαι και λίγο πιο κλασικός συνθέτης, δηλαδή ακουμπάς αρκετά στην κλασική μουσική. Οι μελωδίες σου έρχονται και από μια δυτική άβρα προς εμάς.
1: Είναι αυτό που μου άφησε ο Χατζηδάκης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως εξηγώ εγώ το έργο του ανθρώπου αυτού. Έχει μια ελληνική μελωδία 100% με μια δυτικότροπη, κλασικότροπη μάλλον ενορχήστρωση. Αυτό χρησιμοποιώ και εγώ ως παλέτα.
0: Ναι. Και ο Χατζηδάκης βέβαια ακουμπούσε πολύ στα ρεμπέτικα. Μαγεύτηκε από τους ήχους αυτούς, τους λαϊκούς ήχους, αλλά και όλη την ψυχοσύνθεση του λαϊκού στοιχείου, ας πούμε. Και έτσι μπόρεσε και εσύ πηγαίνεις σε μαγαζιά, ακούς τώρα, ας πούμε, λαϊκή μουσική, ακούς ρεμπέτικα. Συνομιλείς με μουσικούς από το χώρο αυτό?
1: Όχι πολύ. Όχι πολύ. Συνομιλώ με παιδιά που δουλεύουμε και ηχογραφούμε και κάνουμε συναυλίες. Έχω γνωρίσει 3 παιδιά από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Χαλανδρίου, νέα παιδιά, 20χρονα, με τα οποία ξεκινάω να κάνω τα κομμάτια μου.
0: Ωραία, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για κάποια έργα τώρα, για να γίνει καλύτερη η γνωριμία με το κοινό που μας ακούει. Θέλω να μας πεις για το χορό του Πυθέα, πώς βγήκε αυτός ο τίτλος, τι συμβολίζει και τι περιέχει.
1: Ο χορός του Πυθέα είναι ένα ταξίδι στη θάλασσα που συμβολίζει το ταξίδι του καθενός από μας που κάνουμε στη ζωή. Όντως, πραγματικά, αυτό έχει μια ιστορία. Ένας φιλέλληνη Ιταλός, ο οποίος αγαπούσε τα σκάφη, αγόρασε ένα σκάφος ελληνικό, ένα τρεχαντήρι, και μου πρότεινε να ταξιδέψουμε χωρίς όρια χρόνου. Και του είπα, αν έχω ένα πιάνο, έρχομαι. Και έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι,
0: ναι,
1: και όποτε είχα χρόνο, κάθε μέρα δηλαδή,
0: ναι,
1: τα βράδια καθόμουν και συνέθετα.
0: Μάλιστα, μέσα στο πλοίο.
1: Μέσα στο πλοίο, ναι.
0: Α.
1: Είχα και ένα κομπιουτεράκι μικρό,
0: ναι,
1: με το πρώτο Cubase, όπου έσβηνα, έγραφα και είχα πάθει πλάκα, δηλαδή ήταν ένα τέλειο στούντιο.
0: Είσαι και της τεχνολογίας εδώ.
1: Όχι δηλαδή, πολύ, αλλά...
0: Εντάξει, οι μελωδίες παίζουν και από εκεί λίγο.
1: Ναι. Και μετά όταν γύρισα στην Αθήνα πήγα στο Χρήστο Ξενάκη, συναντηθήκαμε, ο οποίος έδωσε πάρα πολύ ωραίο ύφος σε αυτά τα κομμάτια. Πυθέας λεγόταν το τρεχαντήρι, το όνομα του τρεχαντήρι.
0: Μάλιστα,
1: ο Πυθέας ήταν ο αρχαίος Έλληνας θαλασσοπόλος. Έτσι και ο χορός του Πυθέα είναι το λίγνισμα στους σκάφους
0: στο κύμα.
1: Στο κύμα.

0: Να μιλήσουμε λοιπόν για το κέρασμα, τον τρίτο προσωπικό σου δίσκο, Σταύρου Σοφιανόπουλε. Πες μας τι περιλαμβάνει, τι είδος μουσική είναι αυτή, ποιοι συμμετείχαν και τι σου άφησε εσένα αυτή η δουλειά.
1: Αυτός ο δίσκος ήταν μια προσπάθεια μετά τον χορό του Πειθέα να πλησιάσω τη λαϊκή μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια που είναι επηρεασμένα από το Τσάμικο, υπάρχει το 9-8 και είναι και η πρώτη προσπάθεια που υπάρχουν δύο τραγούδια μέσα, τα οποία τραγουδάει η Αθηνά Δημητρακοπούλου. Το ένα είναι λαϊκό όμορφο και το άλλο είναι πιο λυρικό.

0: Σταύρος Σοφιανόπουλε, πες μας τώρα, τι ετοιμάζεις, πού βρίσκεται η δημιουργική σου στιγμή αυτή την εποχή, δηλαδή τι κάνεις?
1: Αυτή την εποχή, όπως σας είπα προηγουμένως, τέλειωσα τον δίσκο τον τελευταίο που είναι η ροή της πόλης και άρχισα μία προσπάθεια με τα τρία παιδιά από την ορχήστρα της Συμφωνικής του Χαλανδρίου να ενορχιστρώσω διάφορα κομμάτια με σκοπό να...
0: Δικά σου κομμάτια.
1: Δικά μου κομμάτια, ναι, χρησιμοποιώντας ίσως και τον αυτοσχεδιασμό περισσότερο. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια ακόμα.
0: Σταύρο, πώς βλέπεις τα νέα παιδιά, τους νέους μουσικούς, εσύ που τώρα συναναστρέφεσαι και με αυτούς που ανέφερες? Υπάρχει εξέλιξη στη μουσική, υπάρχει?
1: Ναι, υπάρχει, υπάρχουν.
0: Για πες.
1: Έχουν ορισμένα παιδιά, εξοικονομούν χρόνο πλέον. Δεν χάνονται σε διάφορες ιδέες
0: και λόγω τεχνολογίας.
1: Και τεχνολογίας και...
0: Αλλά έχουν και τις γνώσεις, παίζει και αυτό.
1: Ναι, αν δηλαδή έχουν μια ισορροπία στο τι θέλουν να κάνουν, τα πράγματα σε βοηθάνε να εξελιχθείς περισσότερο.
0: Ωραία λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στη συνέχεια. Και κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, ήταν μια εκπομπή με τον συνθέτη και μουσικό Σταύρο Σοφιανόπουλο, που έχει μια παραγωγή έργου στη διαδρομή του αυτή και που βεβαίως μελωδικός συνθέτης, ένας άνθρωπος που αφήνει ένα ίχνος που ενδιαφέρει ένα κοινό που ψάχνεται με τη μουσική και φυσικά και εμάς. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε από το Θέμη Ρδαμίτη και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και από τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη, και θέλω Σταύρο να χαιρετήσεις και εσύ τους ακροατές αν θέλεις.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε υγεία και καλή διάθεση συνέχεια.
0: Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης, στη ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:04 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Δύο ξεχωριστοί Έλληνες, σημαντικοί και πολύ σπουδαίοι τραγουδιστές, θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Ενώ για αύριο το στούντιο μας θα κατακλείσουν τα αγαπημένα μας ζωάκια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Προς το παρόν για σήμερα, Σταμάτης Κόκοτας για την πρώτη ώρα της εκπομπής και Δούκισσα για τη δεύτερη. Ο Σταμάτης Κόκοτας, που γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα, ενώ έφυγε από τη ζωή 1η Οκτωβρίου του 2022. Πολύ σημαντική η παρουσία του, η δισκογραφική, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60 και του 70 συνεργάστηκε με από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς συνθέτες. Θα αναφέρουμε μερικούς στη συνέχεια της εκπομπής. Μόλις ακούσαμε το «Μαύρο ουρανό», πολύ αγαπημένο τραγούδι και από τα τελευταία, από τις τελευταίες δισκογραφικές του δουλειές, 2021, η σύνθεση του Λάκη Παπαδόπουλου, η στίχη του Παντελή Αμπαζή, ενώ θα παραμείνουμε στον Παντελή Αμπαζή, εδώ η σύνθεση του Παντελή Θανασινού, η στίχη του Παντελή Αμπαζή. Και αυτό πριν περίπου 4 χρόνια με 5, κάθε τέλος και αρχή.

Σταμάτης Κόκοτας, λοιπόν, ο Σταμάτης Κόκοτας είχε αναφέρει, συνομιλώντας με τον Κώστα Μπαλαχούτη, ενώ εμείς διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο, do.gr, κάθετος αφιερώματα, κάθετος Σταμάτης Κόκοτας. Βρισκόμουν στο Παρίσι για σπουδές και διακρίθηκα σε ένα μεγάλο διαγωνισμό ταλέντων. Στη συνέχεια γραμμοφώνησα 4 τραγούδια, 3 ελληνικά και ένα γαλλικό. Ανάμεσά τους και το δάκρυά μου, τα δάκρυά μου είναι καυτά, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάτου, που παίζονταν όλη η μέρα στο γαλλικό ραδιόφωνο. Άρχισα να εμφανίζομαι σε ένα μεγάλο καμπαρέ του Παρισιού, όπου έβγαζα ένα πρόγραμμα 20 λεπτών με ελληνικά τραγούδια. Εκεί με βρήκε ο Ξαρχάκος και μου πρότεινε να ηχογραφήσουμε μαζί καινούρια τραγούδια. Η καριέρα μου στο εξωτερικό είχε αρχίσει να στρώνει, αλλά η αγάπη για την πατρίδα και την οικογένειά μου με έκαναν να γυρίσω πίσω. Τραγουδώ τα ένα μεσημέρι στις Ακρόπολεις τα μέρη και με την καρδιά να σε αποχαιρετήσω και γίνονται αμέσως μεγάλες επιτυχίες. Το ένα τραγούδι ακολουθεί το άλλο και δεν μπορώ να κυκλοφορήσω πια στο δρόμο. Βγαίνω έξω και από πίσω μαζεύονται 1000 άτομα. Πριν πάω στη Γαλλία έπαιζα κιθάρα. Μαζί με φίλους είχαμε κάνει το τρίο Μπραζίλ. Ήταν της μόδας τότε τα τρίο. Μάλιστα δουλέψαμε λίγο με τον Μουζάκη του Καριστίνου. Είχαμε πάει και στα ταλέντα του Οικονομίδη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κόκοτας για την αρχή της καριέρας του. Κόσμε μαζί σου τραγουδό.

Υπέροχο τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη, τέλη της δεκαετίας του 80-1989, σταμάτης Κόκοτας και έλα να σε ταξιδέψω. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, στη Βίβια. Να ευχαριστούμε για την υπέροχη φωτογραφία. Επίσης το Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Να συνεχίσουμε την ακροασή μας, αφού σας πω πρώτα για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και WhatsApp άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ένα ακόμη πολύ αγαπημένο τραγούδι και ένας μύθος γύρω από αυτό το τραγούδι. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Γιέ μου», Απόστολος Καλδάρας, και μια ιστορία που διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο «Άι Εφημερίδα». Πασίγνωστο λοιπόν το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, κυκλοφόρησε το 1977. Είχε αναφέρει ο Σταμάτης Κόκοτας ότι το τραγούδι γράφτηκε για ένα πατέρα με ναρκωμανή ιό, και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τα λέει όλα. Είναι 20 χρονών και όμως γερνάς, είσαι 20 χρονών, συγγνώμη, και όμως γερνάς, γιέ μου, είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι, καλέ μου, οι άρχοντοι είναι εμπόροι του πολέμου και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλά. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κόκοτας σε του νέου στην Αμερική που έλεγα το γιέ μου και πήγε κάποιος να ανάψει το τσιγάρο του από πόνο επειδή είχε χάσει το παιδί του, με αποτέλεσμα να πάρουν τα μαλλιά μου φωτιά και ο Μπουζουξής να τραβάει το τραπεζομάντιλο για να τη σβήσει. Να το ακούσουμε λοιπόν.

Και ένα τραγούδι για την κόρη. Και εδώ η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η σύνθεση του Γιάννη Σπανού, αρχές της δεκαετίας του 80. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη και μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Υπήρξε μια βελούδινη φωνή αξέχαστη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο Σταύρο που μας ακούει από την Δράμα. Ο Σταμάτης Κόκοτας που είχε αναφέρει: ουσιαστικά η αναγνώριση ήρθε με τον Ξαρχάκο και με τον Μούτσι βέβαια συνεργάστηκα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Θυμάμαι, μου είπαν στην εταιρεία ότι ένας νεαρός συνθέτης έγραφε πολύ καλά τραγούδια. Πράγματι, τα άκουσα και ενθουσιάστηκα. Πυραιώτησα στον προφητηλία το Σοκάκια, θα το ακούσουμε αυτό στη συνέχεια. Σπουδαία τα τραγούδια του Μούτσι, όπως και αυτά του Καλδάρα. Όνειρα απατηλό και αργότερα το 1977 γέμου. Λεπτός, σεμνός άνθρωπος ο Καλδάρας. Και ο Ζαμπέτας αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Ήρθε και με βρήκε και μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Δουλέψαμε μαζί πολλές σεζόν, περίπου 15 χρόνια, και δεν το θυμάμαι ούτε μία φορά κακομούτσουνο. Κάναμε μεγάλες επιτυχίες. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, το θέμα είναι να τη βρω. Κάναμε και πολύ παρέα με τον Ζαμπέτα για πολλά χρόνια. Και με τον Τσιτσάνη υπήρχε μια σχέση μέχρι που έφυγε. Του άρεσε η φωνή μου και με παρακάλεσε να τραγουδήσω τη Συνεφιασμένη Κυριακή σε μια γαλλική ταινία. Ενθουσιάστηκε και μου έδωσε το κάποιο αλάνι από το λιμάνι. Δουλέψαμε μαζί το καλοκαίρι του 1982 στα Δειλινά. Τα τελευταία του τραγούδια μου τα άφησε φεύγοντας για το Λονδίνο. Δεν φανταζόμασταν ότι τελικά τα ηχογράφησα αυτά τα τραγούδια όταν εκείνος είχε φύγει και ζήτησα από τον Μίκη Θεοδωράκη να γράψει την άλλη μεριά του δίσκου και να διευθύνει την ορχήστρα. Να ακούσουμε εμείς τα βράδια αγαπημένα. Σταματής Κόκοτας, Βασίλης Τσιτσάνης.

Αναφερθήκαμε σε αυτό το τραγούδι προηγουμένως. Γιώργος Παπαστεφάνου, Δήμος Μούτσι, Σταμάτης Κόκοτας, 1967. Στου προφήτη Ηλία, Τα Σοκάκια. Ακριβώς πριν ακούσαμε πολύ αγαπημένο τραγούδι, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, 1968, Σταμάτης Κόκοτας. Με την καρδιά να σε αποχαιρετήσω. Μάλλον εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, επίσης την Γαλλιρόη από Μάλθη, Μεσσηνία, στη Βάσο, σε Μοίρα από Πτολεμαϊδα, Αλέξανδρο από Εράτηρα, Κοζάνης, και να συνεχίσουμε την ακρόασή μας από τη συνεργασία του Σταμάτη Κόκοτα με τον Άκη Πάνου για τη συνέχεια. 1967, εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν τελειώνει η ζωή». Από την άλλη πλευρά του δίσκου «Θα κλάψω αύριο στα μπουζούκια», Κώστας Παπαδόπουλος, Λάκης Καρνέζης. Διεύθυνση ορχήστρας Άκης Πάνου.

από τη συνεργασία λοιπόν του Σταματικόκοτα με τον Άκη Πάνου, ενώ διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr δισκογραφία και ένα άρθρο του Θανάση Γιώργλου. Από πολύ μικρός πιάνει στα χέρια του την κιθάρα, ενώ κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 60 φεύγει στο Παρίσι για σπουδές. Καταλήγει όμως σε ένα διαγωνισμό ταλέντων όπου διακρίνεται παίζοντας μπουζούκι. Στο Παρίσι το 1965 ηχογραφεί και ένα δίσκο 45 στροφών extended play με τίτλο «Τάκης Κόκοτας en son μπουζούκι». Ο Τάκης Κόκοτας και το μπουζούκι του δηλαδή, και τέσσερα τραγούδια στα οποία ο ίδιος παίζει και μπουζούκι. Εμείς για τη συνέχεια να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τη συνεργασία του με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Το αναφέραμε άλλωστε, το «Αλάνι από το λιμάνι». Το «Αλάνι από το λιμάνι» σε λιγάκι, εδώ από τη συνεργασία με τον Γιώργο Ζαπέτα. Το θέμα είναι να τη βρω.

Και εδώ Απόστολος Καλδάρας, η στίχη του Γιάννη Παπανικολόπουλου, πέσε στην αγκαλιά μου 1967-68. Ακολουθεί ο Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Σταμάτη Κόκοτα, σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Επιστρέφουμε στο Ζαμπέτα και στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη. Μάλιστα διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο μηχανή του χρόνου.gr γύρω στο 1970 ο Φιλέρης βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο στο δωμάτιό του και ήταν ο Ζαμπέτας, ο οποίος μεταξύ άλλων του είπε να γράψει ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη. Ο Φιλέρης δίστασε αρχικά και του απάντησε: «Υπάρχουν τόσα πολλά τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μεγάλες επιτυχίες. Τι να γράψω?» Ο Ζαμπέτας όμως επέμεινε πολύ και έτσι ο Φιλέρης σταμάτησε στον Πλαταμόνα για φαγητό, έχοντας πάντα στο μυαλό του την πρόταση του Ζαμπέτα. Όταν έτρωγε, κοίταζε απέναντι στον θεϊκό Όλυμπο και τότε του ήρθε έμπνευση. Και ο Δίας από τον Όλυμπο φυλάει τον Πλαταμόνα. Πρόσθεσε στη συνέχεια τη Θεσσαλονικιά και έτσι μέσα σε λίγη ώρα ολοκλήρωσε το Ρωμιός. Όταν έφτασε στην Αθήνα έδωσε τους στίχους στο Ζαμπέτα που κατενθουσιάστηκε. Ιδιαίτερα με τη στροφή όπου οι στίχοι έλεγαν «Πάρε Θεέ το έρωτα, το φωτεινό σου άστρο και ρίχτω στο ξημερώματα». Ρίχτω ξημερώματα στο μαγεμένο κάστρο. Το τραγούδισε ο Κόκοτας και έγινε τεράστια επιτυχία. Ο αρχικός στίχος έλεγε «Το φωτεινό σου άστρο», το οποίο για κάποιο λόγο στην ηχογράφηση έγινε η αλλαγή από «Φωτεινό» σε «Δυνατό».

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι που ανέφερα προηγουμένως και δεν το ακούσαμε, του Τσιτσάνη κάποιο Αλάνη, από το λιμάνι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ελένη που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή, επίσης την Χριστίνα που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, αγαπημένη Χριστίνα από το Γαλάτσι, καλό μήνα να πούμε, το ξεχάσαμε, έχεις δίκιο. Καλό μήνα να είναι λίγο καλύτερος από το προηγούμενο και καλή έναρξη για το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, βέβαια φθινόπωρο ακόμη. Ακόμη ένα τραγούδι εμείς θα ακούσουμε εδώ, του Σταμάτη Κόκοτα, και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Φυσικά δεν προλάβαμε να ακούσουμε όσα θα θέλαμε, ούτε να εξαντλήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο και σπουδαίο Έλληνα τραγουδιστή, ο Σταμάτης Κόκοτας, που όπως αναφέραμε γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937 και έφυγε από τη ζωή 1 Οκτωβρίου του 2022. Και ο γιος του ακολούθησε το ίδιο επάγγελμα, έφυγε και αυτός πριν από λίγο καιρό από τη ζωή. Σταμάτης Κόκοτας λοιπόν, και να προλάβουμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσαν. Είναι Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγενοπούλου, Όνειρο Απατηλό.